0: Σταριάννη, στο ιστορικό έτος 1968, περίοδος δικτατορίας και παρά το βαρύ κλίμα της δικτατορίας, οι Αθηναίοι δεν εννοούσαν να το βάλουν κάτω. Αρκετά προβλήματα είχαν, αλλά δεν σκέπτονταν να εγκαταλείψουν τον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Άλλωστε και τα οικονομικά δεν ήταν τόσο τραγικά. Η αγορά είχε μια σταθερότητα που ευνοούσε το εμπόριο και ακόμα την βιομηχανία που μάλιστα, όπως έλεγαν, πήρε τότε κάποια δάνεια για επεκτάσεις και για νέους εξοπλισμούς. Γίνονταν μάλιστα πολλά κουτσομπολιά και έλεγαν ότι παρά τη δικτατορία οι καπάτσοι τα κατάφερναν πάντα, ότι πολλές χαριστικές αποφάσεις πάρθηκαν ακόμα και από τους δήθεν αυστηρούς αξιωματικούς, ότι επωφελήθηκε ένας κόσμος φιλικός τους, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν εγκατέλειψαν το περιβόητο σύστημα του μπαξής και του λαδώματος των κατεχόντων της καρέκλες στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Γινόταν πολύ λόγο για διαφθορά, για θαλασσοδάνεια, ακόμα και στον τουριστικό τομέα, και τότε μάλιστα μιλούσαν για το περιβόητο μπαλώσιμο που βγήκε από το όνομα του αρμόδιου για τον ΕΟΤ αξιωματικού Μπαλόπουλου.
1: Είναι γεγονός ότι στην περίοδο της δικτατορίας υπήρξε και η χρυσή εποχή της οικοδομής. Χτίστηκαν όχι λίγες πολυκατοικίες, όπως έγινε και πάταξη της αυθαίρετης δόμησης με κατεδαφίσεις, αλλά και φυλακίσεις παρανομούντων. Τον ίδιο χρόνο όμως έγιναν αναδρομικές μάλιστα νομιμοποιήσεις, αλλά και ένταξη μεγάλων εκτάσεων στο σχέδιο. Επίσης εξηγιάνθηκαν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και από 1.700 έμειναν 535. Αλλά εκείνη που βγήκε πιο κερδισμένη ήταν η πολυκατοικία, που πρημοδοτήθηκε άμεσα με την αύξηση των επιτρεπωμένων συντελεστών δομήσεως. Από το 1968 μέχρι το 1972 έγινε η πιο θεαματική άνοδος του κερδοσκοπικού τομέα της οικοδόμησης. Το 1968 μάλιστα, με τον αναγκαστικό νόμο 395 που θέσπισε προσάυξηση συντελεστών εκμετάλλευσης, προσφέρθηκε το πιο απροσδόκητο δώρο σε ιδιοκτήτες και κατασκευαστές επί αντιπαροχή. Επίσης δώρο ήταν και το σύστημα της ελεύθερης δόμησης, που αποτελούσε παλαιό αίτημα οργανωμένων επιχειρηματικών φορέων, αλλά και κρυφό όνειρο πολλών αρχιτεκτών. Όλα αυτά όμως αποδείχτηκαν τελικά οδυνηρά σφάλματα της δικτατορικής περίοδου, γιατί όξυναν τα πολεοδομικά προβλήματα.

γεγονός ότι τότε γίναν και τα μεγαλύτερα πολεοδομικά εγκλήματα. Εγκλήματα που μόνο η πρώτη περίοδος του Κωνσταντίνου Καραμαλή μπορούν να συγκριθούν. Τότε είναι που σημαντοποιήθηκε ο ωραιότερος δρόμος του λεκανοπεδίου, η λεωφόρος Ποσειδώνος. Ένας δρόμος γεμάτος επαύλης, νεοκλασικά, εναλλαγές πρασίνου, τότε καταστράφει και η παραλία. Στην περιοχή του Αλίμου, στην περιοχή του Φλίσβου, στην περιοχή των δικηγορικών. Τότε δυστυχώς καταστράφηκαν και το σύνολο των επαρχιακών πόλεμων. Από την νεοκλασική Σπάρτη, από την νεοκλασική Καλαμάτα, ελάχιστα σπίτια παρέμειναν, δίνοντας τη γραμμή των σπουδαίων αυτών πόλεων. Ελάχιστες πόλεις αφέθηκαν με τον οικιστικό τους χαρακτήρα, όπως εν μέρη Ναύπακτος, το Ράφλιο, το Γήθιο, από εκεί και μετά το Τσιμέντο σε όλο του το μεγαλείο. Όσο για την πληθυσμιακή έκρηξη στην Αθήνα, μέσα σε δύο δεκαετίες, το 50 και το 60, ξεπέρασε κάθε όριο. Γι' αυτό και ο οικοδομικός οργασμός προς το τέλος δεκαετίας του 60 παρουσίασε ένα δυναμισμό. Το 1969, στις 100 καινούργιες κατοικίες όλης της χώρας, οι 36 χτίζονταν στην Αθήνα. Ήταν όμως τελικά ο οικοδομικός αυτός οργασμός ελεγχόμενος? Δυστυχώς όχι. Και γι' αυτό καταστράφει πολεοδομικά η πρωτεύουσα. Την ευθύνη της καταστροφής δεν την έχει βέβαια μόνο το κράτος, αλλά και η τεχνική και οι πολίτες. Ο κράτος ρουσφετολογούσε, η τεχνική κερδοσκοπούσε και οι πολίτες κοίταζαν τον εαυτούλη τους για το συμφέρον τους. Το δώρο της αντιπαροχής το εκμεταλλεύτηκαν όλοι μέχρι τελικής πτώσεως.

Αυτές ήταν οι κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλονταν με το νέο έτος το 1968. Πρώτη και καλύτερη, μια μουσική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με τίτλο «Μια κυρία στα μπουζούκια» και άρεσε πολύ στον κόσμο και έκανε πολλά εισιτήρια. Έπαιζαν η Μάρθα Καραγιάννη, η Ζωή Λάσκαρη, ο Φέδων Γεωργίτσης, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς και πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Η μουσική ήταν του Μίμη Πλέσα και τις χορογραφίες είχε κάνει ο Γιάννης Φλερή. Επίσης πεζόταν εκείνη στις πρώτες μέρες του 68 η ταινία Jane Eyre της Charlotte Brontë, που σαν ραδιοφωνική εκπομπή είχε χαλάσει κόσμο και μεταδιδόταν επί χρόνια. Ήταν μια ελληνική παραγωγή και έπαιζαν η Χριστίνα Σίλβα, ο Μάνος Κατράκης και η Ηλέκτρα Παπαθανασίου. Από τις ξένες ταινίες που έκαναν πολλά εισιτήρια εκείνες τις μέρες ήταν αυτή με τον τίτλο «Ζήσε για τη ζωή» με τον Yves Montand, την Ανίζη Ραντό και την Κάντις Μπέρκεν, μια παραγωγή του Κλοντ Λελούς που είχε στο ενεργητικό του την περίφημη ταινία «Ένας άντρας, μια γυναίκα». Παίζονταν επίσης ο επαναστάτης του Αλκατράζ με τον Λί Μάρβιν και την Άντζι Ντίκινσον και η μεγάλη μονομονή.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 1968 λοιπόν και τα αυτοκίνητα στους δρόμους Αθήνας πολλαπλασιάζονταν στο μεταξύ όπως η άμμος της θάλασσας. Αυτά έλεγε κάποιος σε μια συντροφιά και όλοι το κοίταγαν περίεργα. Όμως όταν μια μέρα διάβασαν στις εφημερίδες ότι από το 1954 που κυκλοφορούσαν σε όλη την Ελλάδα 9.810 γιοταχή είχαν γίνει το 1968, μέσα δηλαδή σε 15 χρόνια, 156.210. Τότε σκέφτηκαν ότι είχε δίκιο. Είχαν όλοι συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα της κυκλοφορίας δεν μπορούσε πια να λυθεί με κανονισμούς, διαταγές και πρόστιμα τροχέας, αλλά μόνον με νέους μεγάλους δρόμους.
1: Η μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων είχε σαν αποτέλεσμα να γίνονται από τότε μποτιλιαρίσματα στους δρόμους και να μην μπορούν οι Αθηναίοι να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους. Ακόμη και σε ένα γάμο που πολυσυζητήθηκε, η κουμπάρα, που ήταν η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη, έφτασε με καθυστέρηση στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι. Εκείνο το βράδυ πάντρεψε την κόρη του Αθηνά με τον εργοστασιάρχη Κώστα Ρούλια, ο κοσμαγάπητος συνθέτης Γιώργος Μιτσάκης. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη επιχειρούσε να αποκτήσει κι άλλο τίτλο, της ηθοποιού με τις περισσότερες κουμπαριές. Ο Μιτσάκης μέσα στο άψογο σμόκιν του ήταν πολύ συγκινημένος. Η Αθηνά Μιτσάκη έλαμπε με το ωραίο της νηφικό και ο γαμπρός, ένας νέος συμπαθής βιομήχανος, ήταν πολύ χαρούμενος. Η Αλίκη είχε έρθει εκείνο το βράδυ με καθυστέρηση 20 λεπτών, γιατί γύριζε στο στούντιο τη νέα ταινία της «Το κορίτσι του Λούνα Πάρκ». Η ζωή στην Αθήνα είχε και τις εκπλήξεις της. Ένα εφευρετικό γραφείο ταξιδίων και εκδρομών στην Ομόνια καθιέρωσε διαγωνισμό μακαρονοφαγίας σε συνδυασμό με εκδρομή στην Εύβοια. Οι μακαρονοφάγοι, αθλητές εκδρομής, θα πλήρωναν 70 δραχμές στο εισιτήριο. Τα πούλμαν ξεκινούσαν από την οδό Βερανζέρου για τον Οροπό, από όπου έπαιρναν το φεριμπότ για την Ερέτρια. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα του πρακτορείου της Ομόνιας έφερε στο νου πολλών Αθηναίων εκείνο το παλιό κόλπο μερικών εφοπλιστών που είχαν καθιερώσει μια μακαρονάδα δώρο στους επιβάτες για να τους προσελκύσουν. Άλλωστε από εκεί είχε βγει και το αξέχαστο «Άλλος με την πίλαρο και μια μακαρονάδα».

0: μέσα αυτές από την ΑΠΟΡ επρόκειτο να κινήσουν στην Αθήνα το Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο και να έρθουν προσωπικότητες με παγκόσμια κτηνοπολία στον χώρο της ιατρικής. Η Χούντα ήθελε να υποφεληθεί από την παρουσία του, γι' αυτό έγκαιρα άρχισε να προπαγανδίζει το ενδιαφέρον της για τον χώρο της υγείας. Έγιναν εκείνη την εποχή πολλές εξαγγελίες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και εκείνη που έλεγε ότι κατά την αρξάμενη πενταετία 68-72 θα δημιουργούνται 10.000 νέες νοσοκομιακές κλίνες, εκ των οποίων οι 7.000 στα υπαρχιακά κέντρα. Ανακοινώθηκε επίσης ότι επρόκειτο να γίνει πάγιος καθορισμός της πολιτικής για τη διακίνηση και διάθεση των φαρμάκων, όπως και τη χορήγησή τους με συνταγή ιατρού. Στα σχέδιά της ήταν και η ίδρυση εργαστηρίου ελέγχου φαρμάκων, αλλά και η σύνταξη συνταγολογίου για την πλήρη ενημέρωση των ιατρών.
1: Το υγειονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, έλεγε μία ανακοίνωση, αποτελεί βασικών στόχων της εθνικής κυβερνήσεως, η οποία μεριμνά δια την επιτυχία του. Και σαν έμπρακτη εκδήλωση αυτής της μέριμνας, αναφερόταν η κατάρτιση και έγκριση από το Υπουργείο Συντονισμού του πενταετούς προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως, που είχε τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 1968. Υπήρχαν εκείνη την εποχή 52.000 νοσοκομιακά κρεβάτια σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών. Αυτός ήταν και ο λόγος που ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργούνταν άλλα 10.000 κρεβάτια. Εκτός από την ανέργεση νέων νοσοκομείων, προβλεπόταν να προσθεθούν και νέες πτέρυγες σε παλιά νοσοκομεία για να καλυφθούν τα κενά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Χούντα προσπαθούσε να δελεάσει και τους γιατρούς, λέγοντας ότι μεριμνά για τη βελτίωση των αποδοχών τους, χωρίς να ανακοινώνει όμως συγκεκριμένα μέτρα. Σε επίσημο δελτίο απλώς αναφερόταν ότι εις τους τομείς αυτούς έχουν σημειωθεί πρόοδοι, τα οποία διαπιστώνουν πολλοί ξένοι διαπρεπείς ιατροί, επισκεφθέντες κατά το παρελθόν και επισκεπτόμενοι και σήμερον την Ελλάδα, επ' ευκαιρία των συνερχομένων συνεδρίων.

0: ένα χρόνο έχει κλείσει η δικτατορία και στον χρόνο αυτό επάνω από την πλευρά των παλαιών πολιτικών και ιδιαίτερα από την πλευρά του Γεώργιου Παπανδρέου υπήρξε ένα διάγγελμα. Ένα διάγγελμα το οποίο κατετάραξε τους δικτάτορες.
1: Δεν ήταν λίγοι Αθηναίοι που με τα μανίας ακούγαν ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς για να πληροφορούνται πως βλέπουν την κατάσταση στην Ελλάδα οι ξένοι. Είναι γεγονός ότι επειδή η πληροφόρηση μέσα στην Ελλάδα ήταν βέβαια ελεγχόμενη και υπήρχε λογοκρισία όχι μόνο στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, ΕΙΡΤ, αλλά και στις εφημερίδες, δεν μπορούσες να μάθεις πάντα όσα πράγματι συνέβαιναν. Οι ξένοι σταθμοί όμως έλεγαν τα πάντα, γιατί είχαν ανταποκριτές στην Αθήνα που παρακολουθούσαν τα γεγονότα και είχαν από πολλές πηγές πληροφορίες. Έβλεπαν τους κατάλληλους ανθρώπους που μπορούσαν να τους μεταδώσουν ενδιαφέροντα νέα και οπωσδήποτε στις εκπομπές που μετέδιδαν, κυρίως στο BBC από το Λονδίνο και η Deutsche Welle από τη Βόνη, υπήρχαν νέα πολύτιμα. Το Λονδίνο μετέδιδε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έτσι, στις 9 το βράδυ της 17ης Απριλίου του 1968, παραμονές του Πάσχα, ο σταθμός του BBC μετέδωσε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα του Γεωργίου Παπανδρέου που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση σε όσους το άκουσαν. Με τη γνωστή επιβλητική φωνή του ο Πρωθυπουργός της Απελευθερώσεως και τότε δέσμιος των δικτατόρων, είπε εκείνο το βράδυ: «Η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου συμπίπτει εφέτος με την επέτειο της Σταυρώσεως του λαού μας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου κατήργησαν όλα στα ελευθερίες. Κατήργησε την ελευθερία του τύπου. Εφημερίδες δεν λογοκρίνονται απλώς, αλλά γράφονται από τα όργανα της Χούντας. Το περιεχόμενο είναι ομοιόμορφον. Διαφέρουν μόνο οι τίτλοι. Κατήργησε την ελευθερία του λόγου. Ουδείς δύναται να ασκήσει έλεγχον. Παραπέμπεται αμέσως εις το στρατοδικείο, το οποίο επιβάλλει ποινάς πολυετών φυλακίσεων, αλλά και χωρίς να ομιλήσουν χιλιάδες πολίτες συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται εις τας ερημικάς νήσους υπό αυστηράν αστυνομικήν επιτήρησιν. Κατελήθη η ελευθερία του συνέρχιστε. Αποτελεί αδίκημα και υπάγεται εις το στρατοδικείον η συγκέντρωση και ολίγων ανθρώπων. Ισχυρίζεται η Χούντα ότι αποκατέστησε την τάξη. Αλλά δεν είναι η τάξη του νόμου, η τάξη των ελεύθερων ανθρώπων. Είναι η τάξη του φόβου, η τάξη των στρατοδικείων και είναι το κύριο γνώρισμα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Η Χούντα, για να δικαιολογήσει το πραξικόπημα, κατασκεύασε ένα μύθον. Ότι κατά τας επικείμενας εκλογάς της 28ης Μαΐου θα επιχειρεί το κομμουνιστική επανάσταση και για να την προλάβουν επιχείρησαν πραξικόπημα. Η σωτηρία της πατρίδος, είπαν, είναι ο υπέρτατος νόμος και επρόλαβαν να γίνουν σωτήρες.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Παραπολιτικά.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Από δύο μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
2: Για βγάλτε.
3: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, έχω να πω.
2: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
3: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστολή, με κατάλαβες, ρε. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
4: Γεια σου.
2: Γεια.
4: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
2: Made in ζητήσαμε.
4: Made in ζητήσαμε. Δεν έχουμε made in.
2: Και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
4: Όχι. Καλά.
2: Made in. Έχεις made in.
4: Συγγνώμη, το δώσω το made in για να το αλλάξω για τον Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσεις 7.
2: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
4: Όπως σου είπα. Αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
2: Ξέχνα το.
4: Καλά. Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
2: Για χαρά.
4: Γάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο είχε αυτή που τ' ανακοινωνία ακόμα, για πες.
2: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
4: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
2: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
5: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
4: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου καραγκιόζι.
2: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
4: Όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber, είδες τι σου είπε. Α, όχι λέει ο Κυρανάκης, δεν συμμορφώσω και τέτοια. Έτσι να το πάμε δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
2: Όπως βλέπουμε, ναι. Και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
6: Γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
2: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
6: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
2: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
6: Στους καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιος σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
2: Ναι, πολλά.
6: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να...
2: Έπαιζε την άλλη μέρα.
6: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο.
2: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
6: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
2: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
6: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
2: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε, δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
6: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
2: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
6: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα, για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
2: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
6: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Κι εγώ!
6: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
2: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
7: Έλα, Μπορυλουλού.
2: Όπα.
7: Τι έγινε?
2: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
7: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ δεν κάνω τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και Ελληνοφρένεια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
2: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
7: Εγώ, αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
2: Α, οκ.
7: Λυπάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια, σου λέω τέτοια.
2: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
7: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
2: μου. Α, μπατον, το κάνεις, εμείς σε βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
7: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
2: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
7: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλάκα έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να με σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
2: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
7: Ωραία,
2: μίλα μου λίγο ακόμα.
7: Είναι καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
2: Έλα, λέγε.
7: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου, δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
2: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
7: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
2: Απ' την ίδια.
7: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες, έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
2: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
7: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
2: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
7: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχάς.
2: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
7: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γάμω το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, χέστο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτοί που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα της, να πούμε, και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
2: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
7: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι εμπειρο πολιτικός να προσέχει τι λέει να πούμε και πετάει ότι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
2: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
7: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
2: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
7: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον καζάκι και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για τη συμπεριφορά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μ' αρέσει εσένα.
7: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να μην τον κολόδρομο, και λάστι θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο τεπάν, βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα, και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
2: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
7: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
2: Θέσε.
7: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γάμισε τα σταχοπή. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει, μωρή της, λέει, τι έκανε? Λέει, πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες, κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
2: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
7: Ωραία.
2: Από τότε το λέμε λοιπόν ζωή, και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
7: Ωραία.
2: Όχι.
7: Λοιπόν, μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κοίηση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
2: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
7: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
2: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
7: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δώσω αυτή τη γύρα, φίλε.
2: Άντε, σε περιμένω.
8: Έλα, ρε κουνούμα, λε.
2: Έλα.
8: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
2: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
8: Έλα, σου πω κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για την ομιλία μας, ότι ζούμε τον φασισμό των ηλιθίων. Τι μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάντια, όλα αυτά τα σκύλια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξηγηθούν. Δηλαδή, εντάξει, παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό το λάθος τους, αλλά τουλάχιστον είχα συμμετοχή στα κοινά, κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον κολότοπο που λέγεται Ελλάδα, και στους κατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπός και δεν ενόχλησε αυτό.
9: Έχεις τον άνθρωπο διώρης και τον βασανίζεις.
10: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
9: Τα κεφαλάρια που ήταν?
10: Εκεί ήταν.
9: Πεταμένα.
10: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
8: Αφού τα έχω πετάξει, δεν θα πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
2: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
8: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
11: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
11: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
12: Χατζηθάφτη.
11: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
13: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
14: Τη βάψαμε.
2: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
11: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ, καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Και τι, δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα. Δεν
2: τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη, κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
11: Εντάξει, ρε, εσύ, Αποστολή, τι να κάνει, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω τα ρούχα μου.
2: Εντύσου λίγο.
15: Αποστολή,
2: ναι.
15: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα, σωστά.
2: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
15: Εγώ σου λέω πως το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
2: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
16: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
15: Άκουστε.
2: Ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
15: Καταρχήν ρε ξεφτύλα.
2: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
15: Θα με αφήσεις να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
2: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
15: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
2: Α, μωροψυχούλης.
15: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
2: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
15: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα. Για την εφορία.
2: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
15: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
17: Ό,τι του φανεί, του λόγο στεφανεί.
15: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
17: Ό,τι του φανεί, του λόγο στεφανεί.
15: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
17: Είμαστε ένα βήμα πριν από τον Απρίλιο. Ό,τι του φανεί, του λόγο στεφανεί.
15: Σ' αγαπώ πολύ μωρό μου, σ' αγαπώ.
2: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
15: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
2: Ναι, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Φωνή λαού.
2: Οργή Θεού.
19: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
2: Τι προβληματισμό έχεις?
19: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
2: Είναι στενά.
20: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
19: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάντοβλου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά.
2: Λαντέ.
19: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Παίρνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαβουζόρεμα. Μητσοτάκικο και αφού έχει δηληστήριο στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το δηληστήριο για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
2: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
21: Έλα, Χαλίβι, έλα, ο μετανάστε από το Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, φιλέ.
21: Καλά, είσαι αδελφέ.
2: Καλά, εσύ.
21: Δόξα το Θεό, μια χαρά, τρέχει το θέμα. Θέλω να κάνω μια πρόταση, μπέσα τώρα, έτσι. Ειλικρινά, θέλω να κάνω μια πρόταση στο Θήμιο. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο για 30 του μηνός μετάλλικα. Εμάς είναι 30 του μηνός στο Βερολίνο. Άμα θέλει.
2: Μετάλλικα.
21: Το είχα πάρει για τον κολλητό μου.
2: Τι μετάλλικα, για πού, περάσανε μετάλλικα.
21: Ρε, σε εμάς είναι 30 στο Βερολίνο, 35.
2: Α, για Βερολίνο.
21: Θα παίξουν εδώ πέρα. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο, άμα θέλει ευπρόσδεκτος μπορεί να έρθει, το δίνω και σε μένα θα μείνει, θα τον πάρω από το αεροδρόμιο, θα μείνει σε μένα και θα πάμε στο Μετάλλικα.
2: Ο Θήμιος για Μετάλλικα, πας καλά.
21: Εσύ πήγε, θα σου έλεγα, έλα εσύ, αλλά εσύ πήγε.
2: Ναι, πήγα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια καούρα ιδιαίτερα.
21: Δεν πειράζει, εγώ του κάνω αυτή την πρόσκληση.
2: Εντάξει, κάντε.
12: Από Τσόλι.
2: Έλα αστεία τώρα.
12: Τι κάνετε από Τσόλι μου.
2: Τι θες.
12: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι.
2: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
12: Ποιος Χουντέος ρε παπάρα. Έχεις καιρό να μ' ακούσεις ρε μαλάκα.
2: Ο Σιριζέος είσαι.
12: Μπράβο ρε φιλαράκι.
2: Έλα μωρέ. Τώρα που είσαι, που έχεις χαθεί.
12: Άστο γάμισε το, τι να σου λέω τώρα. Μεγάλο story.
2: Ωραία, άστο αυτό. Που έχεις βρεθεί.
12: Στα ίδια. Μονοπάτια έχω βρεθεί.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
12: Όχι ρε μαλάκα. Τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός ρε.
2: Εγώ, εσύ.
12: Ενόψη.
2: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός το λέω.
12: Ενόψη. Είναι δυνατόν να με ρωτάς τέτοια πράγματα. 26 του μηνός ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
14: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
12: Α. Και με ρωτάς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε, σοβαρέψου ρε.
2: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα. Τώρα ο Κασελάκης, του Ναντάλου, αριστερά.
12: Όχι, όχι.
2: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε, έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε, ρε, μαλάκα. Άρε, που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα, μαλάκα, από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι,
0: πάντα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρβουν.

0: Έχεις ακουστικό, είμαι σίγουρος.
1: Για μένα
0: το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς. Είμαι σίγουρος. Έτσι ναι. Όμως δεν θα γίνει γόνιμη
1: μια
0: κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
2: Έλα, Αποστολή μου.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Θήμιος της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες, τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ξεφύλλα ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να μπεις ρε καράγκιος, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντίλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
3: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα παρακαλώ.
0: Ο ίδιος.
3: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
0: Ισχύει.
3: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοσή της.
0: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
3: Συγγνώμη.
0: Εννοώ δεν διαβάζει και τόσο.
3: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
0: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
3: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
0: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
3: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
0: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
3: Σας πιστεύω, κύριε.
0: Τέλος.
3: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
0: Τι να με εξηγήσει τώρα και εσύ, Μορκακομίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
3: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
0: Και
3: είμαι οικοδόμος.
0: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
3: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
0: Το κολοπέ, την κόρη σας. Να την κρεμάσουμε.
3: Μάλιστα.
0: Τι θες να κάνω τώρα.
3: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχεις σημειώσει για
0: αυτό. Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
3: Το 17 πού, στη χημεία.
0: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
3: Ορίστε.
0: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
3: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
0: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
3: Τι λέτε και να μου μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
0: Έτσι μιλάω.
3: Τι είστε εσείς.
0: Νταΐς.
3: Είστε και νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιαννίδη μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ.
0: Ποιος είναι τόση ώρα.
3: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
3: Δεν μου μιλείτε έτσι, κύριε.
0: Γιατί ο ήξερε ότι ο Καραγιαννίδης μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
3: Μου δεν μου είπε η κόρη ότι είστε τόσο θραστής.
0: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πέστης.
3: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
0: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
3: Γιώργος Αθανασίου.
0: Ναι.
3: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου.
0: Εκείνος που σε γάμα είσαι τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
3: Α, την κρεμάσω!
0: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
4: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
0: Εντάξει.
4: Εκεί κάτσα να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων. Λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά το κράτος λέτε έχεις κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ τι τζάμπα θες. Είναι δυνατόν τόσες εξετάσεις. Λέω εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, τα κάνεις όλα τζάμπα και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
0: Ναι, γιατί δεν
4: κάτι. Τόσο ζωά είναι ρε γαμώτο. Δηλαδή τι να πιστέψεις από αυτούς τους αλήτες να πούμε.
5: Είπε ο Μητσοτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
6: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
5: Μπράβο.
1: να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία.

0: αυτό.
1: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
2: Μισό λεπτό ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια.
0: Γι' αυτό δεν κοιμάται σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
2: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ ναι. Άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι δεν όταν χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εγώ λογικά.
2: Εγώ κοίταξε ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
0: Εσύ σίγουρα.
2: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε. Αν όχι αυτός οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσεις και πολλά κιόλας. Να σου πω κάτι, τώρα είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε ρε διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
0: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
3: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
2: Άκουσε να δεις αγοράκι μου, πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ, πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Πληρώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
0: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
2: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες, στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια, αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
0: Μην κάνετε, αυτό, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι.
2: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Ψηφίστηκε.
0: Βρε καλά τα λες εσύ, πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
2: Άσε με να μιλήσω, άσε με και μετά άμα δεν σ' αρέσει το κόβεις.
0: Γιατί ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
2: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει, εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα της είπα της γυναίκας τι θα ψηφίσω, ξέρεις να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη, εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες, είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Να καθόμαστε να ηκετεύουμε το Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
0: Στο σπίτι μας είπε. Τι είπε.
2: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση.
0: Τι είπε.
2: Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Τους στήσανε στον τοίχο και τους πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει λες να μας στήσουν σε κανένα τοίχο. Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είμαι στο κινητό. Εκλογές 23 Μαΐου έχουμε, Αποστολή.
1: 23 Μαΐου έχει Iron Maiden. Δεν μπορώ για εκλογές, λυπάμαι.
0: Μπορείς να εκλογές. Τι δεν θα ψηφίσεις σε εμάς.
1: Ποιοι είστε?
0: Οι Δαπίτες και Πασπίτες. Είμαστε μια ενιαία οργάνωση.
1: Νομίζω θα ψηφίσω Maiden.
0: Maiden, έτσι μπράβο. Λοιπόν, όχι, την άλλη Τετάρτη εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
1: Την άλλη Τετάρτη δεν έχει 23.
0: Τι είπα εγώ, μωρέ.
1: Μην μου λες ότι είναι ημερομηνίες.
0: Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη, ναι, εγώ μπερδεύτηκα, κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα βέβαια στα άλλα πανεπιστήμια τι κάνω, εμείς τώρα έχουμε εδώ στο Βόλο.
1: Βολάρα μου. Τι σχολή είσαι?
0: Ειδικής αγωγής, Αποστολή, παιδαγωγικό.
1: Ωραία, άντε, καλό κουράκι. Εσείς σε περιμένουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
0: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε να χτες αγκάλες.
1: Σε κάθε χωριό.
0: Ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματάς είμαι.
1: Από όλους ο γεννηματάς σου στο μυαλό.
0: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες, όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
1: Καλά, καλά, καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, πιά τα αυτά.
0: Τι, πάντα, όχι, ούτε καν.
1: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
0: Τι λες, ρε.
1: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
2: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
0: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι Δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, Αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
1: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
0: Το ίδιο.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
0: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11 για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
1: Α, πόσο είσαι τώρα?
0: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
1: Καλά είναι.
3: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
1: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
3: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
1: Ωραία.
3: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
1: Περαστικά σου.
3: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
1: Ναι, εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
3: Δεν άκουσα.
1: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
3: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
0: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
1: Από τι, έλεγες και πριν?
0: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
1: Α, εσύ είσαι?
0: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
1: Α, τι καλά.
0: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
1: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για να ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
0: Ναι,
1: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
0: Ναι.
1: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
0: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
4: Καλείτε εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
5: γιατί
4: καταλάβω.
5: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
4: Τι είχατε κάνει?
5: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
0: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη και όλες που το λέω.
1: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα, τι συζητάμε.
0: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει θράσος, λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
1: Πάρα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει. Σκατοκατάσταση.
0: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
1: Ουε.
0: Ακούσε ο άνθρωπο να κλαψού μου νοιάζει.
1: Ουε, ουε και δεις.
0: Εντάξει, γιατί κάποιοι το ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
1: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
0: Εγώ τα λέω, τώρα είναι το ζωό Έλληνας τι κάνει.
1: Λοιπόν,
0: κάτι κλαίγεται, αλλά...
1: Έλα, για τώρα, πέρα, τέλειωνε, έτσι Ρίκο, που είσαι και εσύ στράσος.
6: Καλά ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις?
1: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
6: Λοιπόν, άκουσα με και άκουσα με πολύ καλά.
1: Ναι, για να δω.
6: Συγγνώμη τα βασικά. Ο ουφολόγος έχει δίκιο, Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά...
1: Τι πάνω από την Ελλάδα? Εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
6: Αυτό δεν σου λέω. Του το είπε ένας εξωγήινος στο λιμητό.
1: Ναι, τι συζητάμε.
7: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
6: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθεσαι και τον πιάνεις στο ψηλό. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνος έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν το έχεις καταλάβει. Να το ξέρετε.
1: Α, μ' αρέσει αυτή η άνθρωπη.
6: Ναι, ανατροπή μεγάλη. Να σου πω, άρεσε μετάλλικα.
1: Μου άρεσε, ναι.
6: Πάλι τζάμπα πήγες, τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
1: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
6: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε τους δικούς να πούμε.
1: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
6: πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωήτσα να πούμε και τον διαμαντή εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
4: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής.
1: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα.
6: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά έξω θα κάνει. Αυτό που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσει. Έτσι θα τι βάλει μέσα στον τζάμπα να πούμε.
1: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριο. Το είπα. Φιλαράκο του λέω έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
6: Πρέπει να το πάρει για παϊδάκια. Να του κάνει το τραπέζι.
1: Α, και παϊδάκια.
6: Να λαδώσει το μπεράκι του. Να έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
1: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
6: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
1: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, λίμωνο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
6: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
1: ναι.
6: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία, οπότε άμα γίνει κάποια μαλακία δεν καταγράφει αυτό που φαινόταν, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, οικοδομές και μαλακίες, θα ξέρετε.
1: Τώρα τι δηλαδή, και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
6: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι, που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνε. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όνειρο του Μερακλή, αλλά είναι και βάρεα και ανθυγιεινά. Επίσης δεν ξέρεις τι έχει και ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Okay.
6: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
1: Ναι.
6: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στους Iron Maiden. 666, the number of the beast.
4: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί!
1: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
6: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
1: Α, στη Λουκά παίρνεις, σε μένα δεν παίρνεις, για την ψυχική οδύνη.
6: Ανάγκη έχεις εμένα, πάλι δυνατόν. Έχεις εκεί πέρα τα κονές σου.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
8: Απόστολε!
1: Έλα!
8: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, ποιος είναι?
8: Το Πατεράκι ο Θανάσης από το ράδιο, τι κάνεις?
1: Καλά!
8: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια. Δεν ξέρω!
1: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι από τα μπαλκόνια, από οπουδήποτε.
8: Α, αυτό έχει.
1: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από το μπαλκόνι, πέσει. Δεν μας νοιάζει.
8: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.

0: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
1: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Την επιδότηση του Fuel Pass.
2: 2 ευρώ το μήνα.
1: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
2: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους. Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την αηδία που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής.
2: Ο
3: Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
4: Πόσο μαλάκες είμαστε ρε, έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
5: Καλήθηκε.

0: Γεια χαρά.
1: Yeah.
0: Για την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγγελάκα να λέει δεν απορώ, ότι καταλαβαίνω πως συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω.
4: Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω, σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς, αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος.
1: Α, τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τι μη δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Το περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό, εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά.
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά.
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι, κύριε.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ κύριε.
2: Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι. Όταν παίρνεις μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε μια παρέα μικροτσούτσουν υπηρεσία με σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο. Είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε
2: πόσο...
1: τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι πτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σας κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώς
1: του αποτελέσματος.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία.
1: Θα σας δείξω εγώ. Εμπειρίες θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, όπως το λέμε, Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσεις στήριξη για τους Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Ωραία, δεν έχω. Άμα είχα δώσει δυνατή, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι.
0: Έφυγε στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media, ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πήναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε ανδροί και λαπού μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δε με βοηθάνε.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα!
5: Θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
11: Πόλεμο!
10: Γρατά!
9: Όπλα!
11: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Περσά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε πίνα!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
12: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε προεκλογική μοίρα.
10: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
5: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης της Γαλλία.
10: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
10: Μιλές μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου δα εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
13: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
14: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γαμίσου πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
15: Εδώ πήραμε ένα σκουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
14: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μας.

0: ταξίδι. Λυπάμαι. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
1: Ναι.
2: Λέγεται.
1: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχεις κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς υπεραστικούς.

0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Να δω, καλά εσείς?
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα,
1: ναι,
0: το δοξαστικό. Δεν ξέρω γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χάρη Κλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χάρη Κλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού μου, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορείς, σε ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.

0: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
0: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν. Πήγες κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουν δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
0: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
0: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πάτερι μόνο εννοείς. Τα πατεριμά να βάλω, γιατί είναι του σατανά αυτοί.
2: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
0: Πάτερι μόνο, το άλλο με το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελε seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
0: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα σε Seek and Destroy.
0: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Red Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
0: Και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

Όλα σωστό, Χαστροκαφέ. Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό. Είναι αυτό όμως που μας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι για κάνετε, όπου και αν είστε, ξεκινάει ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνει ο καιρός, ό,τι παιχνίδια και αν κάνει, μη σας επηρεάζει, άλλωστε θα φάμε αρκετή ζέστη και αρκετό ήλιο από εδώ και πέρα, οπότε όλοι αυτοί που παραπονιέστε, μα είναι Μάιος αυτός, έχει συννεφιές, έχει βροχές, γιατί σας χαλάει, δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε 40 βαθμούς θερμοκρασία και να μην μπορεί να σταθεί από τη ζέστη ψάχνοντας για σκιά οπουδήποτε βρει. Αν αυτός είναι ο στόχος σας, τότε κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα θέρμανσης του οργανισμού σας. Οπότε πρέπει με το θερμοστάτη σας μάλλον και πρέπει να το ελέγξετε. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνει κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι είχαν ξεκινήσει από την Πρωτομαγιά τα προβλήματα με τη ζέστη και είχαμε συμπληρώσει 100 μέρες χωρίς βροχή και με θερμοκρασίες πάνω από 33 βαθμούς Κελσίου. Αν κάποιος νομίζει ότι μια επανάληψη αυτού του περσινού τραγικού, θα έλεγα εγώ, καύσωνα που κράτησε 100 ημέρες χωρίς ούτε μια σταγόνα βροχής και του άρεσε αυτό το πράγμα, είναι κάτι που εγώ αδυνατώ τουλάχιστον να δώσω μια απάντηση. Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα σήμερα, επειδή θα βαρεθήκατε να ακούτε για όπλα, για κυνήγια, για τους λύκους που μας έχουν πνίξει. Θα κάνουμε κάτι πιο τρυφερό, ας ακούγεται περίεργο, αλλά αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή και θα ασχοληθούμε με τη φυλή, με μια φυλή σκύλων, η οποία δεν είναι διάσημη όπως είναι τα Setter και τα Pointer ή τα Kurzhaar και τα Drahthaar. Θα μιλήσουμε για τα ταπεινά κοκεράκια. Θα μιλήσουμε για μια, ίσως την πιο γλυκιά φυλή που υπάρχει, με ένα σκυλάκι μεσαίου μεγέθους που κυνηγάει με μανία. Άλλωστε η ονομασία του μαρτυράει ότι δημιουργήθηκε για να βρίσκει μπεκάτσες. Ναι, αυτό το γλυκό σκυλάκι που βλέπετε με τα όμορφα ματάκια δεν ηρεμεί αν δεν βρει που είναι κρυμμένη η μπεκάτσα. Και για να το κάνουμε αυτό, θα σας έχουμε τους καλύτερους στην Ελλάδα που μπορούν να μιλήσουν για το συγκεκριμένο σκυλάκι, που δεν είναι άλλος από τον εκτροφέα το Μάκητο Κωνσταντάτο και τον δικό μας, τον Μπάμπι τον Καβά. Πόσες φυλές και αν περάσουν τα χέρια του, τα κοκεράκια παραμένουν ο μεγάλος του έρωτας. Μείνετε κοντά, φτιάξτε καφέ, να ακούσετε μια εκπομπή διαφορετική, να καταλάβετε ότι πίσω από τον σκληρό κυνηγό, τον κακό, τον αιμοσταγή που τρέχει και λίγο αίμα στην άκρη από το χείλος, έτσι το φαντάζεται ο αντικυνηγός, και το όνειρό του είναι να σκοτώσει ό,τι βγει μπροστά του και να τα φάει ζωντανά. Δεν ξέρω κανένα τέτοιο, αλλά έτσι λέει το αφήγημα της εποχής μας. Κρύβονται τρυφεροί άνθρωποι που είναι ικανοί να έχουν αγκαλιά όταν κοιμούνται ένα κόκερ, το οποίο και αυτό, αν δεν είναι στην αγκαλιά τους, δεν πρόκειται να κοιμηθεί. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που, αν τις μάθουν όλοι αυτοί που κατηγορούν τους κυνηγούς, θα ντραπούν για αυτά που νόμιζαν μέχρι τώρα. Μείνετε μαζί, αξίζει να μας ακούσετε.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Να κάνει ένα θαύμα ο Θεός. Συγκίνηση και ευχές της Ελένης Μπούση για τη γογόμαστρο Κώστα που περνά δύσκολες ώρες στον Ευαγγελισμό. Με ποιον θέλει να μοιραστεί το έπαθλο των 250.000 ευρώ του Survivor ο Σταύρος Φλόρος? Ποιος είναι ο ήρωάς του από τον οποίο παίρνει δύναμη? Ο Έλληνας γιατρός στο Μαϊάμι που βρίσκεται στο πλευρό του. Χλιαρή πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. Ποιοι παρευρέθηκαν στην ανακοίνωση του κόμματός της? Lily Collins. Πώς η κόρη του Phil Collins έγινε φαινόμενο διεθνώς? Από μια δύσκολη παιδική ηλικία στην παγκόσμια επιτυχία του Emily in Paris. Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης με ράσα στο Άγιο Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά το αυστηρό μοναστικό τυπικό. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα που κι αν είστε ότι και αν κάνετε, ξημερώνει Σαββατοκύριακο, ξημερώνει Σάββατο, αλλά ξημερώνει Σαββατοκύριακο γενικότερα. Αδιαφορήστε για τον καιρό, βγείτε στη φύση, χαρείτε την Ήπεθρο, εκεί θα ξεχάσετε ότι προβλήματα έχετε και αν έχετε και ένα σκυλάκι μαζί σας, πάρτε το πρώτο αγκαλιά και μετά βάλτε το λουράκι και βγείτε έξω να κάνει αυτό για το οποίο έχει γεννηθεί. Όλα τα σκυλιά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στα διαμερίσματα μέσα έγκλειστα, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, αλλά αυτό γίνεται και για τις γάτες ή το ίδιο. Εμείς όμως επικεντρώνουμε στα σκυλιά, γιατί τα περισσότερα σκυλιά έχουν φτιαχτεί, έχουν κατασκευαστεί. Ας ακούγεται περίεργα αυτή η λέξη, η αλήθεια είναι, κατασκευαστεί για το κυνήγι. Αυτός ήταν ο σκοπός τους, αυτός ήταν ο ρόλος τους, γι' αυτό έχουν βγει τόσες πολλές φυλές, τόσες πολλές διαστάσεις, τόσες πολλές αποχρώσεις, τόσες πολλές μύτες διαφορετικές, αυτιά διαφορετικά και γλώσσες ακόμη διαφορετικές. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Είτε αρέσει σε κάποιους αντικυνήγους, είτε δεν τους αρέσει. Τα σκυλιά, εξαιρούμε αυτά που είναι για φύλακες και για αυτά που είναι για να προστατεύουν τα κοπάδια, όλα τα υπόλοιπα έχουν φτιαχτεί για το κυνήγι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Εμείς θα επικεντρωθούμε σε μία φυλή η οποία με την ομορφιά της, αφού στη γνωστή ταινία με τα κινούμενα σχέδια η Λέιδη και ο Αλίτης ήταν η Λέιδη, είναι το μαγευτικό το κόκερ. Τα κοκεράκια, τα πανέμορφα αυτά σκυλάκια, να ξέρετε ότι είναι μαχητικά και αδυσόπιτα κυνηγόσκυλα. Φτιαχτήκαν, είπαμε, όπως λέει και η λέξη, για το κυνήγι της μπεκάτσας, αλλά εξελιχθήκαν και σε πολλά άλλα κυνήγια, όπου ακριβώς ήθελε να είναι μαζί το αφεντικό τους, ο άνθρωπος ο οποίος άγει τον κίνο, γιατί αυτό σημαίνει κυνηγός. Μαζί μας έχουμε το Μάκη τον Κωνσταντάτο, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει σχεδόν όλη του την ενήλικη ζωή, δεν ξέρω τι έκανε μικρός, την έχει αφιερώσει σε αυτήν ακριβώς τη φυλή, στα κοκεράκια, σε αυτήν την υπέροχη, πανέμορφη ράτσα. Καλή σου ημέρα, αγαπητέ Μάκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη, και καλημέρα και στους ακροατές.
2: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας τόσο νωρίς, άλλωστε ως εκπαιδευτής και κυνηγός, για σένα όλη η μέρα πρέπει να είναι κοντά στα σκυλάκια, έτσι δεν είναι?
3: Αρκετές ώρες την ημέρα. Το απόγευμα, αρκετές ώρες.
2: Γιατί έτσι πρέπει να είναι κάποιος από πάνω για να μπορέσει να πει ότι πραγματικά ασχολείται με αυτά τα πανέμορφα ζώα. Πώς προέκυψε η αγάπη σου για τα κόκερ? Γιατί σήμερα η εκπομπή την έχουμε αφιερώσει, είτε αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, ούτε στα πόιντερ ούτε στα σέτερ, ούτε στα ντράσαρ ούτε στα κούρτσαρ, αλλά στα κόκερ.
3: Εντάξει, είναι και το κόκερ ένα σκυλί που χρησιμοποιείται αρκετά πλέον στο κομμάτι των κυνηγετικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πολλοί κυνηγοί που κυνηγούν τίκλα, τριγώνι, φάσα, κυρίως για απόρτ, τέλος πάντων, για επαναφορά. Οπότε είναι ένα σκυλί που χρειάζεται για αυτή τη δουλειά.
2: Αλλά και για την μπεκάτσα για την οποία φτιάχτηκε αρχικά, έτσι δεν είναι? Και πήρε και την ονομασία του.
3: Πλέον χρησιμοποιείται λίγο και στην Ελλάδα, απλά επειδή δεν έχει μεγάλα ανοίγματα και δεν χρησιμοποιείται σε καρτέρι ίσως όπως αλλού, πρέπει να ξέρεις λίγο τα μέρη που πιάνει μπεκάτσα, ρεματιές κτλ. Οπότε να το καθοδηγήσεις προς τα εκεί πέρα για να μπορεί να ξεπετάει. Δεν είναι εύκολο να πας σε ένα μέρος που δεν το γνωρίζεις, εκεί θέλεις ένα σκυλί που να παίρνει τόπο. Αλλιώς σε μέρη όμως που γνωρίζεις είναι πολύ πολύ καλό να το χρησιμοποιείς για την μπεκάτσα.
2: Είναι τόσο αξιαγάπη, τόσο είναι η φάτσα του?
3: Ακριβώς. Είναι πολύ ανθρωποκεντρικό σκυλί. Θέλει πολύ επαφή με τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι ένα σκυλί όπως ίσως τα θερμόσκυλα ή κάποια άλλα που μπορούμε να τα ταΐζουμε τα, ή ενδεχομένως και με κάποιο φίλο να κυνηγήσουμε, να κάνουμε φέρμα, ντουφεκάμι και ξανά συνεχίζουν. Αυτά αν δεν είναι με τον κηδεμόνα τους δεν θα κυνηγήσουν καν. Θέλουν χρόνο να προσάρουν στον με καινούριο κηδεμόνα.
2: Πρέπει να είναι με τον άνθρωπο ο οποίος τα έχει.
3: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά που με ρώτησες πώς ξεκίνησε η...
2: Αυτό, πρέπει να κρύβεται κάτι, πια κάποια αγάπη στο βάθος.
3: Υπάρχει, εντάξει, εκτός από ότι ξεκινάμε με το ότι όταν το βλέπεις τέλος πάντων το σκυλί, είναι, είναι αξιαγάπητο, είναι εμφανισιακά δηλαδή, είναι πολύ ευχάριστο στο μάτι ας το πούμε, αλλά είναι...

0: λείπουν να είναι πιο εύκολα να συντηρείται στο διαμέρισμα και στις μετακινήσεις. Από εκεί και ξεκίνησα και έφερα ένα ζευγάρι εργασιακά κόκερ από την Αγγλία το 2001 και σιγά το ένα έχουν γίνει 12-13, δεν ξέρω.
1: Και πώς είναι ακόμη, ναι. Οπότε η επιλογή σου ήταν καθαρά στην αρχή πρακτική, αλλά μετά προέκυψε ότι είναι και η μεγάλη αγάπη πέρα από το πρακτικό της υπόθεσης.
0: Μετά δένεσαι. Όταν αρχίζεις και έχεις επαφή με αυτό το σκυλί, επειδή εκ των πραγμάτων το έχεις αρκετά κοντά, δεν είναι σε ένα κένελ, σε ένα χώρο άλλο που έχουμε ένα κλουβί και δεν είναι μέσα στην οικογένεια.
1: Ή στην ταράτσα πάντα μεγαλύτερα κυνηγό σκύλα, ναι.
0: Ακριβώς. Δεν είσαι πολύ περισσότερο και βλέπεις αυτά τα χαρίσματα που έχει. Αυτή την τρυφερότητα, την αγάπη που θέλει το χάδι, που σε κοιτάει στα μάτια, που είσαι ο Θεός του στην ουσία. Γιατί εκτός από το χώρο που το έχεις σπίτι και στις διακοπές το παίρνεις εύκολα. Δεν είναι ένα σκύλο που θα σου δημιουργήσει προβλήματα να το έχεις γενικώς μαζί σου. Είναι ένα οικογενειακό σκύλο. Γίνεται μέλος της οικογένειας κάποια στιγμή δηλαδή.
1: Είναι και κατάλληλο με τα χρόνια πείρας που έχεις πλέον και τόσες γένες που έχεις δει και γνωστούς σου που έχουν, τους έχεις επηρεάσει και έχουν αποκτήσει και αυτοί κόκερ. Είναι και καλό για τα παιδιά, για αυτούς μας ακούνε τώρα.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα πολύ. Είναι καλό για τα παιδιά γιατί είναι πολύ φιλικό. Θα παίξει, θα ανεχτεί. Βέβαια, εντάξει. Ως συνήθως όμως όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά, επειδή δεν ξέρουν να χειριστούν ένα σκυλί, όχι μόνο το κόκερ, οποιοδήποτε σκυλί.
1: Μα κάνουν κάποια ασχημή κίνηση, ναι.
0: Ναι, εκεί θέλει να υπάρχει μια επίβλεψη από τον γονιό, μην το ενοχλήσει, μην το πειράξει και αντιδράσει κάποιο άσχημα, όχι όμως από κακία, από ενόχληση. Αυτό μόνο, αλλά ένα πιο μεγάλο παιδάκι σαφώς είναι πολύ καλή παρέα και είναι ψυχοθεραπεία δηλαδή για το παιδί.
1: Μα και μέσα τα χρόνια που έχεις εμπλακεί στη σχέση με αυτή τη ράτσα, τι σου λένε οι υπόλοιποι κυνηγοί που τους επηρέασες εσύ και αποκτήσανε κόκερ? Είναι ευχαριστημένοι?
0: Κοίταξε, εκτός ότι είναι ευχαριστημένοι, πλέον δεν το αλλάζουν. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κόκερ μαζί σου που γίνεται μέλος της οικογένειας, κάνεις αρκετά κυνήγια χωρίς να σκεφτείς θα βρω, δεν θα βρω, θα πάω για μπεκάτσα και αν δεν βρω κάτι θα βαρέσω και τσίχλα, θα βαρέσω και μου απεταχτεί και λάγος και κουνέλι. Δηλαδή, οτιδήποτε ντουφεκάς χωρίς να πηγαίνει για ένα κυνήγι, χωρίς να έχεις στο νου σου κάτι συγκεκριμένο. Γιατί είναι σκύλοι που κάνει έρευνα, κοντινή και ό,τι βρει το ξεπετάει, κάνει μια σκούπα δηλαδή. Οπότε είναι χαλαρωτικό. Αν κάποιος θέλει κάποια στιγμή, όπως και εγώ, γιατί πηγαίνω και για άλλο κυνήγι, πηγαίνω για πέλτικα, πηγαίνω, έχω και κούτσχαρ, ξέρω εγώ, έχω και ένα γαλλικό μπράκ, αλλά το κόκερ συνοδεύει και αυτά τα κυνήγια. Δηλαδή το κόκερ γίνεται με αναπόσπαστο μέρος του κυνηγιού, παρότι αν κάποιος θέλει να πάρει μετά μια άλλη ράτσα. Ή και το αντίστροφο γίνεται πολλές φορές. Έχω δώσει πολλά σκυλιά σε πολλούς που μπορεί να κυνηγάνε τριχωτό, γουρούνι ή λαγό, σταματάει πιο νωρίς, αλλά θέλουν να πηγαίνουν για κάποιο κυνήγι τσίχλας, κάποιο άλλο κυνήγι. Ή και φέρμα σκυλιά που έχουν, που θέλουν να κάνουν και άλλο κυνήγι. Είναι πολύ εύκολο να πάρουν και ένα κόκερ, το οποίο το έχουν εύκολα μες στο σπίτι, το είναι διαχειρίσιμο εύκολα στο χώρο που προείπαμε προηγουμένως. Οπότε σίγουρα αυτοί που έχουν, αν θέλουν, συμπληρώνουν σκυλί, αυτοί που δεν έχουν πολλές φορές παίρνουν κάποιο κόκερ, το σίγουρα όταν ξεκινήσει και πάρει κόκερ, δύσκολα θα αποχωριστεί αυτή τη φυλή.
1: Και ακόμη και αν έχεις και άλλα σκυλιά και άλλα κυνήγια, αυτό που τόνισε στην αρχή της απάντησης.
0: Ακριβώς. Πολλοί είναι αυτοί που το παίρνουν, λέω, γιατί δεν θέλει κάποιο ιδιαίτερο χώρο άλλο, δεν θέλει μεγάλο κένελ, δεν θέλει μεγάλο χώρο, είναι εύκολο. Το έχεις σαν σκυλί συντροφιά στο σπίτι και έχεις ενδεχομένως και κάποια άλλα κυνηγό, αλλά πιο μεγάλα και τα πιο εξειδικευμένα κυνήγια. Είναι ο φοβερότερος συνδυασμός και ο πιο όμορφος είναι να έχεις ένα σκυλί φέρμας και να έχεις μαζί και ένα κόκερ. Αν μπορείς και το εκπαιδεύσεις λίγο στην ακινησία του νέου φερμάρι, είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί εκείνο μπορεί να φερμάρει, μπορεί να βρει κάποιο άλλο πουλί, χώρο γιατί το κόκερ μπορεί να σου βρει και κάποια θυράματα που είναι σε πιο κοντινή απόσταση, αλλά τελειώνει και τη δουλειά με την επαναφορά.
1: Σου τελειώνει. Η ουσία όμως είναι ότι είναι σκυλή επαναφοράς, να το πούμε αυτό που εκεί ξεκινάμε, έτσι δεν είναι?
0: Να πω ότι στην ουσία είναι σκυλή, είναι σπάνιελ. Τα σπάνιελ είναι σκυλιά έρευνας, ξεπετάγματος και επαναφοράς. Η επαναφορά είναι ένα μέρος του κυνηγίου του.
1: Ναι, είναι πρώτα ξεπέταγμα.
0: Ορίστε.
1: Πρώτα λέω ξεπέταγμα και μετά η επαναφορά.
0: Έρευνα, ξεπέταγμα και μετά η επαναφορά. Ναι. Απλά εδώ στην Ελλάδα κυρίως, λόγω των κυνηγίων που χρησιμοποιούν τριγώνι, τίχλα φάσα, εντάξει, και ορτίκι το χρησιμοποιούν πολύ, δηλαδή το 80% το χρησιμοποιεί κυρίως για την επαναφορά.
1: Ειδικά στην

0: Τέκλα που είναι η, γνωστό, η γνωστή αγάπη του Έλληνα κυνηγού για αυτή.
1: Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι και η περισσότερη κυνηγή.
0: Έτσι ακριβώς. Μάκη μου, μένει στη γραμμή σου. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους και σε λίγο ξανά μαζί για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για μία από τις πιο γλυκές φυλές σκύλων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ζουν ανάμεσά μας.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστόχαστρο. Είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα. Προσπαθούμε να σας δοχαρίσουμε, να σας προσφέρουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου μέσα από το κυνήγι και σήμερα ακόμη πιο εξειδικευμένα μέσω από τα σκυλιά που συνοδεύουν τους Έλληνες κυνηγούς. Και επιλέξαμε στη σημερινή εκπομπή το πιο όμορφο από αυτά. Και όχι απλά το πιο όμορφο, είναι και ένα σκυλί το οποίο έχει τη δική του ιστορία. Μάλιστα ο Νικήτας ο Κυπρίδημος που τα ψάχνει πάρα πολύ αυτά, είχε βρει ότι ο Δαρβίνος όταν ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι που έκανε τις ανακαλύψεις του, είχε μαζί του, λέει, για να περνάει η ώρα, ήταν και αυτός κυνηγός, είχε μαζί του για να περνάει η ώρα το βιβλίο για την εκπαίδευση των κόκερ. Προσέξτε, είμαστε στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης 1821 και είχε ήδη εκδοθεί στην Αγγλία βιβλίο για την εκπαίδευση των κόκερ. Αυτό και μόνο δείχνει πόσα χρόνια αυτή η φυλή συνοδεύει τον άνθρωπο στην αγαπημένη του δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Ο Μάκης ο Κωνσταντάτος είναι στη λευκή μας γραμμή, ένας άνθρωπος που δεν τον επιλέξαμε τυχαία, έχει αποδείξει με την αγάπη του και την επιμονή του ότι η συγκεκριμένη φυλή έχει χαρίσματα τα οποία δεν συνηθίζεται στις υπόλοιπες, οι οποίες είναι πιο εξειδικευμένες και έχουν και άλλους ρόλους. Καλή σου ημέρα και πάλι, Μάκη.
1: Και πάλι καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας από εκεί που την είχαμε αφήσει και να μου πεις ότι όλα αυτά τα χρόνια τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση στη σχέση σου και στην εκτροφή μεγαλώντας κουτάβια κόκερ. Τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση που δεν το έχεις δει σε άλλη φυλή?
1: Αυτό που έχουν τα κόκερ, λόγω του όπως προείπα ότι είναι και αρκετά, είναι πολύ ανθρωποκεντρικά σκυλιά, θέλουν την επαφή, είναι το focus, η εστίαση που κάνουν στον κηδεμόνα, σε αυτόν που είναι κοντά, δηλαδή που σε κοιτάνε στα μάτια και περιμένουν το νόημά σου, την κάθε σου λέξη, σαν μάνα εξ ουρανού για να εκτελέσουν μια εντολή. Αυτό, δηλαδή δεν θα κάνουν κάτι άλλο, δεν θα ασχοληθούν με τίποτα άλλο όταν είσαι εσύ μπροστά εκεί και τις μιλάς ή κάνεις κάτι, τις λες κάτι να κάνουν, έστω και αν είναι δίπλα σου. Αυτό είναι ο κολλητός αυτό το πράγμα που δεν είναι εύκολο στα αρεστία.
0: Μάκη μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω επίσης αν έχεις διαπιστώσει στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων τι θα ήταν αυτό που τους λείπει. Να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί να είδες ότι αν είχαν και άλλο ένα χάρισμα θα είχαμε φτάσει στο τέλειο αποτέλεσμα. Τους λείπει κάτι ή μπορεί να πούμε ότι έχουν καλύψει τα πάντα?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Η κάθε φυλή έχει χρησιμοποιηθεί για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι λείπει.
0: Δεν του λείπει κάτι.
1: Για αυτή τη δουλειά που είναι φτιαγμένα. Δηλαδή, τι να πω, ότι λείπει το...
0: Η φέρμα, τι να πεις, ναι, δεν γίνεται.
1: Η φέρμα για να είναι και ένα σκύλι μακριά.
0: Θα έπαιρνε θερμόσκυλο.
1: Ακριβώς, δηλαδή δεν μπορείς, δεν θέλεις να φέρεις μακριά, θέλεις ένα σκύλι να είναι κοντά, να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό που είναι φτιαγμένο τα έχει όλα. Να πω ότι κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι πολύ μικρό σώμα. Ξέρω εγώ, και είναι δύσκολο να ανέβουν, ας πούμε, να πηδήξουν ένα μεγάλο χαντάκι, να ανέβουν μια μάντα κτλ. Okay. Αυτό μπορούμε να το δεχτούμε, αλλά απ' την άλλη το μέγεθος του σώματος που είναι λίγο πιο μικρά, σε πολλές περιπτώσεις όταν κυνηγάμε σε πυκνά και έχουμε πολλές φορές να πέσει ένα πολύ τραυματισμένο σε κάποια πυκνό, είναι πολύ πιο εύκολο για ένα μικρό σώμα σκυλί, πιο μικρό σώμα λίγο, να τρυπώσει από κάτω στα βάτα και στις βατζινιές και στην πυκνούρα και να κάνει ένα πόρτι, να ξεπετάξει κάτι. Ένα μεγάλο σώμα θα δυσκολευτεί γιατί θα τρυπηθεί πολύ πιο εύκολα, θα αγγυλωθεί. Ακόμα και πολλές φορές πέφτει ένα πουλί πίσω από ένα σειρματόπλευμα, από ένα περιφραγμένο. Σηκώνουμε λίγο το φράχτη, το παίρνουμε από πάνω, το αγκαλιά, το βάζουμε μέσα και το ξαναπιάνουμε. Αυτά είναι πλεονεκτήματα. Δηλαδή εκεί που υπάρχει ένα μειονέκτημα θα υπάρχει και ένα πλεονέκτημα αντίθετα. Δεν ξέρουμε σε τι περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί και πώς θα γίνει. Είναι αυτό. Αν κάποιος θέλει ένα πιο μεγαλόσωμο αντίστοιχο, θα έχει άλλα μειονεκτήματα όπως αυτά που είπαμε. Με το χώρο και με το απόρτα από πολύ πυκνό που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να είναι σφιχτό ή να μπορέσει να περάσει από ένα πολύ μικρό χώρισμα στη μετακίνησή του. Όλα σειρά της και όλα τα σκυλιά έχουν κάποια πλεονεκτήματα, κάποια μειονεκτήματα ανάλογα με τα κυνήγια. Το κόκερ είναι για αυτή τη δουλειά που είναι φτιαγμένο. Θεωρώ ότι το πλεονέκτημά του είναι, πλεονέκτημα που το θεωρώ, το μέγεθος.
0: Το μέγεθος, μπράβο.
1: Το μέγεθος, κυρίως για τους κυνηγούς που είναι πιο χομπίστες, που μένουν στην πόλη, που θέλουν να πάνε να κάνουν τη βόλτα τους και να μην σκέφτονται αν θα βρω, δεν θα βρω, τι θα βρω κτλ. Και είναι και παρέα, είναι και συντροφιά ταυτόχρονα, εκτός από την κυνηγική δραστηριότητα που άσκει.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι από τους σκύλους που η γυναίκα του κυνηγού θέλει να το έχει παρέα.
1: Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που έχει, που δεν το έχουν άλλα. Δηλαδή πολλοί θέλουν να πάρουν, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις, και που θα το έχουν το σκύλο κτλ. Συνήθως και οι σύζυγοι, οι γυναίκες και τα παιδιά, επειδή είναι μικρό, είναι όμορφο, έτσι αξιολάτρευτο, είναι πολύ πιο δεκτικοί ώστε να πάρουν ένα σκυλί που ο σύζυγος θα το χρησιμοποιεί και στο κυνήγι, αλλά θα είναι ταυτόχρονα αυτό που είπαμε και συντροφιά στην οικογένεια. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσεις ένα κόκερ όταν υπάρχουν ενδιασμοί από τη σύζυγο.
0: Και θα την κερδίσει σίγουρα και με τη φάτσα του μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Άμα της το κάνεις και δώρο, την έχεις κερδίσει και όλα.
0: Του βάλεις και ένα φιόγκο στο κεφάλι.
1: Έτσι. Να πω και πραγματάκια, δεν ξέρω, μην τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Για τα κόκερ, ότι τα κόκερ είχαν...
0: Να πεις και βέβαια, γι' αυτό σε έχουν μαζί μας.
1: Είχαν βασικά σαν εργασιακοί φίλοι στην Ελλάδα. Ήταν κυνηγητικά. Αρκετά χρόνια πριν. Αλλά έπεσαν αυτό που λέμε θύμα της ομορφιάς και υπήρξαν δύο γραμμές εκτροφής. Υπάρχουν τα εργασιακά, τα work type και τα εκθεσιακά, η συντροφιάς που λέμε, τα show type. Κάποιοι εκτροφείς δηλαδή επιλέξανε να πάνε την εκτροφή τους προς το συντροφιάς. Οπότε τα αλλάξανε λίγο τα μορφολογικά.
0: Ειδικά πρόσφατα. Οι Αμερικάνοι, να το πούμε, και για ποιους μιλάμε. Για
1: τους... Όχι, δεν έχει
0: κάνει
1: με το
0: αμερικάνικο, με τον τύπο.
1: Ναι. Ναι. Μιλάμε για τα αγγλικά κόκερ.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει. Ναι. Οι μεν που ασχοληθήκαν με το εργασιακό κόκερ θέλανε να έχει έντονο πάθος για κυνήγι, τα ένστικτα, να έχουν πιο κοντό τρίχωμα, λίγο πιο κοντό αυτή. Αυτό βοηθάει στο κυνήγι, να έχουν πιο κοντά χείλη, να μην τρυπιούνται όλα αυτά. Μαλακό δόντι για το απόρτ. Οι άλλοι εκτροφείς, του soul type, της συντροφιάς δηλαδή, θέλανε να έχει πιο μακρύ αυτή, πολύ μακρύ, πολύ μακρύ τρίχωμα. Δηλαδή κοιτάγανε να είναι πιο όμορφο στην ουσία, χωρίς να τους ενδιαφέρουν τα κυνηγητικά ένστικτα του σκύλου. Αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα τέλος πάντων, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν πολύ υπήρχαν σκυλιά εργασιακά. Από τότε που έφερα εγώ και κάποιοι άλλοι, υπήρξε κάποια λίγα, υπήρξε μια μαγιά και λίγο πολύ τα μάθανε. Όταν πρωτόφερα εγώ κόκερ, να φαντασίσω ότι δεν ξέρανε καν τι ράτσα είναι. Το κόκερ, το σήμα κατά δεθέν του είναι το αυτή λίγο, το μακρύ.
0: Βέβαια.
1: Δεν το καταλαβαίναν τι είναι. Τώρα πλέον σιγά σιγά τα έχουν μάθει. Έχουν δει και μέσα από τις κυνηγητικές εκμασίες, από τα περιοδικά κτλ. Το τι κάνουν, τι μπορούν να κάνουν. Οπότε έχει αλλάξει λίγο αυτό το κλίμα όσον αφορά τις εργασιακές ικανότητες του κόκερ. Αλλά πρέπει να είναι εργασιακής εκτροφής. Όχι εκτροφής για συντροφιά που παίρνουν πολλά pet shop, ας πούμε, από κυρίως χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, ας πούμε, που ήταν εκτροφές τέτοιες. Αυτό όσον αφορά τα κόκερ.
0: Ήταν σημαντικό όμως αυτό που είπες, ότι τελικά καμιά φορά κάποιες φυλές πέφτουν θύμα της ομορφιάς τους.
1: Ναι,
0: δεν είναι τυχαίο αυτό. Το Ιρλανδικό σέτερ δεν εξαφανίστηκε από τους κυνηγότοπους επειδή έχει μπει στα σαλόνια.
1: Ακόμα και στα... και σε κάποια σκυλιά, ας πούμε, και σε σκυλιά εργασίας, όπως είναι τα γερμανικά πειμενικά, ή κάποια τα έχουν ξεχωρίσει σε εργασίας και σε μη εργασία, ας πούμε, σκυλιά. Ναι, είναι αυτό. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι σιγά σιγά έχει μάθει ο κόσμος πλέον ότι υπάρχουν τα εργασιακά που έχουν αυτά τα ένστικτα, αυτό το σωματότυπο λίγο πιο μακριά, να είναι λίγο πιο ταχυκίνητα. Το έντονο πάθος, το πιο λίγο πιο κοντό χείλη, το λίγο πιο κοντό αυτή, αν και εγώ στην εκροφή προσπαθώ να δώσω και κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχει λίγο αυτή, να έχει τρίχο μακρόσια στα πόδια, να θυμίζει το κόκερ το...
0: Αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση, θα κινούμε ένα σχέδιο.
1: Όμορφο κόκερ, ναι, γιατί αν δούμε και καθαρά εργασιακά, όπως έχω και εγώ, άμα το δει κάποιος και δεν ξέρει ποια είναι τα εργασιακά, δεν καταλαβαίνει ότι είναι κόκερ, δεν ξέρεις. Αυτό. Προσπαθούμε λίγο να συνδυάσουμε κάποια πράγματα. Ο καθένας στην εκτροφή του προσπαθεί να βάλει κάποια πράγματα, να το κάνει έτσι όπως το θεωρεί εκείνος ότι είναι καλύτερα, τέλος πάντων.
0: Έτσι ακριβώς. Μάκη μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, γιατί έχεις δώσει χαρά σε πολλούς ανθρώπους που ξέρω και εγώ με τα πανέμορφα αυτά σκυλάκια, τα οποία αποφάσισες πριν από 25 χρόνια να φέρεις στην Ελλάδα, και να ξέρεις ότι επειδή συναντάω κάθε μέρα κόσμο ο οποίος έχει σκυλιά, το οποίο τα λατρεύει, τα αγαπάει, η παρουσία και μόνο ενός κόκερ κλέβει πάντα την παράσταση. Αυτό λέει πολλά. Όταν στο λέει ιδιοκτήτης ήδη σκύλου και ήδη σκύλου ράτσας και σου λέει ότι είναι το πιο όμορφο, πιο όμορφο είναι το κόκερ από ότι ο δικός μου σκύλος. Σπάνια ακούγεται κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη.
1: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι είναι και για τα σαλόνια και για τα αλόνια.
0: Έτσι, και για τα σαλόνια και για τα αλόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: ενδέση.
1: Καλή σας μέρα.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Διαβάστε στην απογευματινή τα μυστικά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους. Μέσω του Kids Wallet, το μπλόκο στη χρήση πατινιών από ανήλικους. Όλη η διαδικασία. Το προσχέδιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το τέλος του πολέμου. Παραμένουν αγκάθια το ουράνιο και τα στενά του Ορμούς. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις διαδικτυακές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέος.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστόχαστρο, εμείς εδώ είμαστε κοντά σας, ξεκινάει Σαββατοκύριακο, ξεκινάει το ωραιότερο κομμάτι της εβδομάδας, ειδικά για τους εργαζόμενους που έχουν την τύχη και δεν εργάζονται το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούν εκεί που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται ο άνθρωπος. Πού? Στο μοναδικό μέρος, στην Ήπεθρο. Μην αφήνετε να χαθεί ούτε μία ημέρα. Πάρτε τα παιδιά σας, το αυτοκίνητό σας, το τρένο, οτιδήποτε, το κτέλ και προσπαθήστε να πάτε λίγο πιο έξω. Ειδικά αυτοί μένετε στα τσιμέντα, να πάτε λίγο πιο έξω, να δει το παιδί πώς είναι η πραγματική ζωή. Αυτό είναι αυτό που μας λείπει και τίποτε άλλο. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε. Εμείς είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα σε μια διαφορετική εκπομπή, σας είπα από την αρχή, αφιερωμένη στην πιο γλυκιά ράτσα κυνηγόσκυλο. Ποια είναι αυτή? Το κόκερ. Το μικρό, το όμορφο, το κοκεράκι που δυστυχώς, όπως μας είπε και ο Μάκης Κωνσταντάτος, η ομορφιά του το έκανε κάποια ζημιά και έχει γίνει πλέον και εκθεσιακό και έχει γίνει και πώς να το πούμε, συντροφιάς, αλλά παραμένει ένα δυναμικό κυνηγόσκυλο με μικρές μεν διαστάσεις, μεγάλη όμως ψυχή. Και εκείνη η διαφορά. Και ποιος θα μας τα πει καλύτερα από τον δικό μας, τον συνεργάτη μας, τον Μπάμπι τον Γκαβά, έναν άνθρωπο που όσα σκυλιά και αν έχει στο κουμάσι του, και έχει πάρα πολλά, πιστέψτε με, τώρα τελευταία έχει και ένα βίσλα, οπότε έχει δει πάρα πολλές φυλές στο κυνήγι και στην παρέα, ποτέ δεν έμεινε χωρίς να έχει ένα κοκεράκι στο αυτοκίνητό του πηγαίνοντας για κυνήγι, αλλά και στην καρδιά του. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη?
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλες που μας ακούνε. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Αντώνη μου.
4: Στην καρδιά σου είναι πάντα.
5: Είναι στην ψυχή μου. Το κόκερ καταρχάς είναι πολύ επικοινωνιακό. Είναι ένα σκυλί με ψυχισμό αντίστοιχο του Σέτερ και του Επανιέλ, μπορώ να σου πω. Είναι ένα σκυλί που σε κοιτάει στα μάτια. Δεν θα δεις ένα πόιντερ να σε κοιτάει στα μάτια και άλλες ράτσες. Το κόκερ σε κοιτάει στα μάτια. Είναι το πιο μικρό πουλόσκυλο. Αλλά δεν είναι μικρό στο τερέν. Στο τερέν είναι γίγαντας. Το κόκερ έχει έρθει, λένε, από Ισπανία στην Αγγλία. Woodcock είναι σκυλί του δάσος. Από εκεί πήρε το όνομά του. Από το σκυλί της Μπεκάτσας, δηλαδή, βασικά.
4: Της Μπεκάτσας, βέβαια.
5: Σκυλί της Μπεκάτσας. Οι Άγγλοι το είχανε, το εξέλιξαν, γιατί οι περισσότερες ράτσες, setter, pointer, εξελίχθηκαν στην Αγγλία. Και αυτές είναι οι βασικές ράτσες. Το pointer έχει αίματα, έχουν τα πάντα, όλα τα σκυλιά. Κούτσχαρ, ντράκτερ, έχουν αίματα pointer. Λοιπόν, αυτό το σκυλάκι το είχανε για να σηκώνει το φασανό, να σηκώνει τις πέλτικες, να σηκώνει τις μπεκάτσες, ειδικά την μπεκάτσα, όταν σφέρμαραν τα pointer. Θεωρούσαν υποτιμητικό το pointer, το άλογο του υποδρομίου, να πάει και να σηκώσει την μπεκάτσα. Το pointer φερμάριζε και τέλος. Από εκεί λοιπόν περνάγανε μπροστά τα κόκερ, τα pointer φερμαριστά, σκοτώνανε οι άνθρωποι τις μπεκάτσες.
4: Έμπαινε μπροστά το κόκερ και σήκωνε το θύραμα αυτό.
5: Τις ξεπέταγε, τις σκοτώνανε, τις σειρεύανε, μπορώ να πω, είναι η καλύτερη έκφραση, και τις έφεραν τα κόκερ. Τα βάζανε τα κόκερ 2-3 μαζί, μέσα σε τετράγωνα που δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος. Πήγαιναν απ' έξω οι κυνηγοί με μακρύ κανατουφέκια και τις μπεκάτσες τις τουφεκάγανε σαν να είναι περιστέρια. Τις ξεπετάγανε. Το κόκερ. Κακώς οι Έλληνες το θεωρούν, και πάρα πολλοί κόσμος και ξένοι, το θεωρούν σκυλί μόνο για απόρτ. Το απόρτ είναι το δεύτερο, το τρίτο χαρακτηριστικό του κόκερ. Το πρώτο είναι ξεπεταχτής.
4: Και εσύ μιλάς από πείρα που έχεις ο ίδιος.
5: Δεν άκουσα.
4: Και εσύ μιλάς από πείρα που έχεις ο ίδιος για το θέμα.
5: Μιλάω και από πείρα και μιλάω και από γνώσεις που αποκτώ. Και απέκτησα από ανθρώπους που κουβεντιάζω, βιβλία που διαβάζω, για τα κόκερ, για συμπεριφορές και τέτοια. Έχω κόκερ από το 2090. Δηλαδή πόσα χρόνια τώρα, 35 χρόνια. Η βάση μου...
4: 1990.
5: Ναι, η βάση στο σκουμάσι μου ξεκινάει από το κόκερ. Και τότε πήρα ένα κόκερ, το πρώτο κόκερ που πήρα από ένα φίλο μου. Γιατί? Γιατί πηγαίναμε για τσίχλες. Τότε υπήρχαν χιλιάδες τσίχλες και παίρναμε πολλά πουλιά. Δεν υπήρχε και όριο 25 κλπ. Μπορεί κάποια στιγμή να έπαιρνα 10-15 τσίχλες, 20 τσίχλες και έβρισκα τις 10. Κοταρίζανε, φεύγανε τραυματισμένες κλπ. Και από τότε προβληματίστηκα και λέω, δεν μπορεί να θυρεύω αυτά τα πουλιά, να τα τουφεκάω, να πέφτουνε και να μην τα βρίσκω. Δηλαδή εγώ τώρα τι κάνω? Δουλεύω για την Αλεπού, για το τσακαλί. Τότε λοιπόν πήρα το κόκερ. Με σιγά σιγά κατάλαβα ότι αυτό το σκυλί δεν είναι μόνο να τα φέρνει. Όταν το είδα τη συμπεριφορά του στην μπεκάτσα, με το που μυρίζει τον δωρό της μπεκάτσας, γιατί το κόκερ δεν είναι θερμόσκυλο, δεν είναι αεροθύρας. Το κόκερ είναι ιχνηλάτης. Δεν είχε καμία σχέση με το πόιντερ και με το σέτερ. Ιχνηλατούσε λοιπόν την μπεκάτσα, μόλις έφτανε κοντά, άρχισε να κουνιέται, να λυγέται, να σέτε, που λέμε εμείς οι κυνηγοί, και καταλάβαινες ότι όπου να είναι θα σηκώσει την μπεκάτσα. Και ξαφνικά σήκωνε το κεφάλι και έκανε ένα μουντάρισμα και πεταγόταν η μπεκάτσα με πανικό στα 5 μέτρα ψηλά. Και σου δίνε και την μπεκάτσα στο πιάτο. Ενώ αν είχες ένα κόκερ, ένα σέντερ, σε κάποια συγκεκριμένα τερέν μιλάω, στα πουρνάρια ας πούμε, φερμάρει το σέντερ και περιμένεις, ποντάρει και πετάγεται μια μπεκάτσα 10 πόντους στο πουρνάρι, και σου φεύγει. Ενώ το κόκερ μουντάρει και πετάγεται το πουλί 5 μέτρα ψηλά, 10 μέτρα ψηλά. Και μπορείς να το θυρεύσεις καλύτερα με ένα δίκανο δισκάνδαλο, αν θα σου βγει μακριά, αν θα σου βγει κοντά. Είναι ένα σκυλί που είναι σύντροφος στο κυνήγι.
4: Και όχι μόνο.
5: Είναι σύντροφος, είναι φίλος.
4: Και, όχι, και... και είναι και μαζί σου και όλη μέρα, έτσι δεν είναι, αν το πάρεις.
5: Όλη μέρα στο σπίτι, μέσα το πόκερ, τα πόκερ τα είχα...
4: Πες μου κάτι. Είναι αλήθεια ότι αν ρωτήσουμε τη σύζυγό σου από όλα τα κυνηγόσκυλα, που τις φίλες που έχεις ασχοληθεί, ποια είναι η πιο αγαπημένη, θα μας πει τα κόκερ? Από όλα τα κυνηγόσκυλα που έχεις.
5: Πιστεύω αν τη ρωτήσεις φίλες θα σου πει τα κόκερ.
4: Τα κόκερ.
5: Αν τη ρωτήσεις γενικά θα σου πει και κάποια αδέσποτα που περάσανε από
4: προς Θεού, το συζητάμε αυτό, αλλά το κόκερ από τα κυνηγόσκυλα.
5: Τα οποία μας έχουν κλέψει και τώρα έχω δύο.
4: Από τα κυνηγόσκυλα θα είναι το κόκερ σίγουρα.
5: Από τα κυνηγόσκυλα ναι, είναι το κόκερ.
4: Και είναι αυτό, γιατί... είναι αυτό που το έχει και το έχει πληρώσει το, η ράτσα αυτή, αυτό το τίμημα, γιατί από κυνηγόσκυλα ξαφνικά έγινε σκυλιά συντροφιάς.
5: Ναι, το παίρνω άλλο για τη ματιά του, να ξέρεις όμως ότι είναι και φύλακας το κόκερ. Όταν έχεις ένα κόκερ στο σπίτι του, όπως είναι όλα τα σκυλιά βέβαια φύλακες, αλλά ειδικά το κόκερ, εάν έχεις ένα κοκεράκι στο σπίτι σου, δεν κινδυνεύεις, είναι ο καλύτερος συναγερμός. Με το που θα έρθει κάποιος στα 15-20 μέτρα έξω από το σπίτι του, αρχίζει να γαβγίζει. Θα κοιτάει την πόρτα, θα σου πει κάτι, κάποιος έρχεται τώρα. Έχει το νου σου. Καταλαβαίνουν άλλα πράγματα από τα σκυλιά. Καταλαβαίνει το. Βέβαια έχω και σκυλιά, είχα ένα πόιντερ που έμπαινε μέσα ο κλέφτης, μπορεί να έμπαινε, θα το έπαιρνε αγκαλιά, θα το πήγαινε βόλτα και αυτό κοιμότανε. Δεν, ναι. Δεν είχε το ένστικτο.
4: Στα πόιντερ έχει ακουστεί αυτό βέβαια, είναι πολύ γνωστό.
5: Είναι ένα σκυλάκι που κυνηγάει καταρχήν όλα τα θυράματα. Όλα τα θυράματα. Μπορεί να μην είναι πόιντερ στην πεκάτσα, αλλά να μην είναι σέτερ, κυνηγάει όλα τα θυράματα. Γι' αυτό τώρα ειδικά που το θύραμα μειώθηκε, θα πρότεινα σε κάποιους κυνηγούς που είναι Αθηναίοι, που μένουν πάνω σε πολυκατοικίες, που δεν έχουν πολύ χώρο, λοιπόν, να κάνουν κάποια ερωτήματα στον εαυτό τους και να ξεκινήσουν να πάρουν ένα σκυλάκι που θα κυνηγάνε τα πάντα, θα περπατάνε και θα μπορούν να του φυκίσουν. Το ορτίκι το τριγώνι, την πεκάτσα, τη φάσα, το λαγό, το παπί, να τους το φέρει μέσα από το ποτάμι.
4: Που δεν πιάνει πολύ χώρο, να τα πούμε και αυτά.
5: Δεν πιάνει πολύ χώρο.
4: Το αγαπάει πολύ και η οικογένεια.
5: Δεν αφοδεύει πολύ. Λατρεύει την οικογένεια, λατρεύει τα παιδιά, όμως είναι λιγάκι δίστροπο με άλλα σκυλιά, γιατί είναι ζηλιάρικο σκυλί.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
5: Δεν έχει και τον καλύτερο χαρακτήρα, μπορώ να πω. Δεν έχει το χαρακτήρα.
4: Μόνο με τα άλλα σκυλιά. Ναι.
5: Με τα άλλα σκυλιά, ναι, ζηλεύει.
4: Με τους ανθρώπους είναι καταπληκτικό, εντάξει.
5: Με τους ανθρώπους είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Μην πάει όμως ένας κυνηγός αυτή την ώρα που μου φέρνει την τζίχλα και με το σκυλί του έρθει δίπλα μου, θα γίνει χαμός. Γιατί νομίζω ότι έρχεται να πάρει την τζίχλα μου ή να πάρει την αγάπη μου. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
4: Και ενοχλείται.
5: Θα τσακωθεί. Λοιπόν,
4: Πες μας, επειδή δεν είναι, ξέρεις, ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν είναι άπλετος και πέρασε, τι είναι αυτό που σου έχει μείνει από τη σχέση σου με τα κόκερ, και να κλείσουμε με αυτό.
5: Μου έχει μείνει κάποια στιγμή που μου κάνανε επίθεση μία γουρούνα στο δάσος.
4: Για γράμμιλες, ναι.
5: Ήτανε βόλτα, έκανα βόλτα το ποτάμι στον Αλφιό μέσα. Και το κόκερ είχα και ένα πόιντερ. Το πόιντερ χάθηκε. Φάνηκε μετά από 20 λεπτά. Το κόκερ πήγε μπροστά στο άγριο γουρούνο. Ήταν γουρούνα γεννημένη. Είδα και τα γουρουνάκια κάτω, βαθιά.
4: Άρα και αγριεμένη.
5: Αγριεμένη. Και έκανε επίθεση, ανέβηκε πάνω στο μονοπάτι, εμένα είδε. Και ανέβηκε το μονοπάτι προς τα πάνω να έρθει σε μένα. Λοιπόν, και μπήκε μπροστά το κόκερ. Τη χτύπησε με τη μουσουδά της, τη σήκωσε ψηλά 2 μέτρα και πέφτοντας την ξαναχτύπησε. Παρ' όλα αυτά ξαναγύρισε και μπήκε πάλι μπροστά. Ευτυχώς η γουρούνα δεν είχε δόντια για να τη σκότωνε. Λοιπόν, αυτό μου έχει μείνει.
4: Μα δεν ξεχνιέται αυτό.
5: Αυτό μου έχει μείνει και κατάλαβα, όχι μόνο αυτό, και άλλα σκυλιά κάνανε κάποια πράγματα αντίστοιχα, αλλά αυτό το σκυλάκι κατάλαβα ότι θα έδινε και τη ζωή του για μένα.
4: Είναι ένα σκυλάκι. Ήτανε τώρα. Ένα σκυλάκι 8-10 κιλών να μπει μπροστά στο αγριογούρουνο.
5: Γι' αυτό λέμε δεν είναι μικρό, είναι μικρό το δέ μας, αλλά στην ψυχή είναι γίγαντας.
4: Έτσι.
5: Το κόκερ είναι γίγαντα. Και θα πρότεινα σε ένα κυνηγό που είναι Αθηναίος, που δεν έχει χώρο, που δεν έχει πολύ, που δεν πάει πολλές φορές για κυνήγι, που πάει μόνο ένα Σαββατοκύριακο, που το συνδυάζει, μπορεί να συνδυάσεις το κυνήγι σου, να πάρεις τη γυναίκα σου και το παιδί σου, να πας στη Βιτίνα, να σε ένα ξενοδοχείο, είναι πολύ μικρό, να πάει ο κυνηγός 1-2 ώρες το πρωί, να περιμένει τις φάσες, να περιμένει τις κυριαρίνες και σε 9 ώρα να γυρίσει και να κάνει τη βόλτα του, να κάνει την εκδρομή του. Τα συνδυάζει όλα.
4: Έτσι.
5: Και είναι βέβαια πολύ καλό. Το παίρνει και στην ταβέρνα με το λουράκι του. Είναι ένα σκυλί που κάνει τα πάντα.
4: Έτσι.
5: Από ψυχή θα σε γεμίσει μέχρι και είναι σκυλή τσάντας.
4: Ήσουν ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μεταφέρεις ακριβώς τι σημαίνει να έχει κάποιος ένα κοκεράκι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη μου.
5: Να
4: σε ευχαριστούμε
5: καλά.
4: Πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, καλά.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.
4: Ήταν η εκπομπή «Όλα στο στόχαστρο». Σήμερα κάναμε ένα μαγικό ταξίδι στο χώρο των κυνηγόσκυλων και διαλέξαμε το πιο όμορφο. Θα τα συνεχίσουμε αυτά τα ταξίδια. Αύριο μην χάσετε την εκπομπή μας. Νικήτας Κυπρίδημος, μαθήματα οπλογνωσίας, έτσι λέμε. Είναι κανονικά μαθήματα σωστής συμπεριφοράς. Μην τη χάσετε.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε

0: Σήμερα λέει Παγκόσμια ημέρα χελώνας, Δημήτρη, το ξέρες? Ναι, Παγκόσμια ημέρα χελώνας, βέβαια. Έχουμε και αυτό σε αυτό τον πλανήτη. Όλα τα έχουμε, ναι, κάτι τέτοιο μας έλειπε. Μου πεις βέβαια, υπάρχουν χειρότερα πράγματα. Η άλλη παντρεύτηκε ένα δέντρο. Εντάξει, το δέντρο το ρώτησε. Αυτή είναι και αυτό τώρα, ε? Ο άλλος λέει αγαπάει την πεθερά του. Μέχρι πού θα φτάσει πλέον αυτό, αυτή, πώς θα το χαρακτηρίσεις δηλαδή, παρέκκληση, ε? Είναι τελείως δηλαδή, πράγματα paranormal activities. Το μεταξύ, οι Αμερικάνοι κάθε εβδομάδα βγάζουν και ένα περιστατικό με UFO στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, έχουν επικεντρωθεί στον ουρανό. Πού να κατέβουν επί γης να δουν τα UFO που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και εκεί προς Σύνταγμα μεριά, ρε γλέντια.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι ναι, αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X, κοντά είμαι, δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε? Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου. Και αυτό το κινητό που πήρα εγώ στα χέρια μου έπαιρνε μόνο κλήσεις. Και όχι παντού, είχε το 1/10 κάλυψε. Και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι. Δεν, smartphone πήρα στα χέρια μου στα 34.
0: Ποιος είναι? Εντάξει, 34, εντάξει. Δηλαδή, άλλος είχε χάσει την παρθελιά του στα 60, δεν έχει πει και τίποτα. Εντάξει, πήρε κινητό στα 34, τι κάνουμε τώρα.
2: Έκτακτος είδησης.
0: Μάλιστα.
2: Τα UFO υπάρχουν.
0: Αν ποτέ τα δείτε, κάθε μέρα τα βλέπετε δηλαδή. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα, πώς καταλαβαίνετε, απέναντί μου κυρίες και κύριοι είναι ο Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Και όταν ο Κύρκος έχει 1/10 του κεφιού, που πάντα έχει κέφι δηλαδή, τότε η πρωινή πτήση απογειώνεται, μάλλον απογειώνεται κάθε φορά, απλά εκτοξεύεται, έτσι θα πούμε έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 23 του μηνού Μαΐου, Σάββατο είναι αδέρφια, 143η μέρα του έτους, ξημερώνει έτσι ένα, πώς θα το πεις τώρα, βροχερό, έτσι, έχει τα νεύρα του και ο καιρός, ναι, δηλαδή σαν το Σαμαρά κάτι. Τι είπα ο Σαμαράς, σαν άκουγα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πού βρε, Αντώνη.
3: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
0: Βρε, Αντώνη μου, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά δεν στον Κυριάκο έτσι απότομα. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα δηλαδή, μέσα στη, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Αντώνη. Μεταξύ κάρτες τα ίδια έδρανα με τους άλλους. Τι έχει φύγει, έχει πάει προς τα δεξιά, προς τα αριστερά. Πού θα κάτσει ο Αντώνης, είναι και ένα θέμα τώρα. Πού θα κάτσει ο Αντώνης, θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει, θα κάνει απόκομμα. Ήμουνα στο Ολύμπιο. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι στη Θεσσαλονίκη ήμουνα. Τυχαία, όχι, δεν είχα πάει για τη Μαρία. Δεν είχα πάει για τη Μαρία. Το πιο σημαντικό γεγονός ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που ήταν εκεί. Εκεί τον είδα τον Δημήτρη. Το σημαντικότερο θα ήταν να μην είναι ο Δημήτρης. Ο Γιαννακόπουλος είναι εκεί πάντα. Υπάρχει περίπτωση. Κάθε γεγονός είναι. Πάει με τη Μιχάλη. Μου λέει έρχομαι, μου λέει σε 10 λεπτά. Τελειώνει το ρεπορτάζ και έρχομαι. Για να συναντηθούμε, όπως καταλαβαίνεις. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι το παιδί, ο συνάδελφός μας, ο πολύπυρος με το μαλλί, το μακρύ, ξέρετε, που κρατάει σημειώσεις πάντα. Αν τον δείτε πάντα να κρατάει σημειώσεις του ρεπορτάζ, αυτός είναι, πώς λέμε, είναι σαν τον Ολυμπιακό. Είναι ο αιώνιος έφηβος ο Ολυμπιακός, ο αιώνιος ρεπόρτερ είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αυτά. Μεγάλη τιμή να έχουμε καλούς συνάδελφους εδώ. Δύναμη. Καλημέρες λοιπόν, Ανατολή Ηλίου σε τώρα, 6 και 8, Δύση 20 και 36, εκτός από Παγκόσμια ημέρα της Ιελώνας, σήμερα στο Ορθόδοξο Ιερτολόγιο διαβάζω Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά. Λοιπόν, του Κλοπά, όχι, δεν έχει σχέση με κλοπές, δηλαδή, μας τρελάζει, θα σας μιλήσω τώρα. Η μνήμη της τιμάται από την Εκκλησία στις 23 Μαΐου, είναι Μυροφόρος και η συγκεκριμένη. Σύζυγος του Κλοπά και μητέρα του Ιακώβου του Μικρού, ενός από τους 12 μαθητές του Χριστού. Μεγάλο σόι. Ήταν συγγενής της Θεοτόκου, συνύμφη ή συνυφάδα. Ποια είναι η διαφορά της συνύμφης από τη συνυφάδα? Γιατί λέει ο Κλοπάς ήταν αδελφός του Μνήστορος Ιωσήφ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα οικογενειοκρατία, παιδί μου. Υπηρέτησε τον Χριστό και τους Αποστόλους κατά το ευαγγελικό τους έργο. Ήταν παρούσα στη Σταύρωση του Ιησού, παρακολούθησε τον ενταφιασμό του. Επίσης, ήταν μεταξύ των μυροφόρων γυναικών που βρήκαν κενό τον τάφο του Ιησού όταν πήγαν να τον αλείψουν με μοίρα. Και πληροφορήθηκε και αυτή από τις πρώτες από τον Άγγελο την Ανάστασή του. Τι είναι η μυροφόρος, έτσι, Μαρία του Κλοπά. Κυρίες και κύριοι, για να είμαστε μέσα σε όλα και στο θρησκευτικό κομμάτι της ημέρας. Κατάλαβες τι. Αν σήμερα το 1453 Δημήτρη, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δέχεται πρόταση από τον Μωάμεθ δεύτερο τον Πορφητή να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη με ανταλλάγματα. Αλλά ο αυτοκράτορας αρνείται. Μετά θα βρούνε και τον τρόπο οι Μωάμεθανοί εκεί, με τα γνωστά, να μπουν μέσα και να τελειώσει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και μαζί της ένα, θα έλεγα, όνειρο χιλιετιών. Έτσι. Τέλος. Σαν σήμερα, αδέλφια μου, ο Λευτέριος Βενιζέλος ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας. Με δική του πρωτοβουλία έρχεται στη Βουλή και ψηφίζεται. Το 1924 συνέρχεται το 13ο συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων. Τα θυμάσαι αυτά, 13ο συνέδριο ΚΚΕ, το θυμάσαι αυτό. Πότε έγινε το 13ο. Να είμαι από τις Ιρίκος εγώ. Τέλος πάντων, αυτό το 13ο συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων έγινε το 1924, Δημήτρη. Είναι το πρώτο συνέδριο χωρίς τον Λένιν, θεός χωρέστον, αν και δεν έχουν θεό. Πέθανε στις 21 Ιανουαρίου του ίδιου χρόνου ο Ήλια Βλαντιμίροβιτς, πώς το λέγανε αυτό, Ήλιτς. Ήλιτς. Δεν τα ξέρω καλά εγώ τα σύμβολα κομμουνιστικά, δεν τα γνωρίζω. Θα ρωτήσω, θα μου τα πούνε. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο επικυρώνει την απόφαση της 13ης κομματικής διάσκεψης που καταδίκαζε τον τροτσκισμό ως μικροαστική παρέκκληση. Γι' αυτό τον τζάσανε τον Τρότσκι, έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες, τον στείλανε να συναντήσει τον Λένιν, να κάνουν μαζί συνέδριο, να συνεδριάζουν. Τέλος πάντων, γενικός γραμματέας του κόμματος επανεκλέγεται αυτή τεράστια μορφή της δημοκρατίας, του λαϊκού κινήματος, ο άνθρωπος ο οποίος ποτέ στη ζωή του δεν έκανε κακό, σε άνθρωπο δεν έκανε. Μιλάμε για τεράστια μορφή. Λέω για το Ιωσήφ Βυσαριάνοβιτς. Βυσαριάνοβιτς, πώς τον λένε αυτό, Στάλιν. Ο Ιώζεφ. Δημοκράταρος μεγάλος. Ούτε ένα γκουλάγκ δεν έφτιαξε. Α, βέβαια. Λοιπόν, το 1941 εδώ ο βασιλεύς Γεώργιος ο δεύτερος, George, King George the Second, με τους Νεοζηλανδούς που το συνόδευσαν από την Κρήτη στην Αίγυπτο, τι κάνει, φεύγει από το νησί και μεταβαίνει στο Κάιρο για να συνεχίσει από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα, του μακρόθεν. Στέλναν drones τότε. Λέμε τώρα. 1945, με την υπαριθμόν 344 απόφαση του, το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμην σε θάνατο 1930 τσάμιδες Αλβαναρέοι. Γιατί αυτοί πρέπει να τους πλέμε έτσι, δεν είναι κανονικοί, έτσι, δεν είναι σαν τους ανθρώπους που και σήμερα είναι, έχουμε στη χώρα μας και εργάζονται, τιμία κτλ. Είναι οι τσάμιδες οι λεγόμενοι που βαρύνονται με κλίματα πολέμου κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αυτοί τι κάνανε, συνεργάτες των Ναζί, κατέδιδαν Έλληνες πατριώτες και τους Έλληνες πατριώτες τους εκτελούσαν οι Ναζί. Τα τσιράκια τους. Έτσι, αυτοί είναι οι τσάμιδες που τώρα θέλουν να έρθουν, λέει, και να γυρίσουν πίσω. Τι λέτε, ωραία, αλήθεια. 1986, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΚΙΠ, αποστρατιωτικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένα γράμμα κάνει τη διαφορά, Δημήτρη. Από αυτό το ΚΑΠΑ έγινε έψιλον, εδώ πρόσεξε τώρα, εδώ έρχονται άλλα, εδώ τα πράγματα σφίγγουνε. Γιατί έγινε έψιλον το ΚΑΠΑ, γιατί, ποια είναι, τι είναι το βαθύτερο που κρύβεται πίσω από όλο αυτό, ζουν ανάμεσά μας.
4: Οπα, οπα,
0: σκούφο με σκούφο, τι γίνεται εδώ, συγγνώμη δηλαδή, έχει διερευνηθεί επαρκώς. Ποιοι φταίνε, η Ελ είναι η καλή, πώς το λένε τους άλλους,
5: η Νεφελίμ,
0: η Μασόνη, ποιοι φταίνε, Ποιοι ευθύνονται, οι Ροδόσταυροι? Πείτε μας ρε παιδιά, ποιοι ευθύνονται? Δημήτρη μου, σαν σήμερα βέβαια είναι μια πολύ αποφράδα ημέρα και ειδικά για την ελληνική πολεμική αεροπορία και για την πατρίδα, γιατί θα πάμε πίσω στο 2006 όταν έχουμε αερομαχία στο Αιγαίο με αποτέλεσμα ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 να συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν και τα δύο στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Ο ήρωας στο πάνθεο των ηρώων, ο πιλότος μας Κωνσταντίνος Ηλιάκης έφυγε σαν σήμερα μαχόμενος υπέρ πατρίδος, υπέρ βωμών και αιστιών.

αδέρφια μου, στις αγωγή είναι επιβαρημένη ημέρα, είναι αλήθεια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πάντα και να αποδίδουμε πάντα είναι την αρμόζουσα τιμή σε αυτούς οι οποίοι μάχονται πάντα υπέρ δικαίων ελληνικών δικαίων, υπέρ όλων αυτών λοιπόν που έχουν πέσει για την πατρίδα. Οφείλουμε πάντα να σκύβουμε και να αποτείουμε τιμή. Να σκύβουμε το κεφάλι, είναι η μόνη ίσως φορά που θα πω ότι πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, για να σκεφτούμε στο πρόσωπο του Ηλιάκη και όλων των ηρώων που έχουν πέσει, όχι μόνο στο Αιγαίο, παντού, για τα δίκαια της πατρίδας μας.

0: 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Απογείωσες πάλι. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Απέναντί μου ο εμβληματικός, ο ακαταμάχητος, ο αδάμαστος, ο φοβερός και τρομερός Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Πλοηγός μου σήμερα. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα, μαεστρικά. Ο μέγας μάγιστρος των Μετάλλικα. Σήμερα όμως θα πας, ναι, είτε εσύ. Θα πας, αυτό έλειπε. Δηλαδή, εντάξει, είναι η χρονιά σου εφέτος, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είσαι ευτυχισμένος, Δημήτρη, ε.

0: Υπομονή, μια από τις καλύτερες χρονιές. Το 26 θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στο ημερολόγιο σου, ε. Αυτά είναι. Μετά τους Metallica και Iron Maiden, ε. Εν τω μεταξύ, γίνεται χαμός πραγματικός. Αλλά εμένα μου την καρφώνει λίγο. Δηλαδή, τι εννοώ μου την καρφώνει. Δηλαδή, βλέπεις τώρα την κυρία, ας πούμε, η οποία είναι μιμουάπτου με το... Ναι, με τι να πω τώρα, με τη Λουμπούτιν, πώς τα λένε Λουμπούτιν, τα λένε, πώς τα λένε αυτά τα... Ναι, και ήταν σου Μετάλλικα. Δηλαδή, κάτσε, δηλαδή, εντάξει, δεν λέω όλοι έχουμε δικαίωμα, έτσι να πάμε όπου θέλουμε, αλλά ρε παιδί μου, τους Μετάλλικα που τους ήξερες, τα μόνα Μετάλλικα που ήξερες εσύ δεν τα τετζερέντια, ξέρω εγώ, στο σπίτι, ας πούμε, τι να πω τώρα, okay. Και Iron Maiden, γιατί όχι, ας πούμε. Το μεταξύ μετά έρχεται, ξέρεις, το ρίχνει λίγο. Πέφτει λίγο το πράγμα, αρκετά δηλαδή. Μπαίνουν Foreigner μετά. Οι Foreigner είναι πιο εμπορικοί. Αλλά είναι και αυτοί έχουν έτσι μια ιδιαίτερη αξία. Έχουν γράψει ωραία τραγούδια. Hard rock τραγούδια. Και εμπορικά, αλλά πολύ ωραία. Παραδείγματος χάρη το Double Vision είναι ένα από αυτά. Υπάρχει κι άλλο όμως. Να το. Καλά, του δεν το πιάνεις αμέσως. Λοιπόν, είναι χρονιά, θα έλεγα, πολύ σημαντική και η συναυλιακή χρονιά αυτή. Και είναι πολύ καλό το γεγονός ότι γεμίζουμε το στάδιο, ρε παιδί μου. Τα γεμίζουμε, δηλαδή ασφυκτικά, όχι απλά τα γεμίζουμε. Που σημαίνει ότι θέλουμε, διψάμε για μεγάλες τέτοιες εκδηλώσεις. Και εντάξει, όταν έρχονται και τέσο εμβληματικά συγκροτήματα στην Ελλάδα, την περιλαμβάνουν πλέον σε αυτό που λέμε tour και παγκόσμια, έτσι, παγκόσμιες περιοδίες, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Tour, είδες, πήγα στο ξένο. Παγκόσμιες περιοδίες είναι πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, τώρα έχουν περάσει, ας πούμε, σε χώρες οι οποίες είναι δευτερεύουσες. Εμείς είμαστε από τις παλαιές ευρωπαϊκές χώρες. Άστο τώρα, μην το πιάσουμε και το πάμε και σε προεκτάσεις οικονομικού τύπου κτλ. Αλλά ναι, καλό είναι πάντως που έρχονται τέτοια μεγάλα και εμβληματικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και όχι μόνο, και εις ανώτερα. Εν τω μεταξύ, το Double Vision είναι διπλοπία, έτσι, αυτό εννοεί. Διπλή όψη, διπλοπία. Τι έχει διπλοπία, τι είναι, σκλήρυνση έχει, τι έχει. Από πιελίνωση, διπλοπία, τα βλέπει διπλά. Κάποια τα βλέπει διπλά, Είναι σαν το Μητσοτάκι. Και ο Μητσοτάκης βλέπει διπλό το μισθό μας. Αλλά δεν είναι, δηλαδή, δεν γίνεται να το βλέπεις δύο φορές, αλλά επιμείον. Μπας και δώσεις κανένα φράγκο παραπάνω, βλέπει τίποτα άλλο. Κυριάκο. Α, δεν φοβάμαι τώρα, γιατί έρχεται η Μαρία με φόρα. Μετά έχουμε και τον Αλέξη, 26 Πέμπτου έρχεται ο Αλέξης. Φοράει και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Με τη Ρεάλ θα παίξει ο Ολυμπιακός, βέβαια. Μπαρτσελώνα τώρα είναι, πώς το λένε, Βαρκελόνη είναι αλλιώς. Είναι πιο αντάρτικη ομάδα, έτσι. Ρεάλ είναι βασιλική, είναι άλλου είδους. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν διαφορές, Δημήτρη μου. Είναι σημαντικά όλα αυτά, να τα επισημαίνουμε. Πάντως έρχεται και ο Αλέξης και δεν θα κρύβεται πίσω από τις λέξεις και από την Ιθάκη, από το βιβλίο του. Έτσι θα βγει, θα πει το μανιφέστο του, έτσι, με πολύ έτσι, καινούργια πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, και ως Γαβρόλου, ας πούμε. Εντάξει, λένε να πάμε στον Αλέξη, ξέρεις, παλιοί Σιριζέοι και τα λοιπά, και τους κάνει δηλαδή, τους, ναι, δεν ξέρω τώρα πώς θα τους απομακρύνει όλους αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους αγαπά και ιδιαίτερα, γιατί σου λέει, εδώ ρε φίλε, πρέπει να κάνουμε καινούριο ξεκίνημα. Μπορούμε να έχουμε τα βαρύδια του παρελθόντος. Δεν ξέρω αν ο ίδιος πώς αισθάνεται, αν αισθάνεται βαρύδι, αν έχει ελαφρύνει. Όπως και να έχει το πράγμα, και ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Για τον Αντώνη το είπαμε. Τον Αντώνη, ο Αντώνης Σαμάρας, αυτές τις ώρες, ας πούμε, σκέφτεται το κόμμα του, γιατί είναι οι καλύτερες ώρες, οι σημαντικές, από το πρωί να ξυπνάς και να σκέφτεσαι πώς θα φτιάξεις νέο κόμμα.
1: Μπράβο, Αντώνη.
0: Μπράβο.
2: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
0: Πάρε με, Αντώνη, πάρε με. Εντάξει, ο Αντώνης έχει μια μεγάλη συνεισφορά στην πολιτική, γιατί το 1993 που είχε κάνει την πολιτική άνοιξη, δεν υπήρχαν στελέχη και αναδύζει κανένα στελέχη. Δηλαδή τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου, ήταν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και δεν είχε. Και ανοίχτηκε στην κοινωνία και έβαλε μέσα γιατρούς, δικηγόρους, καινούριο αίμα. Κατάλαβες. Ναι. Και τους μίλησες αυτό που λέμε πολιτική, πολιτικό σαράκι. Κάποιοι έμειναν, κάποιοι έτσι απέτυχαν, ας πούμε, παταγωδώς και εξαφανίστηκαν από την πολιτική ζωή του τόπου.
1: Αντώνη, πρόσεξε.
0: Αντώνη!
1: Είναι εξουδετερός αυτή τη χειροβομβίδα.
0: Ο εξουδετερωτής. Στα τένξ είναι, στα τένξ.
3: Τα αποτελέσματα γίνονται πλέον ορατά, χειροπιαστά για τον πολίτη.
4: Από την κρίση βγαίνουμε.
3: Οι θυσίες αποδίδουν.
5: Φέρτε μου τώρα και την αρκούδα!
6: Έτοιμοι, καλά ματιανών.

0: αυτές είναι απορίες.
1: Είναι εξουδετέρως αυτή τη χειροβομβίδα.
2: Ρίτο!
3: Όσα υπόθηκαν μέχρι σήμερα, τα έχω όλα ξεχάσει. Σφουγγάρι.
4: Για όλα τα άλλα την αγάπη μου.
5: Μπράβο ρε φίλε. Πολύ ωραία φίλε, το ξέρεις. Έχεις βγάλει και δίσκο. Όχι, τώρα θα βγάλω. Ορίστε.
0: Τι έχει ζήσει αυτός ο τόπος ρε φίλε. Εν τω μεταξύ όλοι θέλουν να μας ξανασώσουν. Δηλαδή, μας έχει σώσει ο Αντώνης. Μας έχει σώσει ο Τσίπρας. Ο μόνος που δεν έχει πει να έρθει να μας ξανασώσει είναι ο Πανάρας, ο Καμένος. Να το δω και αυτό, ε? Και να κλείσω μετά. Να κλείσω την εκπομπή, να προσγειωθούμε μόνιμα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Τεράστιες μορφές έχουν περάσει από την πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Βλουτίζονται όμως. Δηλαδή βλέπεις ας πούμε ότι μπαίνουν μέσα πρόσωπα τα οποία... Πώς ήταν ο άλλος εκεί που έλεγε τα αρχαία ελληνικά δίπλα στη Μαρία, τον Τεμπόνι. Κάτι αρχαία ελληνικά έλεγε εκεί. Θύμισε λίγο Σόρα. Λίγο. Όχι όμως έτσι τόσο τσεκουράτο και στακάτο. Ήταν πιο έτσι φιλολογικός, έτσι, φιλοσοφικός ρε παιδί μου. Του πανεπιστημίου δηλαδή. Ξέρεις, όχι το Σόρας, ήταν του πανεπιστημίου, του λαϊκού πανεπιστημίου. Ήταν, ξέρω, να του χώσω μια στην κεφάλα, ας πούμε, τι είχε πει την άλλη φορά. Που τη στρώει το είχε πει.
6: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις.
7: Φορτώματα θα έχεις μικρές, το ξέρεις τώρα, και τώρα γέλα.
6: Γελάς, ε.
7: Αλλά θα είναι τα φορτώματα μεγάλα.
6: Αλλά θα περάσουμε, έλα.
7: Δεν ακούς. Κλωτσές, μπορώ να σε φουσκώσω.
6: Ετοιμάζουμε να κατεβώ για bodybuilder.
7: Χαστούκια και κλωτσές, μόλις λες, εγώ τα θέλω για πάρτι μου.
6: Σε κατάλαβα τη φωνή.
7: Να πάω να τα βρεις.
6: Θα στον εστείλω και με πακέτο, θα στον εστείλω και με μεμές. Θα στον εστείλω όπως μπουστάρεις. Τέλος.
0: Εντάξει ρε φίλε, τώρα μιλάμε, κάνουμε μια βουτιά στο χρόνο, Δημήτρη. Δηλαδή έχουμε φτάσει παιδιά στο 2014, εκεί ο Σαμαράς όταν έπαιζε αυτό, το είχε φτιάξει ο Δημήτρης το 2014, 12 χρόνια πίσω το είχε φτιάξει ο Κύρκος αυτό. Μετά είχε φτιάξει το Σόρα, και ήταν 15, ήταν η εποχή που μεσουρανούσε εκεί το, ξέρετε, είχαμε τα, πώς τα λέγανε, τις μετοχές, τα ομόλογα της Τράπεζας Ανατολής, το θυμήθηκα ρε φίλε. Τα ομόλογα της Τράπεζας Ανατολής, κάτι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία, δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω τρεις, στείλε μου ρε σε Αρτέμι να πούμε, ναι, στείλε μου ό,τι προαιρείσαι ας πούμε, μπορέσουμε να πούμε και εμείς θεού πρόσωπο μου. Να μας δει ο Θεός δηλαδή. Τι, τώρα δεν μας βλέπει ο Θεός. Είμαστε... ναι. Υπάρχει ένα σύννεφο. Θυμάστε... τι θυμάστε την πέτια εσύ. Τι βουλώτια γυρέα. Που έλεγε υπάρχει ένα σύννεφο. Λέει, βγάλε ένα κατοστάρικο. Την Βλαχοπούλου. Ναι. Βγάλε ένα κατοστάρικο να διώξει το σύννεφο. Ένα τέτοιο σύννεφο. Να διώξω τα σύννεφα, να γίνω αστέρι, πώς το λέει το τραγούδι ρε εσύ, Δημήτρη, μπα πώς, σε παρακαλώ. Και τώρα εγώ πρέπει να πω ειδήσεις, έτσι. Πρέπει να πω ειδήσεις, τι να κάνω τώρα, δηλαδή πρέπει να σας πω, τι να σας πω. Να σας πω αδέρφια, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδια για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Άξιος και CBS News. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε ταξίδια και παρέμεινε στο Λευκό Οίκο για κυβερνητικές υποθέσεις, να ξέρετε, ενισχύοντας πληροφορίες περί πιθανής νέας στρατιωτικής δράσης. Και κάτσε και σχεδιάζει σε ποια τρύπα θα βάλει την μπάλα του γκολφ, μάλλον. Λοιπόν, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σταματήσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν και ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Παρά τη στρατιωτική κινητικότητα, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που μια συμφωνία είναι κοντά. Προσθέτοντας πως τη διαπραγματεύση επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Στην Τεχεράνη έφτασε ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων Τι γελά. Προσπαθεί διαμεσολάβηση για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Κατάρ, Μουνίρ, θα γίνει εκεί χαμός. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, σ' αρέσει η Τζόρτζια. Καλή Τζόρτζια. Μινιό. Ναι, αλλά η Τζόρτζια εδώ κάτι κάνει όμως. Τι λέει, παρατείνει ως 8 Ιουνίου τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Εδώ τι θα κάνουμε τώρα, τη βγάλαμε με ένα τέτοιο, με ένα πενταρικάκι ας πούμε και τελειώσαμε. Δεν έχει καμία μέρημνα. Δηλαδή θα πάμε διακοπές, θα δούμε σαν όσο γαϊδούρι ας πούμε για να πάμε. Δεν το βλέπω. Δηλαδή και έχουμε ξαναπεί ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται ξέρω, για τη δουλειά του, χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, τη μηχανή του, τέλος πάντων το μέσο του, το χρησιμοποιεί καθημερινά και κάνει χιλιόμετρα, δεν μπορεί να παίρνει τα ίδια την ώρα που αιμοδοτεί με περισσότερο φόρο, γιατί πληρώνοντας περισσότερη βενζίνη πληρώνεις και περισσότερο φόρο, έτσι δεν είναι? Άρα εσύ είσαι που αιμοδοτείς, που κάνεις συχνά δρομολόγια και έρχεσαι Δημήτρη από τη Νέα Μάκρη στην Αθήνα και δίνεις 30 ευρώ βενζίνη κάθε φορά, έτσι, κάθε φορά που το κάνεις αυτό, από τα 30 ευρώ, έτσι, τα 15, μην πω παραπάνω, πάνε σε φόρους, πάνε στο κράτος. Άρα λοιπόν εσύ με τα 50 ευρώ που πήρες το Fuel Pass, έτσι, και ένας άλλος που κάνει 50 χιλιόμετρα το μήνα, έτσι, πήρατε τα ίδια χρήματα. Ενώ δεν είναι έτσι όμως, εσύ είσαι αυτός που ταλαιπωρείσαι οικονομικά και αιμοδοτείς περισσότερο. Τιμωρείσαι δηλαδή, είτε επειδή το αυτοκίνητό σου είναι παλιάς τεχνολογίας και δεν έχεις δυνατότητα να αγοράσεις καινούριο, γιατί η τράπεζα δεν θα σου εγκρίνει το δάνειο που πρέπει να πάρεις για καινούριο, και ας το εγκρίνει, εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα να το πληρώνεις το δάνειο για να πάρεις ένα αυτοκίνητο καινούριας τεχνολογίας και να πληρώνεις λιγότερο. Άρα τι κάνεις, πληρώνεις και τελεκυκλοφορίας, πληρώνεις και το ένα και το άλλο, πας και για συντήρηση περισσότερες φορές στο μάστορα γιατί τα αμάξι είναι παλιό και πληρώνεις. Άρα πάρε 8.000 εσύ ο οποίος έχεις το ηλεκτρικό, έτσι, και περνάς μια χαρά εσύ που έχεις το ηλεκτρικό. Δηλαδή εσύ που έχεις, μπορείς να δώσεις 30, παίρνεις και τα 8 και παίρνεις το ηλεκτρικό, ο άλλος που δεν έχει τον ήλιο μοίρα δεν παίρνει φράγκο και πληρώνει κιόλας. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη τώρα, για να καταλάβω δηλαδή πώς το αναφέρουμε. Γιατί κοιτάξτε να δείτε παιδιά, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν ζητήματα που έχει πετύχει η κυβέρνηση και υπάρχουν ζητήματα που έχει αποτύχει. Να με συγχωρείτε δηλαδή, επειδή εμείς εδώ δεν είμαστε εξαπτέρυγα κανενός και δεν είμαστε και γραφείο τύπου. Τα καλά τα λέμε, είναι αρκετά τα καλά που έχουν γίνει, αλλά και αυτά τα οποία υπάρχει αποτυχία, θα τα λέμε και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, τι να κάνουμε. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και στο στόχαστρο και από τη μία και από την άλλη πάντα. Δεν μας πειράζει καθόλου όμως αυτό, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε να λέμε είναι αυτό που ζούμε καθημερινά. Και εμείς δεν είμαστε σε κάποιο γυάλινο πύργο, έτσι, περιχαρακωμένοι. Είμαστε καθημερινά στην κοινωνία, κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί ζούμε τη ζωή. Απλά, κάποιοι είναι σε ένα γυάλινο πύργο. Εκεί, δηλαδή, και τα χρόνια της εξουσίας, τι σου κάνουν. Δεν αντιλαμβάνεσαι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει η εξουσία. Ακόμα και όταν πηγαίνει καλά στα πρώτα της χρόνια, είναι ότι δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πως σιγά σιγά αποξενώνεσαι από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Έλληνας. Λοιπόν, και να εξοργίζεσαι. Εντάξει, και εγώ εξοργίζομαι. Δηλαδή, άμα εξοργίζεται ο Πρωθυπουργός και εξοργίζομαι κι εγώ, έχει μια διαφορά. Ο Πρωθυπουργός έχει το μαχαίρι για να κόψει το καρπούζι. Εγώ τα σπόρια μόνο έχω. Δηλαδή, δεν μπορώ να παρέμβω. Παρεμβαίνω μόνο μια φορά κάθε 4 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, για να παρέμβω όμως αποτελεσματικά, θα ήθελα και να πετυχαίνουν πολιτικοί πράγματα για να πετυχαίνει και δική μου ψήφος εκεί που τη ρίχνω καμιά φορά και να μην κάνω λάθη και μετά μου φωνάζουν και κοψοχέρι, έτσι, τους θυμάσαι παλιά, τους φωνάζουν κοψοχέριδες λέει. Φάβο, ξεκινήσαμε τη Μελώνη και το φόρο τον οποίο τον έριξε η κυρία Μελώνη στα καύσιμα και βέβαια αποκλείεται λέει να υπάρξει και νέα παράταση. Σε μια εβδομάδα θα δουν πάλι αν θα ρίξουν το φόρο. Εμείς εδώ δεν ρίχνουμε το φόρο, δεν ρίχνουμε. Τι δεν δώσαμε ένα φιόλι, πας και καθαρίσαμε για πάντα. Θα μου πεις, ρίξαμε το φόρο και στο πετρέλαιο. Πολύ καλά κάνατε, μπράβο. Αλλά γιατί όχι και στη βενζίνη. Γιατί όχι και στη βενζίνη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να υποφεληθεί αυτός που κάνει πολλά χιλιόμετρα. Με ένα fuel pass δεν υποφελούνται. Υποφελούνται απαντές ακόμη και αυτοί που δεν κάνουν χιλιόμετρα. Ή το βάζουν, το παίρνουν στην τράπεζα. Δηλαδή έχει ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, κάνει 1000 χιλιόμετρα κάθε χρόνο και πήρε fuel pass. Ο άλλος που κάνει το χρησιμοποιεί για τη δουλειά του κάθε μέρα δεν παίρνει φράγκο. Ρε παιδιά, καθίστε και σκεφτείτε λίγο. Στείλτε λίγο το μυαλό σας πώς θα μπορέσετε να κάνετε τη ζωή του Έλληνα πιο εύκολη. Μην έχετε το εύκολο, κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Σκεφτείτε λίγο out of the box λίγο, πώς το λένε οι Φράγκο Λεβαντίνοι. Σκεφτείτε λίγο έξω από το πλαίσιο. Μπας και μπορέσουμε, ας πούμε, σε αυτόν τον τόπο να ξεφύγουμε λίγο, να πάμε λίγο πιο μπροστά. Να απαλληλθεί λίγο ο κόσμος από τα αυτά που τραβάει, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στη βενζίνη. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Έκατσα και υπολόγιζα πόσο δίνω για βενζίνη το μήνα, Δημήτρη, 250 ευρώ. Και τυχάνει να έχω και ένα αυτοκίνητο που να είναι σχετικά παλιάς τεχνολογίας του 2011 και αντιμετωπίζω και 7,5-8 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Μέσα στην πόλη δεν ξέρω πού το πάει. Λοιπόν, χρησιμοποιείς τη μηχανή, οκ, θα χρησιμοποιείς τη μηχανή. Η μηχανή έχει πιο ακριβό σέρβις από το αυτοκίνητο. Φτάνεις εκεί μετά. Δηλαδή, και ψάχνεις να βρεις, ναι, λέει, πάρε, λέει, μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πάρω το μετρό, να το πάρω. Να πάρω και τον ηλεκτρικό πληροφορείο. Δύσκολο ρε παιδί μου, σαρδελοποιούμε και περιμένω ώρες. Άμα θέλω να πάω, να ξέρω εγώ, μια μισή ώρα για να πάρω το τοπικό λεωφορείο από το σταθμό της Κηφισιάς για να πάω κάπου, τι να το κάνω. Δηλαδή, κάποια πράγματα παιδιά πρέπει να τα ξαναδούμε σιγά σιγά, δηλαδή να τα βλέπουμε πάλι και να εκπονούνται πολιτικές. Εν τω μεταξύ, θέλω να ακούω ρε παιδί μου και την αντιπολίτευση. Δηλαδή Μαρία της των Τεμπών τώρα θα βγει να μας πει τι ακριβώς θα κάνει. Περιμένουμε. Έτσι. Δηλαδή το μανιφέστο. Ο Αλέξης. Που έχει όμως έτσι αόριστα. Θα. Έτσι. Δηλαδή να έχει μια ουσία. Να είναι και κοστολογημένα όλα. Να ξέρουμε τι και πώς θα έρθουν όλα αυτά και θα γίνουν πράξη. Ο δε Αλέξης πρέπει να τα δύο και τρεις φορές να τα πιστοποιήσει αυτά και να τα επεξηγήσει και να αναφέρει επακριβώς και με λεπτομέρειες που θα βρει τα λεφτά, γιατί έχει και ένα κακό προηγούμενο. Δηλαδή θα μου πεις τώρα, εγώ δεν είμαι σύμβουλος του Αλέξη ούτε της Μαρίας ούτε κανένας άλλου. Απλά λέω ρε παιδί μου ότι αν θέλουν, ας πούμε, να έχουν μια τύχη, για όλους μιλάω, βλέπεις, δεν είναι περνούμενος, θα πρέπει κάποια πράγματα να τα επεξηγήσουν επαρκώς. Λοιπόν, αυτά μας λέει ο Captain Sensible. What? Say Captain, say what? Όλοι οι καπετανέοι θέλουν να γίνουν. Κανένας λοστρόμος. Όλοι θέλουν να γίνουν καπετανέοι, να κάνουν κόμμα, αρέσει. Μίτσο. Και αν δεν θέλουν να κάνουν κόμμα, θέλουν να έχουν το καπετανάτο τους μες τα κόμματα. Να εισακούονται. Να είναι τα εξαπτέρυγα. Να είναι οι ιερές αγελάδες των κομμάτων. Οι ιερές αγελάδες,
2: Δεν μου λες, Γιώργο. Εκείνο το ωραίο, το βάλες.
8: Ποιο?
2: Ένα ωραίο ψυχαβί. Μας ένα ωραίο ψυχαβί, ένα πολύ ωραίο. Ένα που το θαύμασες.
8: Ποιο?
2: Ένα που μου είπες, τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει, μωρέ Γιώργο, είναι πολύ ωραίο.
8: Ναι.
2: Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον.
0: Έτσι. Τα πολιτικά μαστόδοντα. Δημήτρη, τα πολιτικά μαστόδοντα. Μαστόδοντα. Κατέβουν οι Τεριανός αυριρέξ της πολιτικής. Ο Κώστας που χάθηκε, ρε, εσύ. Εσύ δεν το βλέπεις εκεί που κινείς εκεί στη Νέα Μάκρη, από εκεί δεν εμφανίζεται.
8: Τι θα πω άλλο εγώ τώρα.
0: Τι είπε. Χάθηκε ο Κώστας, ανεβρέθη ο Αντώνης, ξαναεμφανίστηκε ο Αλέξης. Τι ωραία πράγματα που συμβαίνουν, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εντάξει, με παρασύρεις. Είσαι άνθρωπος ο οποίος με σπρώχνεις, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία εγώ θέλω να διαβάσω ειδήσεις, ας πούμε, τώρα. Αλλά δεν μπορώ, ρε παιδιά. Μα έχω εδώ πέρα τον μέγιστο, τον τρισμέγιστο, τον... όχι τον Ερμή. Εντάξει, Ερμής είναι, ο Ερμής της κονσόλας. Όταν έχω τον Κύρκο εδώ πέρα, παρασύρομαι, γιατί έχει ένα κακό, σε εισαγωγικά πολλά, ο Κύρκος. Θυμάται. Δηλαδή... έχει μνήμη, ρε παιδί μου, έχει πολιτική μνήμη ο Κύρκος. Και θυμάται και ανασύρει εκεί από τα, από το χρονοτούπαλο, πώς το λέγει, το θυμάσαι? Λοιπόν, και ανασύρει από το χρονοτούλα, από της ιστορίας, άλλη πασοκική λέξη αυτή, όλα αυτά τα οποία υπομνημονίσκουν.
9: Και μόνο η λαϊκή απόφαση και να βάλει την αστυνομία και
0: το μόνο που χρειάζεται. Τιτάνο μεγιστοτεράστιος.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ξύπνα! Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μια χαρά! Όλα το σβήσα όλα εγώ!

0: μία από τις τρεις ζωές πρέπει να τη χαρίσεις στην πεθερά σου. Μία ακόμη στην εφορία. Αλήθεια ρε παιδιά, η εφορία δεν είναι σαν την πεθερά. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή, αν του προσωποποιούσες, αυτό δεν θα της έδινε στο πρόσωπο. Α, δε.
1: Μάνα, διώξε την ύφη.
0: Και το αντίθετο συμβαίνει. Όρη, διώξε το γαμπρό. Ναι. Ακαμάτης, αχαήρευτος. Θέμης Ανδρεάδης. Ή ο λογό ήτανε. Εγώ παντρεύτηκα σένανε και όχι την πεθερά μου, λέει, με πηλίκιο γελόγχι. Το θυμάσαι ρε Δημήτρη, ε. Φοβερό. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, γιατί έχει γίνει ένας καμός εδώ. Και ήρθε η ώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Τσίπρας έκανε, λέει, νέο κόμμα. Κόμμα επίσης και η Καριστινού και ο Σαμαράς το... Καριστιανού ρε σου, η Καριστινού. Και ο Σαμαράς το ετοιμάζει. Σωθήκαμε, λέει. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε και εμείς κόμμα εδώ στην πρωινή πτήση. Εμπρός, λέει, για κάτι νέο με το Σαντοριναίο. Ωραίο. Έκανες και ρήμα, ρε σου, η κερατούκλη, Παναγιώτη. Θα σας εξαφανίσουμε, ναι. Κάτι τέτοιο. Καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει. Πρόεδρε, πάμε γερά. Όταν τα ακούσω το πρόεδρε από τότε που πήγα σχολείο και ήμουν πρόεδρος στο 15 μελές. Ναι, από μικρός φαινόμουν θα μεγαλώσω. Κάποια στιγμή είχα και ελπίδα όταν ήταν να γίνει το Αλέξης πρωθυπουργός. Λέω, αφού ήμουν πρόεδρος 15 μελές, όχι μία χρονιά όπως ήταν ο Αλέξης, αλλά τρεις, θα έπρεπε να έχω τρεις φορές πιθανότητα να γίνω πρωθυπουργός. Αλλά δεν έκατσε. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα. Αχ ρε εσύ. Ο Πατρινός. Η ουσία είναι ότι οι τιμές των καυσίμων. Πες μας, λέει, πόσο είναι στην Ιταλία σήμερα παρόλα αυτά τα μέτρα. 1,88 είναι. Τώρα μόλις το είδα. Είναι 1,88, φίλε μου, καλέ, στη Ρώμη. Ο μέσο όρο το λίτρο η βενζίνη. Και... πρέπει εδώ να πούμε ότι, ξέρεις, ο βασικός μισθός στην Ιταλία είναι 1.200 ευρώ. Όχι ο μεικτός. Έτσι, για να... Ναι. Όχι ο μεικτός, ο καθαρός. Εδώ ο μεικτός είναι 900... πόσα? 900, κάτι τέτοιο. Αγαπητέ φίλε Πατρινέ. Παρακάτω. Ο Αλέξανδρος, ο Κόλλιας. 3.000 ευρώ δίνουν στα ηλεκτρικά. Καλημέρα. Πώς κάνει την εντύπωση ότι είναι παραπάνω? Κάπως, ο Τάξης Σκροπολίθρας, το είπα επιτέλους, Ζετάκι, το σακάτευσα το όνομα. Τέλος πάντων, ο Τάκης, παιδιά, είναι, είπαμε, ο διαγαλαξιακός ασφαλιστής. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ιδίωμα περί των ασφαλιστικών και όχι μόνο. Πολύ δυνατός, σε λιτώνει από πολλά. Κουπόνι καυσίμων, λέει, να το λες μάχο μου, ελληνικά. Θυμίζει λίγο Σοβιετική Ένωση, αλλά είναι κουπόνι. Τώρα να πεις ότι είχε άδικο ο Τάκης. Δεν έχει. Ο Γιάννης. Καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 10 βαθμούς και σήμερα έχουμε κοπή χόρτων. Καλή είναι, αποψήλωση. Εμείς κάναμε στο στρατό αποψήλωση και αντιγόπινγκ. Ναι, μαζεύαμε τις γόπες. Ναι, γιατί τι γίνεται τώρα. Πρώτα κόβαμε τα χόρτα και μετά αποκαλυπτόντουσαν οι γόπες. Από τα τσιγά. Οπότε ναι. Ο Αλέξανδρος λέει, και εγώ, λέει, από την αρχή του έτους μέχρι χθες έχω δώσει 1.090 ευρώ σε βενζίνη και δεν πήρα fuel pass. Προφανώς. Ναι, και ο Αλέξανδρος έχει δίκιο. Προφανώς ο Αλέξανδρος το έχει πάνω από 34.000, που είναι νομίζω το μπλοκ εκεί που μπαίνει και δεν παίρνεις φράγκο. Άλλο αυτό τώρα. Δηλαδή μέχρι 33.900 είσαι, πώς το λένε, επιλέξιμος. 34.01 δεν είσαι επιλέξιμος. Δηλαδή ξαφνικά γίνεσαι πλούσιος. Και αυτό δηλαδή, ρε παιδιά, δεν μπορείτε έτσι. Για όλα τα επιδόματα, για όλες τις παροχές, δεν μπορείτε λίγο να το να το περάσετε με μια μετάβαση, ρε παιδί μου. Δηλαδή να παίρνει λιγότερα, να μια σταδιακότητα να υπάρχει. Δεν υπάρχει κόφτης, μπαμ, εκεί. Το εύκολο. Ποιο είναι το πιο εύκολο? Κόφτης, μπαμ στο κεφάλι. Δηλαδή ψάχτε το λίγο παραπάνω, ρε γαμώτο. Δηλαδή τι κάνετε, ας πούμε, γιατί το κάνετε έτσι? Λέω, αναρωτιέμαι τώρα. Τι αναρωτιέμαι, κακός. Ο Κωστής. Το μοναδικό καλό που κάνει η κυβέρνηση είναι να ξελαφρώνει τις οικογένειες από τις περιουσίες τους και να τις φορτώνει σε υπουργούς και μετά από αυτό οι κακομοίριδες να έχουν να πληρώνουν ένα σωρό δημοτικά τέλη, φόρους και επισκευαστικά έξοδα, ενώ ο πολίτης αλαφρωμένος ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο πάει στον άλλο κόσμο με ελαφρά την καρδία, την τσέπη θέλω να πω. Καλημέρα από την Κωνστάτζα, λέει ο Κωστής. Εντάξει, Κωστή, σε κάποια από αυτά έχει δίκιο. Αρκετά. Αλλά μην τα τσουβαλιάζεις ρε φίλε. Δεν χρειάζεται τσουβαλιάσμα. Έτσι, κριτική πρέπει να είναι συγκεκριμένη για να μπορεί να έχει και αποτέλεσμα. Γιατί άμα λες, ξέρω εγώ, όλοι οι πολιτικοί είναι, όλοι οι γιατροί είναι, δεν είναι. Δεν είναι ούτε όλοι οι πολιτικοί, ούτε όλοι οι γιατροί, ούτε όλοι εκεί έξω είμαστε χαμένοι στο διάστημα και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν είναι έτσι. Καλημέρα κύριε Τηλέμα, καλή εκπομπή λέει ο Έλλης. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε λέει σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά 50 Ρωμά μαζί με ντόπιους κατοίκους μάζεψαν 3 τόνους σκουπίδια στην Καρδίτσα. 17 Μαΐου έγινε, να λέμε και τα καλά γιατί εγώ τους κριτικάρω, λέει ο Έλλης. Α, πολύ καλά το σημειώνεις, είναι αυτό που λέγαμε, δεν πρέπει να τους βαλιάζουμε. Έτσι, μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που μάζεψαν τα σκουπίδια, μπράβο. Ελπίζω μου πάνε να τα πετάξουν πάλι. Ναι, είναι και αυτό τώρα, καταλαβαίνεις τι λέω. Αλλά μπράβο τους, ναι, είναι, αξίζουν συγχαρητήρια. Βεβαίως, να μην το αναφέρουμε, να μην το πούμε δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα. Περαστικά Στέλιο, περαστικά. Καλημέρα στο Κώστα το Σμπαρούνι, καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στο Στάθη. Να είστε καλά ρε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γύρω στις 7:20 θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη και το Δημήτρη το Βενιέρη για να μιλήσουμε έτσι για τα θεσσαλονικά και όχι μόνο, να κάνουμε μια σύνδεση και μια κουβέντα. Εγώ να στείλω την καλημέρα μου επίσης στον Κωνσταντίνο που μου στέλνει μήνυμα έτσι πολύ θερμό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Επίσης καλημέρα στο Γιώργο, στο Γρηγόρη, στον Άγγελο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Άγγελε. Υγεία πάνω απ' όλα αδερφέ, αυτό είναι το σημαντικότερο έχω την εντύπωση. Στο Λεωνίδα τον Τάσιο, όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα. Χαρούμενη πρωινή πτήση λέει ο φίλος μου καλός. Ναι. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ώρα για διάλειμμα, ε. Ναι, ναι, ώρα για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Το διάλειμμα τι θα περιλάβει? Θα περιλάβει τον Κούκο. Ναι, θα ακούσουμε την ώρα και να επανέλθουμε αδέρφια να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σε λίγο.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: αδέρφια μου, καλημέρα! Καλώς ήρθατε, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες. Από τον Εύρο, το Διδημότυχο, την Καβύλη, ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά, όπου υπάρχουν Έλληνες.
1: Καλημέρα, γλυκέ μας τηλέμαχε.
0: Καλημέρα, κορίτσια και αγόρια. Έτσι να πάμε με ηθικό ακμεότατο. Αυτό το πρωινό του Σαββάτου, ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Αναζωογονητικό να είναι και απροβλημάτιστο, αδέρφια. Καλή δύναμη για όσους πάτε για δουλειά. Καλή ξεκούραση όσοι επιστρέφετε από νυχτερινή βάρδια και ετοιμάζεστε για να παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα. Έτσι να σας δαχτυλίσει όμορφα. Εγώ έχω απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, τον υπότη της κονσόλας. Τον άνθρωπο ο οποίος έτσι με τα μαγικά του ακροδάχτυλα δίνει πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Τον μοναδικό Δημήτρη Φαρνάκη, ο Κύρκο. Η εμπειρία. Πώς το λέει τώρα, μια εμπειρία λοιπόν. Κύρκος. Πολλές εμπειρίες. Πολύ πυρός. Και μοναδικός. Λοιπόν, πρέπει να πω επίσης ότι τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Έτσι. Στην εμέλεια της μεσογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα, η αναδυωμένη Αφροδίτη, Κατερίνα Πλατή.
2: Ένα γύρο κρότο στη γλυκιά.
0: Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέως. Θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, κυρίες και κύριοι. Όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 πλέον χρόνια. Έτσι πετάμε, έτσι, πυρηχητικά. Είναι η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε με τα παραπολιτικά μας, στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Κυρίακος Μητσοτάκης, για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Και τώρα τι, η πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα, το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Πώς θα λειτουργεί επιπλέον SOS δικλείδα ασφαλείας για σιδηροδρόμους, σύστημα AI που σκανάρει συνομιλίες οδηγών και τεχνικών, υπέρταση δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν, η αποτίμηση της επόμενης ημέρας του συνεδρίου, τα πέντε πρόσωπα του συνεδρίου, ποιοι έβαλαν τη σφραγίδα του στο κόμμα, πώς διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες στην κυβέρνηση, βλέπω τον κύριο Δένδια, τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Γεωργιάδη και τον Παύλο Μαρινάκη. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά, φάκελος διπλωματία, Γιώργος Γεραπετρίτης, έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ, υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, επενδύουμε στο δεσμό του Ελληνικού Τριγώνου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέσης Ανατολής και Ασίας. Γράφουν στα παραπολιτικά Άγγελος Συρίγος, Κωνσταντίνος Ιατρίδης και Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Και στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, χαμένες ευκαιρίες, πολιτικό σύστημα σε κενό αξιόπιστης αντιπολίτευσης, στήριξης, τηλεφωνήματα Καραμαλή για το κόμμα Σαμαρά και παρεμβάσεις. Τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη. Και The Times και The Sunday Times αναλύσεις το μπλοκ στο Λευκό Οίκο και η Ήτα Μάσκ. Απογευματινή, τα κλειδιά της επιτυχίας πανελλαδικές, άρχισε η αντιστροφή μέτρηση, χρήσιμες συμβουλές για τους υποψηφίους, οδηγός καταπολέμησης του άγχους από ειδικούς, ο ρόλος του γονέα, Δημοκρίτιο ανοίγει ο δρόμος για παράρτημα στην Αίγυπτο, Ολυμπιακός στο τελικό με διαστημικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός αποκαθήλωσε 79-61 την τουρκική Φενέρ. Μέσω του Kids Wallet το shop στη χρήση πατινιών από ανήλικα. 4,2 δις ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι από τις διαδικτυακές απάτες. Το προσχέδιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου εξαρτήθηκε μεγάλο κύκλο μαλαθρεμπορίου με 15 βιτιοφόρα, επιχείρηση δέος. Και όταν ο Κραουνάκης έσωσε τον Πολάκη το ραντεβού συμβιλίωσης με τον Αλέξη στο σπίτι του Κώστα Βαξεβάνη. Πάμε στο καρφί, πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 άξονες και ένα στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμό στο Μαξίμου για Δένδια, Δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέργο την κοϊκυβέρνηση. Βολές καταρρυπά στο Μισουτάκι για εθνικά θνήματα και υποκλοπές από Σαμάρα. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης στο Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής πολιτικής αλλαγής. Πάμε στην On Time. Άρης Σερβετάλης με ράσα στο Άγιον Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά τη ζωή των μοναχών. Δολοφονία ή εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλία στη Μάνη. Άφοντος ο σύζυγός της που κατηγορείται για ανθρωποκτονία επί τα 8,5 χρόνια σιωπής. Έρευνες ακόμη και σήμερα για να βρεθεί σωρός της. Πώς η κόρη του Φιλ Κόλινς έγινε η Έμιλιν Πάρις. Τρία μυστικά για πίεση ζάκαρο και φλεγμονές. Και τα ζώδια της εβδομάδας στην On Time. Τα νέα Σαββατοκύριακο. Ένα ταμείο για την άμυνα με αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμύρια. Τι συμφώνησαν Μαξίμου Μποδοσάκιο και τραπεζίτες. Ποιος οργανισμός του δημοσίου θα το διαχειρίζεται. Ποιοι άλλοι ιδιώτες θα κληθούν να συμμετάσχουν οικονομικά στην ενίσχυσή του. Ποιος ο ρόλος του για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Τι ζητάει η Κοβέση από την Κομισιόν, κυρώσεις αλλά Όρμπαν στην Ελλάδα, σκληρή αντίδραση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και τις δικαστικές έρευνες εξπρές για πολιτικούς. Δημοπρασία φωτογραφιών, ιστορική μνήμη κοστίζει 3 ευρώ, δημογραφικές και μηδενικές συγγενήσεις στα μικρά νησιά, αυτοψία Art Center στη Βίλα Ιόλα και μετά το 79-61 με τη Φενέρ, Ολυμπιακός για το 4ο αστέρι κόντρα στη Ρεάλ. Η εφημερίδα των συντακτών, σκοτώνοντας τη γενιά Z. Οι νέοι που γεννήθηκαν το 96 στο 2012, η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στη Λιούπολη, σύμπτωμα ευρύτερου αδιεξόδου των νέων, πανδημία ψυχικής δυσφορίας λόγω social media, ανασφάλειας και ακραίου ανταγωνισμού. Τι λέει ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος για το χρόνιο στρες, τι δείχνουν τα στοιχεία του ΟΣΑ για τα παιδιά και την τεχνολογία. Ωραίο θέμα, μπράβο στην εφημερίδα των συντακτών που τα αναδεικνύει αυτό. Αλέξης Τσίπρας, ώρα για τα αποκαλυπτήρια, νέα αρχή στα αριστερά του κέντρου, την τρίτη ανακοινώση για το νέο κόμμα. Final Four πέρασε πανάξια Ολυμπιακός και χρηματιστήριο πακτολός κερδών και μερισμάτων, αλλά το 69% φεύγει στο εξωτερικό. Έρευνα για τις επιδόσεις ρεκόρ των εισηγμένων, το ζήτημα της φορολογίας και αποκάλυψη επιδοτήσεις με πλαστά έγγραφα σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Η Καθημερινή, μπλόκο στην εξεταστική με απούσα την αντιπολίτευση, όχι από 150 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση για τις υποκλοπές. Το σκεπτικό της αποφυλάξης Γιωτόπουλου, τα δικαιολογητικά για να μην χαθούν οι φοροαπαλλαγές, ο τουρισμός αντέχει τον πόλεμο στον κόλπο, αύξηση των αφίξεων, βυθίσσονται τουρκική λίρα χρηματιστήριο μετά την αποπομπή ΟΖΕΛ. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να μπορέσεις να μπεις στον χώρο των αφίξεων και να βγεις, έκανες τουλάχιστον μισή ώρα. Γιατί είχαν έρθει και οι διάφοροι εκεί και κάνανε να υποδεχθούν τους φλωτίλα, πώς λένε αυτούς, Σουμούντ, Σαμούντ, πώς λένε αυτούς, τύπους που είχαν πάει από Κωνσταντινούπολη. Τους περιποιήθηκαν οι Τούρκοι, τους υποδέχτηκαν, τους δαχτύλισαν και τους έστειλαν πίσω εδώ, 19 Έλληνες, ναι. Κόντρα. Πρόβα από Σαμαρά για το νέο κόμμα. Απασφάλισε το βήμα της Βουλής κατά του Μητσοτάκη. Προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι η υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία προκαλεί εθνική κρίση. Τι συμβαίνει τελικά με τους Πάτριου, το αρχηγός ΓΕΑ διαψεύδει τη μεταφορά από την ΚΑΠ Παθό. Εκτοξεύτηκαν τα ενίκια, η Αθήνα είναι ακριβότερη από Βρυξέλλες, Βερολίνο και Μαδρίτη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ανακαίνιση με έκπτωση φόρου. Ποιοι είναι δικαιούχοι και πώς μπορούν να κερδίσουν πόνους έως 16.000 ευρώ. Από την Τρίτη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, περιήγηση του ελεύθερου τύπου στην έκθεση Πύλος του Νέστορα. Και αναγκαία ευρωπαϊκή πολιτική για το στεγαστικό, Κυριάκος Πιερακάκης στο Eurogroup. Μαξίμου, γυρνάμε την πλάτη στο λαϊκισμό και με πάθος για την Κούπα ο Θρύλος, ισοπαίδωσε με 79-61 τη Φενέρ και παίζει στον τελικό με τη Ρεάλ. Δημοκρατία. Απόβαση στη Λίνο επικεφαλής του Σουλτάνου. Ο ξετσίποτος Ερντογάν προκαλεί την τύχη του. Ξεπέρασε τα όρια η Άγκυρα. Άφησε να διαρρεύσει ότι η αποβατική άσκηση ΕΦΕΣ που παρακολούθησε και ο Τούρκος Πρόεδρος είχε ως βασικό σενάριο την κατάληψη του στρατηγικού νησιού στο Βόρειο Αιγαίο. Ελάτε με την όπιστε. Αποκαλύψει σόκα το ελεκτικό συνέδριο ελεκτές δημοσίου κατά παραγγελία. Διεθνής διασυρμός για τις ελίτ δίκες. Η Κοβέση κατήγγειλε στην Κομισιόν την ντροπολογία Φλωρίδη Μητσοτάκη. Ο λόγος με τοπική για τις υποκλοπές, φοδρή αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας αντιπολίτευσης για την εξεταστική με όριο 151 βουλευτές, η απόφαση για τη σύσταση. Έρχεται πολυνομοσχέδιο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τι φέρνει για ενοικιαστές, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες. Μέσω του Kids Wallet η απαγόρευση χρήσης από ανηλίκων στα ηλεκτρικά πατίνια, Μαρία Καριστιανού με αντιμνημονιακό και εθνοκεντρικό άρωμα η επίσημη πρώτη κόμματος, οι προβλέψεις Κομισιόν καταρρύπτουν το αφήγημα της ισχυρής Ελλάδας, Παπαθανάσης νέο σχέδιο ανακοινήσεων για 25.000 κατοικίες. Ρίζος Πάστης. Διέξοδος για το λαό, η οργάνωση, συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Ανασφάλεια, ακρίβεια και πολεμική εμπλοκή, η μόνο σταθερές αναμόρφωση πολιτικού συστήματος που σημαίνει αστάθεια για τη ζωή του λαού. Αλληλεγγύη στο νησί της Επανάστασης. Ο λαός της Κούβας δεν είναι μόνος. Πόλη σήμερα, Σάββατο, στη συγκέντρωση και πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τι ώρα. 7 παιδιά, κανονίστε την πορεία σας στην κυριολεξία. Θα έχει πρόβλημα εκεί να μετακινηθούμε. Όλοι μαζί για την Κούβα. Την προηγούμενη φορά ήταν για το, την Παλαιστίνη. Πάμε στο κεφάλαιο. Για την Κύπρο δεν έχω δει τίποτα. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου. Στον πυρήνα των ανακοινώσεων της ΔΕΘ για τις επιχειρήσεις, στόχος είναι να δοθεί μεγάλη ανάσα ρευστότητα στην αγορά. Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Κρίση στα στενά του Ορμούζη οικονομίες. Οι επιπτώσεις για Ελλάδα και Ευρώπη. Κλειδί ο χρόνος που θα ανοίξουν. Οι εισφορές έρχεται να προσαρμογεί το 27. Τα σενάρια για το ποσοστό της αύξησης και το παράθυρο για πάγωμα. Επιχειρήσεις, τι σημαίνει για τη ΔΕΗ. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ρεκόρ, το μεγάλο άλμα για να γίνει πανευρωπαϊκός παίκτης και αγορές, οι προκλήσεις και τα καύσιμα ανόδου για το χρηματιστήριο αξιών. Ναύτε εμπορική, διπλώς έμφυα από δήμους και περιφέρειες, ποιοι είναι οι νέοι φόροι που κρύβει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και εξωτερικό ισοζύγιο εκρηκτικό άλμα του τουρισμού. Εστία, ικτρών θέαμα, η παρακμή του κοινοβουλίου. Ο Ερντογάν κλείνει πανεπιστήμιο και η Ευρώπη κοφεύει. Σαμαράς, κύριε Μητσοτάκη, θα υπάρχει Ελλάς και μετά από εσάς. Θα υπάρχει Ελλάς και μετά από εσάς. Και Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Αυτό ήταν το σύνθημα. Ναι. 60 είναι η εφημερίδα των συνταξιούχων. Αλλάζουμε σελίδα, γράφουμε ιστορία. 60 πλάς κίνημα συνταξιούχων και εσύ ξεκινάμε το δικό μας αγώνα με το δικό μας κόμμα. Γιάννης Παπαγεωργίου. Το κίνημα συνταξιούχων ξεκινά το ταξίδι προς τη Βουλή. Αλέξη Μητρόπουλος να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Έχασαν τη μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι χείρες και οι χείροι. 200.000 και πλέον συνταξιούχοι λόγω θανάτου κινδυνεύουν με επιστροφή ποσών 15.000 έως 30.000 ευρώ. Έχουμε καταντήσει τους συνταξιούχους να τους κάνουμε απόμαχους της ζωής. Εντάξει, όχι της εργασίας. Αυτό τους κάνουμε. Άντε. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο Μόρφου στη φυλακή και ο Τυχικός στην εξορία. Ξαναδικάζουν τον Μητροπολίτη Νεόφυτο γιατί δεν πειθάρχησε στα διατάγματα για τον κορονοϊό και τέλεσε αγιασμό των Θεοφανίων. Ναυτιλία χέρι-χέρι εφοπλιστές και ελληνικές τράπεζες και Ευρωλίγκα στον τελικό η κόκκινη αρμάδα του Μπαρτζόκα. Τύπος Θεσσαλονίκης κατεβάζει ρολά το μετρό για την επέκταση στην Καλαμαριά. Χωρίς μετρό για 22 μέρες ακόμη θα μείνει η Θεσσαλονίκη από 29 Μαΐου. Η τελευταία θυσία των Θεσσαλονικίων προς την πρώτης νέας εποχής με σύνδεση μετρό Καλαμαριάς. Και να κλείσουμε με την Αγκρέντα. Τιμή 28 λεπτά και είναι λίγα για το σκληρό. Ποιο σκληρό, το Στάρι. Ναι, για Στάρι μιλάει έτσι. Οι άδειες αποθήκες από τη μία και η έκρηξη της τιμής των λοιπασμάτων από την άλλη οδηγούν σε σοβαρή άνοδο το σκληρό σιτάρι το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, η ανάγκη να υπάρχει καλλιέργεια και τον επόμενο χρόνο δεν αφήνει περιφόρεια στις δυνάμεις του εμπορίου να το κρατήσουν χαμηλά. Το σκληρό σιτάρι είναι το σιτάρι που έχουμε κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μαλακό σιτάρι, το καναδέζικο το λεγόμενο, και στο βολόνα στο συγκεκριμένο στάρι είναι Ουκρανία στην Ευρώπη. Αυτά τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Ας συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον Δημήτρη Βενιέρη και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και το Στέλιο Νομικό, κυρίες και κύριοι.

έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: παρουσίαση κόμματος Δημήτρη Βενιέρη. Καλημέρα.
1: Καλά, ρε, ήσουν εδώ με τον Ψωμιάδη και δεν μου είπες τίποτε.
0: Με πάνω ήμουνα. Όχι με τον Ψωμιάδη τον Παναγιώτη, ήμουνα με τον Δημήτριο Γιανακόπουλο, τον συνάδελφό, τον καλό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κάπου είδες ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπόρεσε και πήρε δική του απάντηση αποκλειστική από την κυρία Καριστιανού.
1: Ο Δημήτρης είναι φοβερή φυσιολογία.
0: Δημήτρης είναι απίστευτος. Είναι ορισμός του ρεπόρτερ, παιδί μου. Πώς να το κάνουμε.
1: Με
0: αυτό
1: το
0: είναι.
1: Μπλοκάκι παλιός.
0: Με το μπλοκάκι. Αυτό.
1: Παραδοσιακός.
0: Αυτό Δημήτρη μου. Ο συνονόματός σου είναι, όπως είσαι εσύ, ας πούμε, το συνονόματο του ραδιοφωνικού δημοσιογράφου στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο βέβαια.
1: Αρχίζει να λες αλήθειες μετά από καιρό.
0: Να λέω αλήθειες. Γεια σα, Δημήτρη.
1: Με τρελή χαρά.
0: Δεν λέω ψέματα, έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είστε με τρελή χαρά, λέω. Καλά κάνετε.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Μεγάλο μπάσκετ.
0: Αυτό λέγαμε τώρα. Είναι εδώ και ο Στέλιος ο νομικός, ο καλός φίλος.
1: Καλημέρα,
0: Στέλιο. Να πούμε μια
2: καλημέρα και από εμένα.
0: Τον αποκάλυψα, τον αποκάλυψα. Και είναι πραγματικά, παίξαμε, το ευχαριστηθήκαμε, ολοκληρωτικό μπάσκετ. Όμορφα, όμορφο παιχνίδι. Το είχα πει μου, γιατί μου λέει ο Στέλιος, μου πήρε όταν μιλήσαμε, μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, τώρα τι θα γίνει, ας πούμε, αύριο. Του λέω, κοίταξε, αυτό που θα γίνει είναι δεδομένο. Και έχω το προαίσθημα ότι την Κυριακή θα το σηκώσουμε κιόλας. Έχει έρθει η κατάλληλη ώρα. Είναι κατάλληλη στιγμή.
1: Ναι. Είναι τυχερή η Ρεάλ, γιατί έχασε τους δύο ψηλούς, οπότε θα έχει άλλο για την ήττα της.
0: Και αυτό σωστό.
1: Κοίταξε, μας λείπαν οι ψηλοί, γι' αυτό δεν μπορέσαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Νομίζω η Ρεάλ.
0: Η Ρεάλ, ναι, ναι.
1: Τι είπα εγώ.
0: Αυτό που είπες.
1: Ρεάλ, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά το είπες, Δημήτρη.
1: Νομίζω ότι φέτος δικαιούται, δηλαδή πώς θα ήταν έγκλημα σε βάρο, αυτοκτονία θα ήταν για το Ολυμπιακό, ναι, με τον μπάσκετ που έπαιξε όλη τη χρονιά να μην πάρει το κύπελο.
0: Βέβαια, άμα συνεχίσει
1: ο Παναθηναϊκός, όλα ήταν ανοιχτά, γιατί εκεί είναι ντέρμπι, ένα παιχνίδι δεν ξέρεις. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω όχι απλά το δικαιούται. Έχω την εντύπωση ότι το έχει πάρει κιόλας. Δεν ξέρω.
0: Πρέπει να εξορκίσουμε και το κακό όμως, γιατί έχουμε 9 παρουσίες σε Final Four, έτσι, και μόνο 3 έχουν στεφθεί από επιτυχία. 9 παρουσίες
1: περισσότερες. Όμως δεν είχατε ποτέ στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό. Νομίζω και το λέγαμε και με το.
2: Σε κάθε, όπως είπες, θέση δύο παίχτες τουλάχιστον.
0: Σε κάθε θέση έχουμε δύο παίχτες.
1: Ναι, ναι, ναι, κάποια στιγμή δεν έκανε αλλαγή. Ο Μπαρτζόκας έβγαλε όλη την πεντάδα, έβαλε τη δεύτερη και παρόλα
2: αυτά. Και έπαιξε με
1: τη δεύτερη πεντάδα του βγάλε το παιχνίδι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μπράβο του στον Ολυμπιακό, μπράβο και στον Μπαρτζόκα, μπράβο και στα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει πάλι η Θεσσαλονίκη, η οποία έδωσε. Ο Κάρης, η Θεσσαλονίκη, η οποία έδωσε και το. Δεν ξεχνάμε τώρα ότι από εκεί ξεκίνησε αυτό που λέμε γέννηση ουσιαστικά. Εντάξει, όχι αναγέννηση, γέννηση. Εγώ θεωρώ ότι με τον Άρη, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη ξεκίνησε να δίνει αυτό που λέμε. Το έναυσμα για να μπορέσει να φτάσουμε στο επίπεδο. Μακάρι να γίνει και πάλι.
1: Ο Πιλίππου, ο Λυπηρίδης τότε και την εποχή.
0: Βέβαια,
1: πρέπει να σου πω τώρα αυτή η ιστορία που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ, θέλει λίγο χρόνο.
0: Ναι, σωστά.

0: ελληνικά
1: χρόνου
0: να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Αλλά επειδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά, ιδίως ο Μιστακίδης έχει... Δεν το ήξερα χθες, μπήκα λίγο έτσι εκεί και έκανα κουβέντα με τον Κροκ να μου πει λίγο ότι τα Ε9, τα αυτά και τα λοιπά, τις προλογικές δηλώσεις των πλουσίων στην Ελλάδα. Ο Μιστακίδης έχει απίστευτη περιουσία.
1: Δεν έχει να φάει.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Φτωχός άνθρωπος είναι, μωρέ. Τι να έχει τώρα.
0: Έχει τεράστιο. Εγώ έλεγα, περίμενα ένας πλούσιος ακόμη. Αλλά είναι νομίζω μετά τον Μαρινάκη από τους αθλητικούς παράγοντες πρέπει να είναι στη δεύτερη θέση. Είναι απίστευτα πολλά τα χρήματα που έχει και έχει και τη διάθεση να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ο Ασιάτης επίσης δίνει χρήματα. Όλα καλά πηγαίνουν από αθλητισμό.
1: Σε λίγο θα ανέβει πάνω και ο Αντετοκούμπο εκεί. Θα πάει στον Άρη.
2: Αντετοκούμπο στον Άρη.
1: Όταν θα...
0: Λέγεται ότι πίσω από την ιστορία εδώ πάνω είναι και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Αλλά
2: δεν
0: μακάρι.
1: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Και γιατί όχι δηλαδή. Γιατί όχι δηλαδή. Αυτό το παλιγαράκι από τα Σεπόλια.
0: Εσείς βγάλετε άκρη με τα δικά σας εκεί, πλακώνεστε στη Βουλή.
1: Εντάξει, μην τα πλακωνόμαστε. Τι, μια χαρά είναι. Γιατί τι έγινε.
0: Τίποτα δεν καλά. Ξέρεις, ήταν εκδοτικός που δεν πάθαμε και τίποτα.
1: Εγώ σε θαύμασα χθες στην ΕΡΤ 3 ήταν. Ναι, νομίζω στην ΕΡΤ 3 εκεί.
0: Με τον
1: Μανώλη ήσασταν εκεί. Είχατε ένα πολύ ωραίο πάνελ και μια πολύ ωραία.
0: Ωραία κουβέντα
1: είχατε. Ναι, ωραία κουβέντα είχατε. Την παρακολούθησα. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν σε ώρα που δεν ήταν και καλύτερη. Εγώ θα έλεγα στην ΕΡΤ 3 να βγαίνεις Δημήτρη σε ώρα που να είναι ακροματικότητας, θεαματικότητας περισσότερες. Έτσι, δεν το συζητώ.
0: Το είπε και ο Μανώλης χθες, μου λέει είσαι φοβερός, λέει, στην τηλεόραση. Αδικείς, λέω ότι αδικούμε, αλλά αυτή να μου λέει. Λέω καλά,
1: εντάξει, καλά σου
0: εγώ δύο ανήλικα. Λοιπόν, πρόσεξε.
1: Έλεγα θα τα μαζί να πάνε και στις σωστές ομάδες.
0: Άσε και εδώ έχουμε κάτι ανακατατάξει, άσε φίλε, τα ξέρεις τα δικά μου. Εδώ πάει να γίνει μια αγορά ενός μιας ακαδημίας η οποία είναι καλύτερη στην Ελλάδα. Είναι σε συζητήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, μάλλον θα κλείσει η ιστορία. Δεν ξέρω αν κλείσει θετικά ή αρνητικά. Και δεν ξέρω και τι είναι θετικό ή αρνητικό. Πάω πάει να αγοράσει την Ακαδημία του Χατζιβρέτα και είναι λίγο, υπάρχει αναστάτωση στην πόλη. Τέλος πάντων, έλεγα πριν συνδεθούμε, επειδή σ' άκουγα και νωρίτερα, εγώ μιλούσα λίγο για το Σαμαρά, θα κάνω ένα σχόλιο μόνο γι' αυτό και μετά αν θες μιλάμε, επειδή μίλησε για την Ιταλία, για το πόσο κάνει βενζίνη και διάφορα και ήθελα να προσθέσω κάτι παραπάνω στην κουβέντα. Για το Σαμαρά, επειδή χθες τα έχω σε χοντρά στην κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο έχω την τύχη, συγγνώμη, να γνωρίζομαι. Ξέρεις τι με ενοχλεί μόνο, και το λέω και μέσω εσού και στον κόσμο που μας ακούει. Ο Αντώνης Σαμαράς πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Το να κρατήσει την έδρα ένας απλός βουλευτής γιατί την έχει ανάγκη και να κάνει και κριτική στο κόμμα από το οποίο προέρχεται, όπως έκαναν ή της Νέας Αριστεράς ή κάποια ανεξάρτητη, το καταλαβαίνω. Αλλά ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος κόμματος να κρατάει την έδρα με το κόμμα που εκλέχθηκε και να επιτίθεται και να κάνει αντιπολίτευση σε αυτό το κόμμα δεν μου κάθεται καλά. Όχι το περιεχόμενο της αντιπολίτευσης και της κριτικής, για να μην παρεξηγηθώ. Καλά κάνει και έχει τα απόψεις ο Αντώνης Σαμαράς, καλά κάνει και λέει αυτά που λέει, αλλά είναι λίγο, νομίζω τον μειώνει να σέρνεται πίσω από μια έδρα που δεν είναι πλέον.
1: Είναι αλήθεια ότι αυτή η θεώρηση που έχεις, Δημήτρη, είναι, πιστεύω ότι, εντάξει, και εμένα κάπως έτσι μου.
0: Δεν έχει κάνει την άποψη του, μπορεί να είναι το δικαίωμά του να πιστεύω ότι θέλει. Εντάξει, ήσουν πρώην πρωθυπουργός, το κόμμα αυτό σε έκανε πρωθυπουργό. Μέσα από παλινοδίες, μέσα από αναταράξεις, μέσα από κόντρες, 1992, συνθήκη, Σκοπιανό, μαλώσατε, θυμώσατε με το Μητσοτακέικο, το κρατάς μανιάτικο. Θα μου πεις και η Μεσσηνία, δεν έχει λίγη μάνη, έχει. Έχει, δεν έχει Μεσσηνία μάνη, έχει.
1: Έχει Μεσσηνία
0: και αλλά είναι η χαλαρή μάνη.
1: Σωστό γι' αυτό. Είναι πιο χαλαρή αυτή λες.
0: Η Βαρβάτη είναι πιο ψηλά νομίζω η μάνη. Κάνω
1: λάθος. Ξέρεις όμως ότι είχαν βεντέτα από την Κρήτη, φεύγανε στη μάνη για να σωθούνε. Ξέρεις αυτό έτσι. Και το αντίθετο.
0: Γιατί δεν έρχονται εδώ στο Κορδελιά που είναι φιλόξενοι άνθρωποι.
1: Α, εκεί είστε πιο φιλόξενοι, ε. Πάντως εγώ ήμουν στο Ολυμπιόν όπως σου είπα, δεν είχε ρε Δημήτρη, δεν είχε κόσμο.
0: Καθόλου κόσμο.
1: Δηλαδή δεν ήταν, εγώ περίμενα να ξέρεις επειδή, εντάξει ίσως είναι τηλεοπτικό το κόμμα, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό στην πορεία και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αν πιστέψουμε και το πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι το 2027 εκλογές, βέβαια πότε το 27 είναι και 1η Ιανουαρίου, ας πούμε, πρώτη δεν θα είναι, αλλά λέμε τώρα.
0: Εντάξει, έτσι αλλιώς το αργότερο Απρίλιο θα τις κάνει.
1: Ναι, κοντοζυγώνουν, όπως και να είναι. Το θέμα είναι, ξέρεις, να σου πω κάτι, Δημήτρη, δηλαδή Και να πάμε και στο θέμα της βενζίνης. Δεν ξέρω αν το θεωρείς παράλογο τώρα. Εντάξει, έχουμε πήξει στο κουπόνι και στα λοιπά. Αυτό το fuel pass έχει ανεμιστεί. Αν εγώ, ας πούμε, και ο Στέλιος, κάνουμε στην Αττική κάθε μήνα για τη δουλειά μας, κάνουμε 1500 χιλιόμετρα, 2000 χιλιόμετρα. Και υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος κάνει, πώς το λένε, 100 χιλιόμετρα. Παίρνουμε τα ίδια χρήματα. Τη στιγμή που εγώ αιμοδοτώ με τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ, πολλαπλάσια σε σχέση με τον άλλον. Γιατί να πάρουμε τα ίδια, γιατί πάμε στο εύκολο, γιατί δεν σκεφτόμαστε, και εδώ είναι και το θέμα της πολιτικής, να βγούμε λίγο από το πλαίσιο, ρε παιδί μου, out of the box που λένε και οι Φραγκολεβαντίνοι και οι διάφοροι. Γιατί δεν το κάνουμε, δηλαδή πάμε στο εύκολο, να στύψουμε λίγο το μυαλό μας στο οικονομικό επιτελείο και να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε δικαιότερο, ρε παιδί μου. Είναι παράλογο, ρε Δημήτρη, αυτό που
0: λέω. Τελικά είμαστε πολύ φιλελεύθεροι. Πρόσφατα στην Ελλάδα είμαστε μετακομμουνιστική χώρα. Ακόμη διαφόμαστε σοσιαλιστικά οριζόντια. Άκου να σου πω λίγο. Έχεις απόλυτο δίκιο στον τρόπο σκέψη σου. Συμφωνώ απολύτως. Εγώ είχα την ίδια ένσταση, γιατί είχα παλιά ένα θηρίο τζιπ, το οποίο αναγκάστηκε και το πούλησα στο 1/20 της τιμής του.
1: Κάτι τέτοιο παθαμε όλοι.
0: Της τιμής αγοράς. Γιατί κάθε χρόνο ήθελε, για παράδειγμα, 1100 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας του. Έτσι. Και έλεγα, ρε φίλε, συγγνώμη, εγώ αυτό το αυτοκίνητο, ξέρω, το πήρα 100.000 ευρώ. Άρα πλήρωσα εκεί δασμούς, πόρους, διάφορα πράγματα. Αυτό το αυτοκίνητο ξοδεύει ποσότητα συγκεκριμένη καυσίμου, έτσι, που έχει ειδικό φόρο και ΦΠΑ, τα οποία πληρώνω από την τσέπη μου. Γιατί με τιμωρείς με οριζόντιο φόρο? Μπορεί να μην το χρησιμοποιώ καθόλου, όπως και το χρησιμοποιούσα. Θυμήθηκα την Πυρμπίλη, πώς τη λέγα, θυμάσαι, μία που είχε βρει σε ένα γυμναστήριο Παπαδρέου.
1: Ναι.
0: Με ένα σακίδιο που μετά τη στείλαν κάπου στο Νοσά και δεν ήθελε, γιατί λέει 140.000 το χρόνο δεν μου φτάνουν. Σοσιαλίστρια για αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε πει αυτή όμως κάτι έξυπνο. Είχε πει τότε να βάλουμε κάτι παραπάνω στο λίτρο της βενζίνης. Δηλαδή, αντί να βάζουμε οριζόντιους φόρους, το κυκλοφορείς, φίλε μου, πολύ, θα πληρώσεις τόσο. Δεν το κυκλοφορείς πολύ, θα πληρώσεις τόσο. Και αυτό έχει μία.
1: Ναι. Αυτό που λες, το έχει πει εδώ ο Στέλιος, και πλέον υπάρχει και τεχνολογία.
0: Αυτό
1: δηλαδή
0: το γυμναστήριο με την Πυρμπίλη αυτός.
1: Λοιπόν, λέει τι λέει ο Στέλιος Νομικός, τι έχει πει. Λέει, με το χιλιόμετρο, παιδιά, έχουμε πλέον τη δυνατότητα. Και με το χιλιόμετρο βενζίνη. Και τα διόδια. Δηλαδή, ό,τι κάνεις, έτσι. Και εκεί θα μπορούσε να μπει και ο τρόπος, ας πούμε, πιο εύκολος να ελαφρυνθούν αυτοί οι οποίοι το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, θέλει να καθίσει κάτω το οικονομικό επιτελείο, γιατί αν τα πράγματα κρατήσουν και πάρα πολύ, είναι κάτι που πρέπει να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός. Αν δεν είναι μόνιμο όλο αυτό, για να είναι και δικαιότερο. Δηλαδή, μην είμαστε αρπακόλα, ρε παιδί μου. Τι είπα, fuel pass. Ωραία, fuel pass. Εντάξει, βλέπουμε όμως ότι έχουμε συχνά οικονομικές κρίσεις αυτού του είδους ενέργειας. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μας βγει καμιά δουλειά με περισσότερα χρήματα. Τα υπόλοιπα όλα είναι ιστορίες. Γιατί έχουμε για ακρίβεια, για τις μπάμιες, για τα κεράσια, για τα παμάσκηνα, για αυτά. Αλλά μόνο με καλύτερους μισθούς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκεί έξω. Λέγατε νωρίτερα, τηλέμαχε, σ' άκουγα δηλαδή, γιατί απαντούσε και σε κάποια μηνύματα ακροατών σου, από ό,τι κατάλαβα, για τη βενζίνη. Και του είπες και εσύ, είναι άλλα οι μισθοί. Και μπήκα από περιέργεια, τα έχω μπροστά μου. Μπήκα σε 3-4 site ιταλικά. Γιατί δεν είναι τίποτα απόλυτο, γι' αυτό το θέτω. Όλα είναι σχετικά. Καμιά φορά κάνουμε συγκρίσεις, παίρνει ο καθένας ό,τι τον βολεύει από το εξωτερικό, δεν αφορά σε σένα, από το εξωτερικό, και το συγκρίνει με την Ελλάδα. Και βγάζει ένα συμπέρασμα. Άλλος παίρνει κάτι άλλο από το εξωτερικό, το συγκρίνει με την Ελλάδα, βγάζει ένα συμπέρασμα. Στη Ρώμη λοιπόν, επειδή λέγατε για το ότι η βενζίνη κάνει 1,80, τι λέγατε?
1: 1,88.
0: 1,88, μπράβο. Είναι φθηνή στην επόση η βενζίνη. Και έχεις δίκιο. Και ο μισθός τους είναι καλύτερος. Είναι περίπου 20-25% πάνω από τον ελληνικό. Μπήκα, λέω, πες ότι εγώ θέλω να νοικιάσω με την οικογένειά μου ένα διαμέρισμα στη Ρώμη.
1: Ναι.
0: Ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων στην Ρώμη, και όχι τίποτε φοβερό και τρομερό, ξεκινά, τα έχω εδώ μπροστά μου, από 1.600 ευρώ το μήνα. Μπορείς να βρεις 800, 900 και 1.000.
1: Έχει όμως μέσα τους λογαριασμούς.
0: Δεν έχω τις λεπτομέρειες, αλλά βλέπω αυτό. Γιατί είναι η βάση, έτσι.
1: Νομίζω δηλαδή, ότι
0: από 1800, 1900, 80 τετραγωνικά μέτρα 1800, 100 τετραγωνικά μέτρα διαμέρισμα 1900, 80 τετραγωνικά 1500, 85 τετραγωνικά 2000. Δηλαδή τιμές που αντιλαμβάνεσαι.
1: Δεν διαφωνώ. Κοίταξε τώρα, είναι αυτό που λες Δημήτρη μου. Είναι, δηλαδή, έπεσε η γραμμή. Θα παρακαλέσω Διονυσία να επαναφέρει έτσι την προτέρα κατάσταση τη σύνδεσή μας. Υπάρχουν βέβαια περιοχές και περιοχές όπου μπορείς να δεις το συγκεκριμένο. Έχει δίκιο όμως αυτό που λέει ο Δημήτρης, δηλαδή ότι δεν ξέρεις πώς κάνεις αυτή την. Πώς ας πούμε. Συγκρίνουμε ρε παιδί μου. Πρέπει να είναι, η σύγκριση πρέπει να είναι απόλυτη. Δηλαδή να συγκρίνουμε πορτοκάλια με πορτοκάλια.
2: Ναι,
1: δεν είναι εύκολο να συγκρίνουμε πορτοκάλια με σαγκουίνια, ξέρω εγώ.
0: Γι' αυτό το έθεσα. Ναι, δηλαδή γίνονται συγκρίσεις οι οποίες απλά εξυπηρετούν κάτι πολύ επιπόλαιο και ο άλλος βγάζει ένα συμπέρασμα κάτι που.
1: Όταν είσαι κακοπροαίρετος Δημήτρη, μπορείς, η αλήθεια είναι να το κάνεις όπως θες. Να το δείξεις στο ποτήρι μισογεμάτο ή αν είσαι αδαής. Ναι,
0: ή αν είσαι αδαής.
1: Ή αν δεν γουστάρεις να τσουβαλιάζεις. Γιατί έχουμε και αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα. Τσουβαλιάζουμε. Όλοι οι γιατροί είναι ευαγγελάκηδες. Όλοι οι πολιτικοί είναι απατεώνες. Όλοι ξέρω εγώ, τις εφορίες τα παίρνουν.
0: Γιατί δεν μιλάς για τους δημοσιογράφους.
1: Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι ρουφιάνοι. Αυτό. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν είναι όλοι.
0: Ναι, αυτή η γενίκευση νομίζω όμως ότι έχει κάνει τεράστια ζημιά και φαίνεται και στο αποτύπωμα της κοινωνίας, στις δημοσκοπήσεις και αλλού. Δηλαδή δεν σέβεται και λένε, με παίρνουν καμιά φορά ακροατές, γιατί εγώ δεν μασάω, ξέρεις τα λόγια μου, όταν από κάτι θα το πω και ας έχει ό,τι κόστος θέλει. Και λέω, άλλωστε εσείς οι δημοσιογράφοι είστε, ξέρω εγώ αυτά. Δεν σας εμπιστεύεται ο κόσμος με βάση τις δημοσκοπήσεις. Παίρνω κι εγώ τη δημοσκόπηση μπροστά. Λέει, το 80% δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς. Το 85% δεν εμπιστεύεται τους δημοσιογράφους. Το 75% δεν εμπιστεύεται τους γιατρούς. Το 70% δεν εμπιστεύεται τους μηχανικούς. Το 80% δεν εμπιστεύεται τους γιατρούς. Το είπα νωρίτερα. Δηλαδή δεν εμπιστεύεται κανένας
1: κανέναν.
0: Δεν έχει εμπιστοσύνη κανένα σε κανέναν. Τίποτα.
1: Είμαστε σε μία, θα έλεγα, δεν ξέρω, σε βέρτιγκο είμαστε πολλές φορές. Όταν μπλέκουμε σε όλο αυτό, είναι πολύ δύσκολο πάντως και για τον πολίτη να αντιληφθεί μέσα αυτόν τον καταιγισμό της πληροφορίας και της παραπληροφόρησης και του ψεκασμού και της χειραγωγούμενης ενημέρωσης. Είναι πολύ δύσκολο, Δημήτρη και Στέλιο Νομική, να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιληφθούν. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, εντάξει, είναι λογικό. Δηλαδή, θα έπρεπε ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται καθημερινά και έχει βάζει στη ζωή του τα προστοζήν και τα λοιπά, να κάτσει, ας πούμε, να μπορέσει να ξεκαθαρίσει την ήρα από το στάρι με την πληροφόρησή του, εννοώ. Είναι δύσκολο.
0: Τώρα, επειδή για την Καρισκιανού, άμα είχε κόσμο ή όχι, γιατί έχω πάλι 5-6 μηνύματα, για μένα δεν έχει σημασία αν είχε κόσμο ή όχι, έτσι. Έτερων εκάτερων. Πάντως δεν είχε κόσμο. Δηλαδή το να μπουν και να γεμίσουν μια αίθουσα 600 ανθρώπων και άλλους 200-300 έξω, οποιοδήποτε υποψήφιος βουλευτής, όχι βουλευτής εν ενεργεία, οποιοδήποτε υποψήφιος βουλευτής, αν έκανε μια εκδήλωση, θα είχε γεμίσει και την αίθουσα, θα έχει και 300 ανθρώπους έξω. Δεν είχε κόσμο η Μαρία Καρισκιανού, όμως αυτό, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί να μην λέει και τίποτα βέβαια αυτό, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Αυτό λέω, δεν λέει από μόνο του τίποτα. Έχει κόσμο η Καρισκιανού εδώ πάνω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει, πόσο άσχημα, αλλά κόσμος ο οποίος θα την ακολουθήσει, φαίνεται ότι υπάρχει, γιατί η ανθρωπογεωγραφία εδώ στο Βορρά, τηλέμαχη, είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή μετά, τα έλεγα στον Ζαχαρό προχθές, τον Σταμάτη, το φίλο μας, μετά από την πτώση του τείχους και τις ανακατατάξεις, αναταράξεις κλπ. Στην Ανατολική Ευρώπη, ήρθαν πάρα πολλοί Έλληνες δικοί μας, οι οποίοι ζούσαν εκεί. Πάρα πολλοί. Και όχι μόνο Έλληνες, και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ εύκολο στον λόγο των δημαγωγών και λαϊκιστών. Υπάρχουν στην Ελλάδα παπατζίδες, διαχρονικά πολύ περισσότερο στην εποχή μας, οι οποίοι λένε πράγματα που οι ίδιοι δεν πιστεύουν, αλλά ξέρουν ότι κάτω υπάρχει κοινό που τα πιστεύει. Είναι φοβερό αυτό πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να μιλάω εγώ στο κοινό, να λέω παπατζιλίκια, να ξέρω από μόνος μου ότι είναι παπατζιλίκια, να μην τα πιστεύω αυτά που λέω, αλλά ξέρω ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν εκεί κάτω στην πλατεία, τα πιστεύουν. Και υπάρχει τέτοιο κοινό στη Βόρεια Ελλάδα, δυστυχώς. Εκεί πατάνε, γι' αυτό και υπάρχει διαφορά στις δημοσκοπήσεις, στα σχήματα αυτά τα πολιτικά, ανάμεσα στο Βορρά και τον Νότο.
1: Δημήτρης Βενιέρης, στάτους 107,7, ο συμμαχικός μας ραδιοφωνικός σταθμός στη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα από τα ραδιοθάλαμο της οδού Λεωφόρου Συγκρού. Στο Δημήτρη και σε όλους τους συναδέλφους μας εκεί, τις ευχές μας για ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχουμε κυρίες και κύριοι αυτή την ώρα σε εξέλιξη θέμα στο μικρολίμανο. Βρέθηκε τσάντα με τρία όπλα και έξι γυροβομβίδες. Υπάρχει και ένας τραυματισμός από ό,τι είδα, παρακολουθώντας έτσι και το Μέγκα. Θα έχουμε πληροφορίες και στη συνέχεια. Να ξέρετε πάντως ότι παραλιακά ο δρόμος αυτή την ώρα είναι αποκλεισμένος στο μικρολίμανο. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή μην επιχειρήσετε να περάσετε από εκεί. Διεξάγονται αστυνομικές έρευνες. Περισσότερα σε λίγο. Λοιπόν, κανονικά τώρα με το Στέλιο έπρεπε να μπούμε με τον ύμνο του Ολυμπιακού, βέβαια. Βεβαίως. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήσουνα στο γήπεδο?
2: Όχι.
1: Δεν ήσουνα?
2: Όχι.
1: Σκίτσι. Με εντυπωσίασες, γιατί... είχες δουλειά προφανώς.
2: Όχι. Πέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ο γιος μου και ήμασταν σπίτι.
1: Περαστικά.
2: Πήραμε από το νοσοκομείο και δεν γινόταν. Άλλωστε εισιτήρια δεν μπορούσε εύκολα να βρεις. Ήταν και πολύ ακριβά. Πάντως χθες στο μικρολίμανο και στο, από εκεί την περιοχή γύρω από το ΣΕΦ και από το Καρασκάκη γινόταν το αδιανόητο, έτσι. Γιατί είδα τα παιδιά αυτά με τις μηχανές που ξεκίνησαν, γιατί ήμουν εκεί για τη δουλειά μου, που ξεκίνησαν να πηγαίνουν προς το T-Center.
1: Ναι.
2: Εντάξει, έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να βρεθείς τώρα μέσα στην αρένα την Κυριακή, αλλά είναι δύσκολο, γιατί πρόσεξε τώρα, είναι 300 ευρώ το εισιτήριο, έτσι.
2: Πολύ παραπάνω.
1: 300 είναι την κανονική του τιμή.
2: Κανονική, ναι.
1: Τώρα, αυτό είναι διαπραγματεύσιμο. Και όταν θα πρέπει να το πάρεις από τους Τούρκους, αρχίζουν και τα παζάρια αυτοί. Θα πάει κανένα χιλιάρικο, ένα μισή, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Δεν το συζητώ. Δηλαδή,
2: ακούγα για 3.600 το εισιτήριο.
1: 3.600 το εισιτήριο. Εντάξει, σε λίγο θα το πουλάνε σε τιμή γαρσονιέρας.
2: Ναι. Κοίτα, ως Έλληνας θα ήθελα να είναι και ο Παναθηναϊκός.
1: Κοίταξε, και εγώ θα ήθελα να είναι και ο Παναθηναϊκός.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι.
1: Αλήθεια σου λέω, θα ήθελα να είναι και ο Παναθηναϊκός. Για να...
2: Και στενοχωρέθηκα το 2-0 που το έχασε και το έκανε 2-2 και το έχασε εκεί μέσα.
1: Καλά, εντάξει, μην το φτάνουμε τόσο πολύ.
2: Είπα ως Έλληνας.
1: Δεν σταγωνήθηκα και τόσο πολύ.
2: Αλλά αντικειμενικά...
1: Εντάξει, θα ήθελα να είναι κι εγώ.
2: Επειδή μιλάμε αντικειμενικά πάντα, όπως έλεγες πολύ σωστά, σε όλες τις θέσεις από το 1 έως το 5 έχει παιχταράδες και έχει προπονητές μέσα στο γήπεδο. Και στενοχωριέμαι πάρα πολύ που θα φύγει ο Πίτερς. Πάρα πολύ.
1: Κοίταξε,
2: του έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Είναι ο ορισμός του σουτέρ.
1: Πρέπει να δούμε και
2: έχει το σώμα.
1: Το πράγμα, έτσι.
2: Ναι, μακάρι να αλλάξει γνώμη.
1: Δεν το ξέρεις. Γιατί μακάρι. μετά από μια τέτοια μεγάλη επιτυχία και έχοντας μια ομάδα ρονταρισμένη και στρωμένη, συνήθως.
2: Γυαλίζει το μάτι του, είναι παιχταράς.
1: Συνήθως τώρα δεν αποδομούνται αυτές οι ομάδες. Δηλαδή δύσκολα να φύγει. Δηλαδή, θα δούμε.
2: Τώρα πια με αυτή τη βάση που έχει την νοοτροπία αυτή η ομάδα, ο οργανισμός αποκλείεται να ενισχυθεί και άλλο, ναι, περαιτέρω που λέμε, αλλά να αποδυναμωθεί όπως γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως τον αγοριέσαι. Διάβαζα για τον Όφη παράδειγμα, έτσι τυχαία, που επειδή διαβάζω συνέχεια, ότι ήδη έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες, όπως έγινε και πέρυσι με τον Όφη που πήγε πολύ καλά. Και φεύγουν οι παίκτες, πουλάνε ίσως για την επιβίωση ομάδες.
1: Θέλω να πω και κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό και για το γεγονός ότι η ομάδα μπάσκετ πάει καλά. Εγώ βλέπω το Βαγγέλη Μαρινάκη, βλέπω τον Μεντιλίμπα.
2: Ήταν μέσα.
1: Βλέπω, και δεν είναι ο μοναδικός αγώνας που είναι μέσα. Βλέπω δηλαδή τι? Βλέπω μια ενότητα στον Ολυμπιακό. Βλέπω πράγμα που δεν το βλέπω σε άλλες ομάδες. Βλέπω δηλαδή η ομάδα να είναι μια γροθιά, το ένα τμήμα που είναι διαφορετικές εταιρείες κιόλας, έτσι, να στηρίζει το άλλο. Και φυσικά, εντάξει, τώρα ο φυσικός ηγέτης του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ας πούμε, ο οποίος έγινε όταν μπήκε στο γήπεδο, έγινε σεισμός, μου είπαν, έγινε χαμός, πανικός, είναι και λογικό, να δίνει και το σύνθημα, έτσι, που ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι όπως στην Αγία Σοφία, στο γήπεδο ΤΣΑΕΚ, το σηκώσαμε, θα το σηκώσουμε και την Κυριακή στο
2: T-Center.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα. Γιατί να το σηκώσουμε? Εντάξει, είναι σημαντικό, είναι λογικό. Επισημαίνω αυτό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι μια γροθιά σε όλα τα τμήματα. Και σε αυτό παίζει ρόλο φυσικά η ηγεσία. Όταν η ηγεσία επιλέγει να είναι και να στηρίζει και όλα τα τμήματα, έτσι. Όλα τα τμήματα. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό. Όταν θα γυρίσουμε θα πούμε και για θέματα που έχουν να κάνουν με
2: τα φορολογικά μας.
1: Γιατί τα έχουμε αφήσει λίγο εκτός. Είναι όμως καλό, γιατί με το Στέλιο έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε. Έχει απόλυτη γνώση σε πολλά. Και ο αθλητισμός είναι και μέσα σε αυτά τα, και όχι μόνο τα ενδιαφέροντα, αλλά και τη συνασχόλησή του και με τον αθλητισμό. Γνωρίζει πολύ καλά πράγματα και από μέσα. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε με θέματα που έχουν να κάνουν με την ΑΔΕ, την επίσημη αγαπημένη μας. Είπαμε. Τι μορφή θα έχει η ΑΔΕ αν την προσωποποιούσες. Μπεχαρά σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο έκπληξη της Νίκης Κεραμέως. Όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Φάκελος Διπλωματία. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Οι αναβαθμισμένες συμμαχίες της Ελλάδας, τα νέα δεδομένα στην περιοχή και γιατί αποσύρθηκαν οι Patriot. Γιώργος Γεραπετρίτης. Έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ. Επενδύουμε στο δεσμό του ελληνικού τριγώνου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέσης Ανατολής Ασίας. Πολιτικός καφές. Στηρίξεις. Τηλεφωνήματα Καραμανλή για το κόμμα Σαμαρά. Παρεμβάσεις. Τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη. Κυριάκος Μητσοτάκης. Για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Μεγάλα έργα, μεταρρυθμίσεις και κάτι ακόμα. Και τώρα τι. Πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Υπέρταση. Δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν. Αναλύσεις. Το μπλοκ στον Λευκό Οίκο και η Ήτα Μάσκ. Μάρια Μαλίσα Κιμπ. Γιατί μίλησα με το μωρό στην αγκαλιά. Μια διαφορετική γαλάζια σύνεδρος. Ευστάθιος Αυγουστάκης. Έβαλε ράσο μετά τη λάμψη του Masterchef. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή τα μυστικά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους. Μέσω του Kids Wallet, το μπλόκο στη χρήση πατινιών από ανήλικους. Όλη η διαδικασία. Το προσχέδιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το τέλος του πολέμου. Παραμένουν αγκάθια το ουράνιο και τα στενά του Ορμούς. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις διαδικτυακές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Τι θυμάσαι δηλαδή, Δημήτρη, τώρα, το μόνο που θυμάσαι, δηλαδή, μας πάει, πρόσεξε, Στέλιο, μας πάει ο Δημήτρης τώρα, δεν ξέρω, το έχει αφιερωμένο το θέμα, στην πεθερά του το έχει αφιερωμένο, την αγαπάει.
1: Έπαιξε και Κώστα Τουρνά.
0: Σωστός. Πρόσεξε τώρα, Κωνσταντίνος Κανιώρης, καλημέρα, λέει πιλότε. Μα έχεις παρατηρήσει ότι λίγο πριν τις εκλογές ξεφυτώνουν πάντα καινούργια κόμματα? Όλοι θέλουν να μας σώσουν ή κόπτονται για τις κρατικές επιχορηγήσεις, πιάνοντας λίγο πάνω από 3%. Να πω ότι έχει άδικο τώρα ο Κανιώρος. Απόλυτο δίκιο έχει. Και όμως έτσι είναι, Κωνσταντίνε μου, πολύ καλό το επισημαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη. Λοιπόν, Στέλιο μου,
1: πολλά και διάφορα.
0: Πολλά και διάφορα. Το ερώτημα που έχω από τον Παναγιώτη είναι αν μπορεί, πότε μπορεί να πατήσει το κουμπάκι και να κάνει την δήλωσή του να την οριστικοποιήσει χωρίς να έχει θέμα προστίμου.
1: Μέχρι τις 15 Εβδόμου.
0: 15 Ιουλίου λοιπόν, κάνεις αυτό
1: και 31 πληρώνεις. Ξεκινάει η πρώτη δόση, ναι.
0: Πλήρωσε.
1: Ναι.
0: Την παλάμη και ούτε βοήσουμε. Τι θα γίνει με τις δόσεις τώρα, εδώ, κοίτα.
1: Τώρα έχουμε το 3% την
0: έκπτωση. Το 3% έκπτωση. Ναι. Βλέπω τώρα όμως εδώ ότι έχουμε αντιδράσει από τον κόσμο όσον αφορά τις 72 δόσεις.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ότι είναι πολύ λίγες οι δόσεις, ναι. Ότι έπρεπε να συμπεριληφθούν και τα χρέη τα οποία...
1: μετά την πρώτη πρώτου.
0: Ναι, δηλαδή είναι, ο άλλος λέει είναι δώρον άδωρον. Είναι δώρον άδωρον όλο αυτό. Δυστυχώς με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και έχουμε περάσει, θα έπρεπε να υπάρχει και μία βοήθεια προς τον κόσμο.
1: Μέσα στην αγορά κάθε μέρα τόσα χρόνια, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν δοθούν περισσότερες δόσεις, δεν θα εφησυχαστεί ο κόσμος. Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι με περισσότερες δόσεις ο κόσμος θα κάτσει που λέμε και δεν θα πολύ ενδιαφερθεί να αποπληρώνει τις δόσεις. Εγώ νομίζω ότι αν κάποιος είναι να δίνει 1000 ευρώ το μήνα, που είναι αδύνατο να δώσει 1000 ευρώ το μήνα, και να δώσει 500 ευρώ ή 400 ευρώ με περισσότερες δόσεις, νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός θα πάρει και ανάσα. Και θα μπορέσει να αισθάνεται και πιο ασφαλής για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, να αισθάνεται πιο συνεπής. Και άλλωστε η σύγκριση που μου λένε, μα εγώ γιατί είμαι ανόητος που πληρώνω κάθε φορά, κάθε μήνα τις υποχρεώσεις μου και ο άλλος έχει αφήσει απλήρωτες υποχρεώσεις πολλών ετών. Εντάξει, εδώ υπάρχει το επιτόκιο. Ο άλλος πληρώνει ένα επιτόκιο 5,83%.
0: Δεν είναι λίγο, είναι.
1: Δεν είναι λίγο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ο καθένας στο δικό του μετερίζει. Κάποιος θέλει να είναι συνεπής, βεβαίως, να πάει να πληρώνει. Αλλά υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες, άνθρωποι της αγοράς, ιδιώτες, που ήθελαν να είναι συνεπείς, αλλά ένας κορονοϊός. Δηλαδή η δεκαετής κρίση. Φταίει ο Κοσμάκης που δεν έχει να πληρώσει. Οι χειρισμοί όλων αυτών που κυβερνούν δεν έχει φέρει τον κόσμο σε αυτή την
0: κατάσταση. Εγώ θέλω να πω το
1: κατάσταση.
0: Άλλο. Πόσοι από αυτούς που είχαν κάνει τις 120 δόσεις τις έχουν χάσει? Εγώ δεν νομίζω ότι τις έχουν χάσει πολύ.
1: Φυσικά, και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και 72 δόσεις και 100 δόσεις και 120 δόσεις. Εγώ μιλώ για παραπάνω δόσεις.
0: Πρέπει
1: και
0: να
1: σου πω και κάτι. Θυμάσαι πολλές φορές ότι μπορεί να έχει παρεξηγηθεί αυτό το επιστημολογικό που μιλάμε εμείς οι δυο. Από την άποψη πια ότι αφού βλέπεις τα νούμερα ρε φίλε. Δηλαδή τώρα ήταν το 2015 να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το στενό πυρήνα και να τρέξεις και να μην φτάνεις, και από την άλλη τώρα έχεις Έλληνα πρόεδρο στο Eurogroup. Αυτό, αν είσαι λίγο έτσι ψύχρεμος, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς κομματικά κριτήρια,
0: συμβολικά
1: ρε παιδιά, αξίζει την αξία Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup. Δηλαδή τον πρόεδρο των Υπουργών Οικονομικών, του στενού πυρήνα, του δυνατού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχει μέσα εκεί μια Γερμανία, ατμομηχανή, μια Ιταλία, μια Γαλλία, μια Ισπανία, τεράστιες χώρες. Και αυτές οι χώρες παρουσιάζουν χειρότερα οικονομικά δεδομένα από ό,τι παρουσιάζει η χώρα σου. Δεν το λέω υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ο Χριστός και Παναγία, αλλά είναι δυνατόν τώρα να βλέπεις όλα αυτά τα οικονομικά στοιχεία, γιατί αν κάτσεις και τα διαβάσεις, δεν μπορείς, όπως έλεγες προηγουμένως, όλοι φταίνε το ίδιο και όλοι και να σώσουμε τη χώρα. Μα για να σώσεις τη χώρα, εγώ ξέρω πολύ καλά ότι όταν έρχεται ένας εργαζόμενος να δουλέψει σε μένα, τον ρωτώ, όσο και δημοκρατικός να είμαι, παιδί μου, έχεις προϋπηρεσία? Αν δεν έχει προϋπηρεσία, επειδή και εγώ έχω δώσει συνέντευξη και έχω φάει απόρριψη, με έχουν προσβάλει πιτσιρικά, γιατί η ζωή μου μέσα από κάποιες ασθένειες οικογενειακές άλλαξε, γιατί να συνεχίσω τότε τις σπουδές μου, αναγκάστηκα να βγω και να δουλέψω υπό του υπό. Λοιπόν, Δεν θα τον διώξω τον πιτσιρικά που δεν έχει προϋπηρεσία, γιατί τον σέβομαι και τον βλέπω που έρχεται το παιδί και τρέμει. Απλά όμως τι θα του κάνω? Θα τον πάρω σε ένα κουτάκι, θα τον βάλω σε ένα κουτάκι πιο απαλό, γιατί αν του δώσω να χειριστεί μια μεγάλη εταιρεία, το παιδί θα...
0: Μπορεί να τα καταφέρει να είναι ταλέντο, αλλά
1: θα
0: αυτό...
1: κομπλάρει. Δεν φτάνει το ταλέντο. Και στο μπάσκετ που μιλάς, γιατί και εγώ έπαιξα μπάσκετ, πόσοι έχουν καεί?
0: Ναι,
1: είτε από ένα τραυματισμό, είτε από ένα κακό διαχειριστή, προπονητή, είτε επειδή τα μυαλά του πήραν αέρα. Ναι. Η προπόνηση και η προϋπηρεσία σου δίνει την επιτυχία. Μπορεί να είναι ταλέντο μένα, αλλά να μην είναι ταλέντο. Έτσι λοιπόν και εδώ. Εσύ που θέλεις να κυβερνήσεις, οποιοδήποτε θέλει να κυβερνήσει, δεν πρέπει να έχει ένσημα στην αγορά, στον χώρο, να έχει προϋπηρεσία, να ξέρει τον πόνο της αγοράς. Δηλαδή τώρα έρχεσαι από το πουθενά να αναλάβεις τις τύχες.
0: Ερώτηση, Στέλιο μου, ερώτηση. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Ναι.
0: Σε τι, δηλαδή, ποιος ευνοεί? Ευνοεί και αν εσύ μπεις σε τον εξοδικαστικό μηχανισμό, μετά έχεις δικαιώματα, έχεις τα ίδια δικαιώματα με κάποιον ο οποίος που δεν έχει μπει. Ή σταματάει, ας πούμε.
1: Παίρνεις τα δικαιώματα αυτού του ανθρώπου, αυτού του πολίτη, αυτού
0: είναι
1: του.
0: Είναι πτώχευση, με λίγα λόγια.
1: Όχι.
0: Δεν είναι πτώχευση.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι ακριβώς είναι?
1: Κοίταξε. Να, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και ευχαριστούμε τον κύριο, την κυρία που έστειλε το μήνυμα. Όταν ξεκίνησε ο εξοδικαστικός, σε όλη τη χρονιά μπήκαν 70 επιχειρήσεις. 70 επιχειρήσεις, τίποτα άλλο. Γιατί οι ράντες τότε ήταν πρωτόγονες και δεν μπορούσε κανένας να μπει μέσα. Γιατί ξεκίνησε από την αρχή το εργαλείο. Ήρθε όμως προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πάλι σου λέω δεν λέω τίποτα και έψαξε, επειδή και αυτός είναι τεχνοκράτης, έχει διαβάσει.
0: Λοιπόν, τι έκανε?
1: Και τι έκανε? Το πήρε προσωπικά και αυτή τη στιγμή ο εξοδικαστικός είναι πολύ πιο φιλικός από ό,τι παλιότερα. Μπορεί ο κόσμος να μπει, από χρέη πλέον 5.000 ευρώ και πάνω. Τι κερδίζει?
0: Ναι,
1: τι κερδίζει με συνθήκες πολλές δόσεις, 240 δόσεις, και με συνθήκες κούρεμα των τόκων, των προσαυξήσεων δηλαδή.
0: Τι πρέπει να αποδείξει?
1: Αλλά και
0: όμως
1: σε κάποιες συνθήκες, ναι, και κούρεμα ακόμα και του κεφαλαίου. Πρέπει να αποδείξει την αδυναμία καταβολής. Με τα εισοδηματικά κριτήρια και αυτά που. Και
0: δηλαδή
1: αυτά που
0: πρέπει να αποδείξει ότι εγώ, κύριε, έχω αυτά τα έσοδα και αυτά τα έξοδα και δεν βγαίνω.
1: Ναι, και έχω διαθέσιμο εισόδημα τόσο, έχω τόσα στην τράπεζα, έχω τόσα εκείνη την περιουσία κλπ. Κλπ, κλπ.
0: Αυτό ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ξέρεις τι μου θυμίζει? Αυτό που έχει πει τόσο καιρό, ότι πρέπει να γίνει έσοδα-έξοδα.
1: Ναι, άλλο πράγμα αυτό.
0: Άλλο,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι, αλλά αυτό είναι αυτό είναι δικαιοσύνη στα πάντα.
0: Γιατί
1: είναι δικαιοσύνη.
0: Ένας όμως ο οποίος κάθε χρόνο θα κρινόταν από τα εισοδήματά του έσοδα-έξοδα, αυτός αυτόματα θα μπορούσε να μπαίνει
1: εγώ
0: σε τέτοια.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει αυτό. Νομίζω ότι θα γίνει.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω και το επαναλαμβάνω συνεχώς, χρειάζεται μια επικαιροποίηση, χρειάζεται να κάνουμε άλματα στο μέλλον, χρειάζεται να δούμε, να βγούμε έξω από το πλαίσιο.
1: Κοίτα,
0: και να σχεδιαστεί ένας μηχανισμός τέτοιος, ο οποίος θα αναμορφώσει το φορολογικό σύστημα.
1: Αν μου επιτρέπεις, επειδή τα λες πολύ σωστά, σ' άκουγα και στη διαδρομή, λες για τους κόφτες, 33.900 ευρώ είναι πτωχός, 33.000 και ένα λεπτό είναι πλούσιος και κόβεται, ξέρω εγώ, από το Fuel Pass. Το θέμα μας είναι ότι με την τεχνολογία και με το γεγονός ότι πλέον μπορεί και παρακολουθεί όλες τις πλευρές, έτσι θα γίνουν αυτά. Και τα τέλη κυκλοφορίας, το βλέπεις τώρα πια, το GPS στα φορτηγά, ναι, που λέγαμε παλιά, μα είναι δυνατόν, κοίταξε το πώς τρέχεται. Η θέληση είναι, η πολιτική βούληση εδώ, να το πατάξει το λαθρεμπόριο, και από εκεί πέρα νομίζω ότι με όλους αυτές τις συχνότητες που θα έχει παρακολούθησης της οικονομικής μας συμπεριφοράς,
0: ναι,
1: έτσι θα γίνουν όλα. Γι' αυτό θα καταργηθούν τα τεκμήρια, θα καταργηθούν γρήγορα, θα καταργηθεί η προκαταβολή, αυτό που είπες, θα έρθουν πράγματι τα δεδομένα μας στην πραγματική οικονομία. Και τελευταίο, έσοδα-έξοδα.
0: Αυτό
1: δηλαδή, δηλώνεις 30.000, να μην πληρώνεις τώρα 9, 20, 26, έτσι 28-36, να πας και να πει, έχω χαλάσει εγώ τα 30.000, τι είναι 30.000? Να δώσω το ενίκιο, να πληρώσω τα παιδιά μου, να πληρώσω τη βενζίνη μου, να πληρώσω το φαγητό μου.
0: Έχω ερώτηση. Αν κάποιος δώσει προκαταβολή για αγορά κινήτου 25 και η εξόφληση γίνει σε προσεχές χρόνο, το περνάει στη δήλωση του 26 και πού?
1: Ωραία ερώτηση.
0: Η κυρία Μεταξία.
1: Πολύ ωραία. Την καλημέρα μας. Το βασικό μέλημα στα κίνητα δεν είναι οι προκαταβολές, η εξόφληση. σε μία μόνο περίπτωση υπάρχει αυτό, με το σύμφωνο της εξόνησης. Αυτό είναι νομικό κομμάτι. Mm-hmm. Όταν πάω και κάνω εγώ συμβόλαιο, μέσα στο συμβόλαιο γράφω όλους τους όρους και για τη μεταβιβαστική διαδικασία, την εμπράγματη που είναι η μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας, και για την ενοχική που είναι η πώληση.
0: Παίρνεις τους χρόνους δηλαδή που αναγράφονται, ναι, στο συμβόλαιο.
1: Παράδειγμα,
0: και...
1: πάω στο συμβόλαιο και λέω ότι εγώ αγοράζω αυτό 100.000 ευρώ, έτσι, θα τα δώσω μετά τη λήψη του στεγαστικού δανείου και έτσι μεταβιβάζει την κυριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Okay. Αυτό είναι ε9 πλέον. Εδώ είναι η περίπτωση του προσυμφώνου που δίνει αραβόνα η κυρία Μεταξία, πάει και δίνει παράδειγμα 25.000 ευρώ για να αγοράσει το ακίνητο, το έδωσε το 25 για να το αγοράσει το 26, αλλά το συμβόλαιο θα γίνει το 26 και τότε ξεκινάει η μεταβιβαστική διαδικασία. Αν τώρα με το σύμφωνο της εξόνησης πάει μέσα στο συμβόλαιο και γράψει, εγώ ως Στέλιος αγοράζω από τον κύριο Τηλέμαχο το σπίτι 100.000 ευρώ, θα το ξοφλήσω σε 10 χρόνια με βάση αυτής της δόσης, όταν τελειώσει η δόση είναι σαν το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Στέλιο, μείνε για 2 λεπτά ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχω μια ερώτηση. Βεβαίως, από ακροάτη και μετά θα σε αποδεσμεύσω.
1: Βεβαίως.
0: Διάλειμμα τώρα για να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαίρι.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρα.
11: Η δράση ξεκινάει.
12: City in Action 2026, powered by Day.
13: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκα Λέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by they.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
2: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ρόδος, Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδος στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στήχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά που
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάς.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
2: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
5: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής. Πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
4: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
5: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
4: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610-432-532.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκα Λέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο mor.com.

0: έρχεται. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, Power Up the Ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι μία. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by they.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Γεια σου Απόστολε, ελπίζω να είσαι καλά.
7: Λέγε τι θες.
6: Να μην είσαι καλά, ναι, είσαι καλά.
7: Α, στα σάλια, αγόρι μου.
6: Λοιπόν, δεν μου λες, εσύ, αν δεν έχεις παιδιά.
7: Εσύ. Παιδιά.

0: τι θες.
1: Μπράβο. Αν δεν έχεις παιδιά και έχεις σκουλιά και θες να πάρεις άδεια τον Αύγουστο, μπορείς. Άδεια σπασμένη όμως, όπως λέει η Κεραμέο.
2: Έχετε ένα παιδί που συμμετέχει σε σχολικούς αγώνες και θέλετε να ζητήσει μια διαφορετική κατανομή της άδειας.
3: Να πάω στους αγώνες παιδιού.
2: Ακριβώς.
0: Για το σκυλί, όχι, γιατί εξαρτάται πότε θα πάει κάμπινγκ.
1: Α, πάει.
0: Το πάω κάμπινγκ εγώ το σκυλί, ναι.
1: Α, μάλιστα. Να πω και κάτι σοβαρό τώρα.
0: Δεν είναι σοβαρό αυτό. Anyway, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, ο Ψαρόπουλος έλεγε πριν από κάποιες μέρες ότι βρήκανε μια δικογραφία τώρα για να ανοίξουν να κάνουν τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτό είναι τέρμα για τέρμα ψέμα. Γιατί εξηγούσε ο ίδιος. Και εγώ πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο γιατί φαίνεται αξιόπιστος. Αν ανοίξει η δικογραφία για να ψάξουν τοξικολογικές εξετάσεις και άλλα τέτοια πάνω στους νεκρούς, θα πρέπει να ανοίξει και η άλλη δικογραφία την οποία την έχουν παραπέμψει στη δίκη. Άρα όλα αυτά είναι ψέματα. Κάτι ετοιμάζεται. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω τον Ψαρόπουλο και δεν πιστεύω τον Φλωρίδη.
0: Καλά τώρα. Άμα είναι να μην πιστεύουμε και τους Πασόκους, τα έχουμε γαμίσει όλα σε αυτόν τον τόπο.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα.
1: Ναι. Ίσως δεν έπρεπε να το πω, ε.
0: Τέλος πάντων. Τώρα μας απασχολεί η επιστροφή Βενιζέλου στο Πασόκ. Έχουμε τα σοβαρά να ασχοληθούμε. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Έλα, τα κεφάλαια ένα-ένα.
4: Απολύτως!
5: Αποστολή.
0: Έλα,
5: Αποστόλη μου. Να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Εντάξει, ναι, κάνε. Okay.
5: Λοιπόν, άκουσε με να σου πω. Εγώ σε ακούω ανελιπώς. Δεν έχω χάσει εκπομπή σας δεν ξέρω πόσα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Δεν μου φαίνεται και τόσο αγνή ερώτηση. Τώρα το φοβάμαι. Με θέση είναι. Θα την ακούσω τώρα,
5: Περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι. Εσύ, τι είδους ακροατής στο τηλέφωνο είσαι. Θέλεις, ας πούμε, να σε παίρνουν να σου λένε αυτά που θες εσύ να ακούσεις. Δεν σε έχω ψυχολογήσει, ρε φίλε. Σε παίρνει ένας, λέει, αντίθετη άποψη. Δεν σ' αρέσει, πατάς πάνω του. Λέει, πρόταση αυτός 15. Άλλους τους προγκάς, άλλους τους κλείνεις. Δηλαδή τι θέλεις αυτό το σταθμό για να καταλάβω κι εγώ ρε παιδί μου.
0: Είμαι κι εγώ, δεν με πιάνεις πουθενά. Είμαι κι εγώ, δύσκολη περίπτωση.
5: Σάτυρα, δηλαδή να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω αου και να κάνουμε τους χαζούς. Δηλαδή προσπάθησε λίγο να φτάσεις ένα.
0: Αν με ρωτάς προτιμώ δεξιούς.
5: Δεξιούς, αλλά δεν τους αφήνεις να μιλήσουν.
0: Ναι, όχι, γιατί εκεί την πατάω. Γιατί θες δεξιό, αλλά θες να μην είναι και μαλάκας.
3: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Άντε τώρα να το πετύχεις.
5: Δεν γίνεται αυτό όμως αγάπη μου, οπότε πρέπει. Ή να τους κλείνεις τελείως ή να μην ακούμε μόνο εσένα, στον άνθρωπο να πει αυτό που θέλει να πει. Αν δεν τον αφήνεις τον
0: πρέπει να αντέξω και τη μαλακία του. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό τώρα.
5: Ναι, αλλιώς κλείσαι την αρχή. Πες, α, δεξιός, κλείστον. Τάκ, μην τον βγάζεις καθόλου.
0: Ναι.
5: Κατάλαβε, για να μπορέσουμε να βγούμε και εμείς ένα κλίμα. Τι θες αγάπη μου από τη ζωή σου και εσύ.
0: Δεν ικανοποιούμαστε, πα, τι θέλω τώρα κι εγώ. Το τι θέλω, τι σχέση έχει τώρα. Θα ικανοποιηθούμε, ναι, και καλά, όχι.
5: Όχι, και επίσης θέλω να τα πω. Ενώ δεν τον πάω ιδιαίτερα, τιμή Σένεκεν στον καημένο. Γυμναστηριακό που τον έχουν σκίσει ρε φίλε. Δεν τον έχουν αφήσει στη ησυχία.
0: Όλοι
5: οι σωστοί του είδους είναι δυνατόν. Γιατί όμως τους καλούς τους αφήνεις, τους καλούς που μπορούν με το δικό σου και τους εκθιάζεις. Και αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Δεν έχουμε και δημοκρατία και τίθενται πολλά θέματα τώρα.
5: Αυτά ήθελα να πω. Όπως
0: καλά έκανες, ξεσπάθωσες.
5: Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ, γεια.
0: Να, τέτοια αγάπη να είχαμε κι άλλοι, τέλος πάντων.
6: Στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Αποστολή.
0: Έλα.
7: Προχθές σε είχα πάρει τηλέφωνο και σου είπα πως ο Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία σε Εθνική. Πάτωσε. Ευτυχώς δεν βγήκε και χθες να πει πάλι καλή επιτυχία.
3: Εγώ δεν κατάλαβα ούτε πως ξεκίνησε όλη αυτή η φιλολογία περί καντενιάς.
0: Η ζημιά είχε γίνει. Άστο.
7: Είχε γίνει, έστω.
0: Είχε γίνει και μετά τον μαζέψανε. Αλλά τι να το κάνουν το μετά. Τελικό δεν πήγαμε.
7: Κατέμι να πω με τον Κατέμι.
3: Τελειώσατε.
7: Κουφάλες και οι δύο και εσύ και ο άλλος. Κάνετε δολοφονία χαρακτήρων. 3% πήρε ο άλλος. Ξέρει.
0: Ποιος.
7: Για αρχηγός λέει μελλοντικός στη Νέα Δημοκρατία πήρε 3%. Ο Σπυρίδωνας.
0: Α.
7: Τον έχετε γαμίσει εσύ και ο άλλος. Τελικά κουφάλες κάνετε δουλίτσα. Μην ξαναπεί ακροατής να μην τον βάζετε.
0: Τα βλέπεις, ορίστε.
8: Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
7: Φαντάζομαι ότι τον πέρασε και ο Χατζηδάκης. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ξέρεις, ο μουσικοσυνθέτης.
0: Α, ναι, ναι, ο καλός.
7: Τα λέμε έτσι για να μας κάνουν καταμύτσι. Τώρα τελευταία έχουν αγριέψει.
0: Ποιος βγήκε πρώτος.
7: Ο Καραφλός.
0: Και ο Χατζηδάκης, Καραφλός είναι. Εννοείς το Δένδια μάλλον.
7: Ο Δένδια.
8: Τι μιλάς εσύ, ρε Καραφλά.
7: Εντάξει.
0: Τον Άδωνη δεν τον νοιάζει να βγει αρχηγός. Τον Άδωνη τον νοιάζει να πάρει ένα ποσοστό για να πάει να κολοτριφτεί στον αρχηγό. Εγώ να το πει ότι τάχα τον βοήθησε.
8: Τώρα που σας βλέπω μου τρέχουν τα χάλια.
7: Εγώ πιστεύω ότι στο 3% φταίτε εσείς. Γιατί ο άνθρωπος είναι ικανός. Απλά ακούει η ελληνοφρένεια ο κόσμος. Πολλοί νεοδημοκράτες ακούνε ελληνοφρένεια. Μην το...
0: Σιγά, γιατί δεν μας έχεις για βιτσιόζο λαό.
7: Έτσι. Όσο για την κυρία που λέει με το Μητσοτάκι τη γιαγιά, δεν είναι τυχαίο ότι 400 χρόνια είμαστε σκλάβοι.
9: Εγώ είμαι ευχαριστημένη από αυτά που μας δίνει.
4: ο άνθρωπος και αυτά που προσφέρει στον κόσμο.
7: Επίσης, ο Κολοκοτρώνης, το πατριωτάκι μου, τους είπε ότι αν δεν πολεμήσετε θα σας σκοτώσω. Μη φανταστούν ότι οι Έλληνες θέλουν να πολεμήσουν, εντάξει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είμαστε 400 χρόνια σκλάβοι.
0: Εγώ σου είπα, είμαστε και Βιτσιώζοι και Μερακλείδες, δεν μ' ακούτε.
7: Και Βιτσιώζοι και Μερακλείδες. Λοιπόν, Αλέξη, σε περιμένουμε να έρθει και πάλι, αγόρι μου.
9: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
0: Δεν πάτε κάπου αλλού να τον περιμένετε, εδώ πρέπει να τον περιμένετε.
7: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε μαλακοπίτουρα, σοβαρά τώρα.
0: Να. Ο άνθρωπος που είπε, Αλέξη, σε περιμένουμε, θέλει να μου πει κάτι σοβαρά. Ναι, για να ακούσω.
7: Για να ακούσω. Λοιπόν, λένε οι δημοσκοπήσεις ότι θα πάρει 20%. Εγώ σου λέω θα πάρει και 20 και 25 να πάρει.
0: Για 60.
7: Όχι, ρε, άσε τη μαλακία να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Εσύ ξεκίνησες πρώτος με τις μαλακίες.
7: Ωραία. Εγώ σου λέω, του δίνω εγώ και ένα αβαντάζ να πάρει 25%.
0: Δώσε καλέ, τσάμπα είναι, δώσε το παιδί.
7: Λοιπόν, ο Τσίπρας και με 25 να πάρει, που δεν θα πάρει 25, θέλει βοήθεια, θέλει συγκυβέρνηση. Καταλαβαίνεις.
0: Έρχεται ο Πάνος ο Καμένος τον Νοέμβρη, το είπε ξανά, έρχεται.
10: Γεια, ξαναργόμαστε. Περίμενε.
7: Ρε παιδί μου, εντάξει, η πρόταση η δική σας ποια είναι? Καθόμαστε στο σπίτι μας, παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση. Παίρνουμε την αποζημίωση από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε ένα 8% που είναι στάνταρ, δεν μας κουνάει κανένα, τίποτα. Εκεί το μαγαζάκι μας.
0: Εγώ λέω, γιατί τώρα θα παίξω και στο φεστιβάλ, θα κάνω πρόταση, ότι παιδιά, μην κοιτάτε την προηγούμενη φορά που ήταν σκάρτος. Αυτή τη φορά δεν θα μας κοροϊδέψει. Να πάμε μαζί, όλοι μαζί. Να ενωθεί αριστερά πιο πολύ για να ρίξουμε τη δεξιά, ρε παιδί μου. Ενωμένοι σε κάτι, επιτέλους.
7: Ο Πάρκο Τρίτσι πότε θα πάει ο Κουτσούμπας?
0: Το Σάββατο, πότε πέφτει, δεν θυμάμαι, Σάββατο 27.
7: Το Πάρκο Τρίτσι.
0: 27, 25 παίζω εγώ, ναι, 27 ο Κουτσούμπας.
7: Προσωπική μου άποψη και μιλάω σοβαρά είναι ότι εφόσον το κάνει το φεστιβάλ 50 χρόνια δεν βγαίνει τίποτα για το λαό, εγώ θεωρώ ότι παίρνει ποσοστά τις μπύρες και από τα σουβλάκια.
0: Εγώ θα τον πιάσω το Σάββατο. Μίτσο, άσε τα ζεμπέκικα να του πω. Άσε το Ρόλεξ και πάμε στον Αλέξ, ένα καινούριο παιδί που έρχεται, αριστερός μοιάζει. Πάμε εκεί όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε.
10: Γελάει ο κόσμος όλος.
7: Ρε φίλε, εγώ είμαι 62 χρονών. Έχω βάλει στη ζωή μου πάρα πολύ νερό στο κρασί μου και δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι έχω πάει καλά.
10: Τόση ψυχεδέλεια.
0: Απλά έχεις και παιδιά και τα παιδιά σου θα κάνουν παιδιά. Δηλαδή εσύ καλά τα πήγες, αλλά δεν σκέφτηκες το μετά.
7: Λοιπόν, εφόσον έχετε μια τακτική, δεν περπατάει. Πρέπει να το αλλάξετε λίγο. Εμένα, αν δεν μου αρέσαν οι γυναίκες, έπρεπε να βρω κάτι άλλο να μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, να σου αρέσουν, τέλος πάντων.
10: Φυλάκια.
7: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
7: Έλα, να σηκώσουμε. Λοιπόν, να σου πω, έχεις ακούσει τον όρο στοχαστική τρομοκρατία?
0: Δεν θυμάμαι. Μπορεί.
7: Όχι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τον άκουσα τώρα πρόσφατα, χθες προχθές ποτέ ήταν. Και είναι ένας ο οποίος έχει μια ρητορική μίσθωση στοχοποίησης συγκεκριμένων ανθρώπων. Και μετά, αν κάποιος τυχαίος, οποιοδήποτε τον ακούσει, ξέρω εγώ, και πάει και σκοτώσει ένα τέτοιον άνθρωπο, μπορεί να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν είπα να σκοτώσουν και κανένα. Έτσι. Νύπτω τα σχήρα μου. Κάπως έτσι. Και αναφερόταν αυτός που το έλεγε στον Κέρκ, αυτόν το σύγχαμα που σκοτώσαν και στην Αμερική. Το άλλο είχαμε τον άλλο ακροδεξί που τον σκότωσε.
0: Μεγάλο fail εκεί, δεν τους έκατσε. Δεν τους έκατσε, ναι, η παραμύθα, ναι, της άκρας αριστεράς. Αυτό.
7: Ναι, ναι, ναι. Και ρωτάω τώρα εγώ. Ένας στοχαστικός τρομοκράτης. Αν υπάρχει στοχαστική τρομοκράτη, υπάρχει και στοχαστικός τρομοκράτης. Δεν είναι και κάποιος που μπορεί να λέει θέλουμε νεκρούς στα σύνορα προκειμένου να τα φυλάξουμε?
11: Φύλαξη των σύνορων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
7: Και όταν λέει ένας τέτοιος άνθρωπος κάτι τέτοιο, οι υπόλοιποι που τον καλύπτουν δεν μπορούν να θεωρηθούν στοχαστική τρομοκρατική οργάνωση?
0: Ναι, θα μπορούσε.
7: Ξέρω εγώ, έτσι ρωτάω, ας πούμε, και βάζω πράγματα για σκέψη στο τραπέζι και τα λοιπά, γιατί το έχω αναπτύξει, ας πούμε, και τα λοιπά. Αποστολή.
0: Έλα.
7: Αυτός ο Φωσκίδης όταν τελειώνει εκπομπή λέει αύριο πρώτα ο Θεός. Αυτό πώς το εξηγείς?
0: Τι πώς το εξηγώ?
7: Πώς το εξηγείς?
0: Δεν αποφασίζει ο διευθυντής προγράμματος. Ο Θεός αποφασίζει το πρόγραμμα.
7: Α, έτσι. Μπράβο, αυτό θέλω να ακούσω. Κατάλαβε, γιατί μου θυμίζει αυτούς που λένε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Κατάλαβες.
0: Έλα τώρα, είπε ένα πρώτα ο Θεός και αμέσως έλα. Δεν μπορώ, βλακίες.
7: Ναι, μα όλη η εκπομπή του είναι πώς να πει κάτι για τον Κουκουέ. Γενικά, ας πούμε, και μου τη δίνει σαν νεύρα. Κατάλαβες. Και στο τέλος πρώτα ο Θεός.
12: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Γεια χαρά.
12: Παρακολουθώ με λύπη μεγάλη πρώην Πασόκους, οι οποίοι το παίζανε ένα φεγγάρι σοσιαλιστές για δεκαετίες, όχι φεγγάρι, να πηγαίνουν στο κόμμα της συμμορίας του Μητσοτάκη.
13: Ήρθε η ώρα για το Πασόκ του 21ου αιώνα.
12: Και σκέφτομαι και λέω, πού βρίσκουν τέτοιο θράσος να κάνουν τέτοια πράγματα, πρώτον. Και δεύτερον, δεν φταίνε αυτοί οι Αποστόλοι, φταίνε όλα αυτά τα εκατομμύρια που τους έδιναν 80 και 85%, των οποίων το μόνο μέλημά τους ήταν το βόλεμα. Τίποτα άλλο.
14: Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις θα πάρουνε. Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσεις κάτωπτρο θα πάνε στη σελίδα 27.
0: Δεν προλαβαίνουν, παιδί μου, έχουν τη νέα ύλη. Σε παρακαλώ, έλα για.
15: Αποστόλη, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
15: Τι κάνεις?
0: Καλά.
15: Επειδή σε ακούει η κυβερνησάρα μας, θέλω να κάνω μια οικονομική πρόταση μέσω της εκπομπής σου.
0: Ναι, για πάμε να δω.
15: Αν μου δώσεις 2-3 λεπτά.
0: Πάρτα.
15: Okay. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ και παράλληλα να αυξηθούν τα έσοδα από το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων. Όταν πραγματοποιούμε συναλλαγές με κάρτα, αυτή είναι η πρόταση. Να επιστρέφεται από το Υπουργείο Οικονομικών στο λογαριασμό του συναλλασσόμενου, του πολίτη δηλαδή, ο μισός του ΦΠΑ. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο. Όλοι θα κάνουν αγορές με κάρτα. Οπότε θα μειωθεί η φοροδιαφυγή.
0: Α, έχετε προτάσεις. Τι είστε, από τον Ανδρουλάκη με παίρνετε?
15: Ανδρουλάκη, ρε. Πασόκ.
0: Ναι, ναι.
15: Τέλος, Πασόκ.
16: Νίκη του Πασόκ σημαίνει νίκη για εσάς.
15: Σ' άρεσε?
0: Ναι, καλό.
15: Καλή πρόταση. Να επιστρέφετε όμως στο ΦΠΑ. Ξέρεις τι είναι αυτό? Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Αν κάνεις μια αγορά 100 ευρώ, έχεις 24 ευρώ ΦΠΑ. Να επιστρέφονται τα 12 στο λογαριασμό σου. Δεν θα μεσολαβεί καθόλου ο επιχειρηματίας.
0: Δεν θέλουν Πασόκ, αγάπη μου. Δεν θέλουν Πασόκ.
15: Θέλουν, αγάπη. Μόνο το Πασόκ μπορεί.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τέλος πάντων.
15: Σαν πρόταση, πώς την ακούς τώρα σοβαρά?
0: Εγώ μέσα. Και όλο το ΦΠΑ. Τι, μόνο το μισό?
15: Το μισό, ρε, ένα κίνητρο.
0: Ωραία, το μισό, άντε. Μέσα, μέσα.
15: Ωραία. Αφού είσαι μέσα εσύ, ακούστηκε μέσα τη εκπομπή σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Το είπε ο Ανδρουλάκης αυτό ή δεν το είπε?
15: Όχι, ρε, δεν είμαι μέλος, ένα απλό μέλος.
0: Ο Ανδρουλάκης αν το είπε, το είπε στην έκθεση?
15: Όχι.
0: Αυτές τις μαλακίες κάνει. Άμα τα είχε κάνει αυτά, θα ήταν τώρα στο 42%. Αλλά δεν τραβάει, δεν το βλέπετε, δεν τραβάει. Τέλος πάντων, εντάξει.
15: Εντάξει,
0: το παλεύουν από εδώ, από εκεί να τον κάνουν άνθρωποι εκεί.
15: Θέλουμε άλλον αρχηγό.
0: Δεν γίνεται, δεν τραβάει. Τέλος πάντων, θα δούμε.
15: Δεν μπορεί να πολεμήσει το Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης.
0: Τώρα είναι και ισχυρό το άλλο άλογο.
17: Τρέχει η επικαιρότητα στην Αμερική να...
0: Και εμείς τρέχουμε, όλοι τρέχουμε, έχουμε τις δουλειές μας. Μόνο εσύ έχεις τον χρόνο να παίρνεις τηλέφωνα. Γεια.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
19: Μα ναι, εδώ.
20: Γεια σου, Απόστολε.
0: Γεια χαρά.
20: Χαίρομαι που σε ακούω, είσαι καλά?
0: Καλά.
20: Μπράβο, ρε εσύ. Δεν μου λες, γιατί παρουσιάζετε μονομερό τα στοιχεία για το έγκλημα των Ντεμπών?
0: Τι εννοείς, γιατί τα παρουσιάζουμε? Γιατί δεν τα παρουσιάζει κανείς άλλος?
20: Όχι, γιατί παρουσιάζεται ότι τάχο Φλωρίδη θέλει να καλύψει το γεγονός αυτό. Αφού έχουν πει, δεν το καλύπτουν.
0: Α, ναι, αυτό ναι.
21: Έχει καταρριφθεί απολύτως όλο αυτό το παραμύθι της συγκάλυψης.
20: Γιατί είστε συμμορία της μιζέριας, καλά τα λέω, Άδωνη.
0: Είμαστε, ότι είμαστε μιζέρι. Τη συμμορία της μιζέριας το έχουμε.
20: Μα όσο το παραδέχεσαι δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
21: Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέριας είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο.
22: Γεια σας.
0: Γεια σας.
22: Είμαι ο Μίτσος Κυριακάκης.
0: Χαίρο πολύ, Κωστής Παλαμάς.
22: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εφόσον είμαστε με το διεθνές δίκαιο και όλα αυτά, πώς γίνεται ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε το Ισραήλ που έχει χέσει πάνω στο διεθνές δίκαιο?
0: Ποιοι το υποστηρίζουμε? Α, οι υπουργοί εννοείς.
22: Εμείς, όχι εμείς σαν άνθρωποι, εμείς σαν κρατική οντότητα.
0: Α, ναι. Εμείς δεν το θέλουμε, οι επιλογές μας το θέλουν. Είναι σαν και αυτό που λέει ο Παΐσιος.
22: Ναι,
0: θα μοιάζει ότι δεν το θέλετε, αλλά θα το θέλετε.
22: Το θέμα μας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αύριο μεθαύριο που θα το επικαλεστούμε, ενώ το έχουμε χεσμένο, ποιος θα μας δώσει σημασία?
0: Εμάς, έτσι κι αλλιώς δεν μας έδινε κανείς, οπότε μην αγχώνεσαι.
22: Έτσι κι αλλιώς, αλλά ξέρεις, έτσι τύπιες να πούμε, να πεις ότι εντάξει ρε φίλε, τα έχω υποστηρίξει αυτά.
0: Καλά, το ότι το υποστηρίζουν τα καθάρματα που είναι όμοια, ναι, στο σκεπτικό, ναι, δεν σημαίνει ότι το υποστηρίζουμε, ναι, κι εμείς.
22: Το ψήφισμα του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ όλοι το καταδικάζουν εκτός από 10.
0: Τώρα τι είναι κραυγές, τώρα της άκρας αριστεράς είναι αυτά, τι να καταδικάσουμε?
23: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Γεια χαρά.
23: Καλή σεζόν.
0: Επίσης.
23: Πήρα για πρώτη φορά να κάνω ένα μικρό παραπονάκι.
0: Να, για πες.
23: Όχι για σένα. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, το οποίο παίρνει από τη Νέα Ιωνία και αγωνιστής από ό,τι φαίνεται και με το οπαδικό κίνημα κτλ. Και είπε, επειδή εγώ ακούω κονσέρβα τις εκπομπές, ότι οι Εβραίοι είναι η χειρότερη φάρα όσον αφορά, ας πούμε, χρήματα, τον τουρισμό και το τι δίνουν κτλ. Εντάξει, πέρα από τη γενοκτονία που γίνεται φυσικά και όλα αυτά, ίσως καλό είναι να μην τσουβαλιάζονται όλοι μαζί, ρε παιδί μου. Και να
0: καλά,
23: μην...
0: όχι και πέρα από τη γενοκτονία, πολύ εύκολα την πέρασε τη γενοκτονία.
23: Όχι, όχι, γενοκτονία.
0: Δηλαδή σε ενόχλησε το τσουβάλιασμα, δεν σε ενόχλησε η γενοκτονία?
23: Με ενόχλησε, μα η γενοκτονία.
0: Προφανώς δεν εννοεί όλους τους Εβραίους και δεν εννοεί και την αριστερά του Ισραήλ που κάθεται και τα λέει και κάτι οι βουλευτές που τα λένε. Προφανώς.
23: Μακάρι να το εννοεί έτσι. Άμα το εννοεί έτσι, δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά είπε ότι είναι η χειρότερη φάρα.
0: Εντάξει τώρα, η χειρότερη φάρα είναι αυτοί που κάνουν αυτά. Πολύ συγκεκριμένο είναι. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα λαγιανά. Δεν μπορώ τώρα, μα σημαίνει τροφή.
23: Καλά, επειδή μίλησε για
0: 2025, όχι, πήρε να κάνει παράπονα.
23: Κατάλαβε πώ το είπα, νομίζω συνεννοηθήκαμε. Δεν νομίζω ότι πήγε να τους πει όλους μαζί, γιατί δεν φαίνεται ότι είναι αυτή της ιδεολογικής, ας πούμε, κατεύθυνσης του τσουβαλιάσματος και ο ίδιος. Είναι μια χαρά παιδί και φαντάζομαι ότι μπορεί και να το είπε και εν τη ρήμη του λόγου, ρε παιδί μου. Απλώς επειδή υπάρχει αυτό με τους Εβραίους, ότι είναι υποτίθεται το στερεότυπο ότι είναι τζαμπατζίδες, δεν δίνουνε και μίλησε για τον τουρισμό και ότι δεν πληρώσανε. Γι' αυτό το είπα ότι ίσως ήταν λίγο στερεότυπο που εντάξει, μωρέ, δεν χρειάζεται αυτό. Καλή συνέχεια και εγώ είμαι, μπορεί να μην με θυμάσαι, αλλά σε είχα ζητήσει κάποτε αν θα έρθει στις Βρυξέλλες. Δυστυχώς δεν ήρθες ακόμα.
0: Ναι, καλό θα ήταν, θα το δούμε.
1: Έλα κύριε.
0: Έλα.
1: Να σου πω, ένας δημοσιογράφος, ρε φίλε, δεν μπορεί να βγει και να της πει αυτήν που είναι υπουργός.
2: Θέμα του 13ου είναι για ποιο λόγο επί της ουσίας το κάνατε.
5: Ήταν έτοιμα και εργαζομένων και επιχειρήσεων.
1: Ότι άμα δουλεύει 13 ώρες ο άλλος, τρώει 5 ώρες να πούμε από κάποιον άλλο εργαζόμενο. Δεν μπορεί να της πει ότι θα μειώσει και την ανεργία.
0: Α, τώρα θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τους άλλους εργαζόμενους. Ωραία. Δεν το ήξερα. Υπουργοί είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι ξεματιάστρες, ούτε παρηγορήτρες.
1: Έχεις δίκιο, γαμώ το κερατόμι, γιατί εγώ είμαι ηλίθιος που πιστεύω ότι είμαστε σε μια χώρα σωστών ανθρώπων. Επίσης είναι και το άλλο, ο Κούλης. Τι λέει, να πούμε, θα πάει στο διάολο ή δεν θα πάει?
0: Δεν το αποφασίζει αυτός, εμείς το αποφασίζουμε, οπότε...
1: Θα το αποφασίσουμε εμείς.
6: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
24: Καμίσου!
6: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
24: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
25: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
25: Αποστόλη, εσύ είσαι?
0: Ναι, ναι.
25: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Έλα ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
25: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
0: Παράσταση.
25: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε?
0: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
25: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια, συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, το έχω πει και την άλλη φορά.
0: Το έχω ακούσει. Ναι, καλά που μου το είπατε, γιατί το κρύβει.
25: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
0: Απαπα, σκυλί!
6: Σκυλί!
25: Ναι,
6: Αποστόλη.
25: Ναι, κάτσε και μιλάει και Βασίλης. Λοιπόν, κάτσε.
0: Έλα ρε Βασίλη, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
25: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
0: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθεις? Ήρθες μία φορά, εντάξει.
25: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
0: Μία φορά το χρόνο, καλά είναι, εντάξει. Κάτσε ρε Βασίλη να μιλήσω λίγο.
1: Τις ρακές κάτω.
0: Τις πλάκωσα. Λοιπόν, ήρθατε στην πρώτη παράσταση. Τώρα αύριο Τετάρτη είναι η τελευταία. Η τελευταία με καλεσμένο. Κάτσε καλέ. Κανονίστε να έρθετε. Με τον Αριστοτέλη Ρίγα καλεσμένο. Θα πούμε και τα τραγούδια του. Το Θούριο. Ωραία, πατριωτικά θα περάσουμε.
1: Να σε καλά, μπροστά Αποστόλη.
0: Και εσύ.
1: Έλα, τι να σου πω.
25: Αποστόλη.
0: Έλα, δεν συνεννοούμε τον Βασίλη, έλα εσύ.
25: Είναι κριτικό, δεν θα περιμένει. Ήθελα να σου πω. Είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνη αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
0: Ναι.
25: Μπράβο. Ο οποίο είναι εξαιρετικότατος και τον είδα φέτος στο μεγάλο μας τσίρκο, καλά το λέω?
0: Ναι, ναι, καλά το λες.
25: Ναι, και η Ασπασία
0: στρατηγού,
25: η οποία καλά είναι ύφωνες, μπράβο τους, μπράβο τους. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά, μπράβο παιδιά.
0: Να είστε καλά.
25: Ευχαριστούμε για όλα.
1: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι, ε? Εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
0: Το είδα, ναι.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
26: Σας αγαπάμε πολύ.
27: Εγώ σας αγαπάω. Σας λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω που νομίζετε.
1: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω?
0: Τι?
1: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
28: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
0: Γιατί σε πονήρω.
28: Αλλά όχι αυτό.
0: Αχ, μαρί σου πια.
28: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
0: Σα Βίκη είναι αυτή.
28: Αυτά φαίνονται.
0: Έλα εδώ κυρία Wikipedia.
28: Να δείτε γιατί εδώ.
0: Το Μαρκόνι. Θα τον προσέχεις.
29: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρισείς. Παναγία.
28: Έρχονται εδώ, θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
0: Δεν είναι ταπεινοί, να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
28: Τρέχει το θέμα με τα γιορτά.
0: Τρέχει το νερό.
30: Τρέχει το νερό στα βλάκια. Σαλονέδο θες φυλακή.

0: κάνουμε τώρα.
1: Δεν χορταίνει τον άνθρωπο να μας τρελάνε εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτό το σκουλί και αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Τέλος δηλαδή.
0: Ναι.
2: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
3: Δεν υπάρχει αν θα πάρουμε αυτοδυναμία.
4: Μπράβο.
3: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
1: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
0: Έλα
1: ακούω τώρα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, που τις κάνανε bullying.
1: Ναι, που τις κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβότανε. Σεβόταν το δάσκαλο. Σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα Κολόπεδα τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα Κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο, ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει, ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνεις σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει φλό, έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησε στο παιδί μου, γιατί του είπε ότι έχασες, δεν άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες στο παιδί έχασες, δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάω το χέρι του, λέω τι κάνεις, μην χτυπάς το παιδί. Πετάει τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έκαισες το χέρι, εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου, είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει, για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν, έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να πάνε ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη, είναι πραγματικά. Και οι καθηγητές είναι ευνουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Στοχοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν πιο γρήγορα.
5: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στη Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
0: Χαμός θα γίνει.
5: Άρε, πούστη μου, κοίτα ένα κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε, πούστη μου, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 11 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός στο σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με τον πιτσιρικά αυτό που το μαχαίρωσε ο άλλος τέλος πάντων και το δείχνει εδώ τα συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω όχι, δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπίτια από την κοινωνία. Τι εννοώ, οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές. Αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρατα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν με νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέγω που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή. Ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά και σε συνάρτηση και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια που πήγανε κάποιοι τα ίδιες και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής. Αυτό είναι μια αφίβληση για όλη την κοινωνία και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Μα ναι, ναι, εδώ.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το

0: έρχεται. Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
1: Κάθε φορά.
2: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
1: Κάθε φορά.
2: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
6: Επίσης.
5: Ο Μιχάλης είμαι από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ για όρη ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε, στους ίδιους αστυνομικούς, θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί, να πάνε στο Τυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
6: Το πρόστιμο θα το φας πάντως.
5: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
6: Okay.
5: Δεν νομίζω.
6: Παίρνεις και αυτά τα ρίσκα σου.
5: Λοιπόν, αυτό. Για τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές μου, από αύριο που έχουμε απεργία, έχω να πω καλό δρόμο, παιδιά, να έχουμε και πάρα πολύ μας βλέπω να πηγαίνουμε στα Ιωταχή και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800-900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
7: Καλησπέρα.
6: Yeah.
7: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
6: Το βασιλιά μας. Ναι.
8: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαίτερος, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
7: Ναι, να σας ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000 όταν παίχτηκαν, δηλαδή η κυβέρνηση δίδαγε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιρείων που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
6: Δηλαδή ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
7: Δεν το κατηγορώ προς Θεό, όχι, να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα, από το Θεό.
6: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
7: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός.
6: Αυτό να συμφωνήσουμε, βεβαίως.
7: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε εκλογές. Όλοι δαγκωτό να ψηφίσουμε τον Παύλο για να μας φέρει.
6: Και όχι μόνο τον Παύλο, και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
7: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
6: Και ας μην υποθαλμιούν βασιλικό θόκο.
7: Όχι.
6: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει,
7: ναι,
6: αυτό.
7: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
9: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
6: Γεια σου φίλε.
9: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
6: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, όχι, να τα πάρουμε όλοι, αν δεν γίνουν εκλογές.
9: Αυτό λέω, οπότε να μην γίνουν εκλογές, είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
6: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
10: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
11: Καμίσου!
10: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
9: Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές?
6: Εγώ δεν κατάλαβα.
9: Και εγώ και μάλλον και όλοι, εντάξει.
5: Αποστόλη, αγόρι μου.
6: Έλα μου.
5: Ο φίλος ο αναρχοάπλητος.
6: Μάλιστα. Τι θέλεις?
5: Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά, ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε βόδογνος της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της, γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι? Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
6: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγα, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
12: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και εσείς τα πρώτα, γιατί γελάτε, κύριε?
11: Γιατί γελάτε, κύριε!
12: Ναι, εντάξει, για να και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
6: Εντάξει.
12: Τι πράγματα είναι αυτά.
6: Απαράδεκτα. Άστα, φίλε μου.
12: Είναι απαράδεκτα.
11: Ρε, δεν τρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα. Βγάζει λεφτά μόνη τη.
13: Μπράβο!
12: Από εκεί και πέρα, στη Λουκά, τι έχει κάνει και έχει εξαφανίσει. Πολύ να μπει.
6: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χιλόπιτα.
12: Εντάξει.
14: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: τυχαίο τραγούδι, έτσι, επειδή περιγράφει μια ωραία περιοχή της Αθήνας, ανερχόμενη στην έξοδο προς Κόρινθο. Λίγο πριν είχε εκπομπή στο Open ο Στραβελάκης με την Καραμήτρου και συζητάνε το θέμα με τις φωτογραφίες και θα ακούσουμε το Στραβελάκη πώς θα περιέγραψε όλα αυτά.
1: Αυτή η εκτέλεση των 200 Ξεριανής την αναπαρέστησε στη μεγάλη οθόνη με εκπληκτικό τρόπο 2017 ο Παντελής Βούργαρης. Σενάριο δικό του και τη σύζυγου του Ιωάννας Καριστιάνη. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική ταινία. Έχω διαλέξει ένα απόσπασμα μαζί με τον Γιώργο Κρατημένο, το διαλέξαμε από την στιγμή της εκτέλεσης. Ναι. Προσέξτε, είναι πολύ σκληρό. Και ποιος είναι ο πρωταγωνιστής στην ταινία, ένα πρόσωπο κεντρικό, ο Ναπολέον Σουκατζίδης. Αυτό το πραγματικό του όνομα, 35 χρόνια, ήταν διερμηνέας στρατοπέδου. Και του λένε οι Γερμανοί, επειδή είσαι καλό παιδί... να σε βγάλουμε από την εκτέλεση, να βάλουμε άλλον. Όχι, λέει, θα πάω να με εκτελέσετε. Και έτσι έγινε σύμβολο της ελληνικής αντίστασης ο Ναπολέον Σουκατζίδης.
0: Έφυγε ένα καλό παιδί. Έτσι λοιπόν το περιέγραψε ο Στραβελάκης όλο αυτό. Του το είπαν οι Γερμανοί. Το έχουμε και με άλλες διηγήσεις. Αλλά εδώ κρατάμε τη δημοσιογραφική. Είναι πιο σωστή, πιο μετρημένη, πιο χριστιανική, να το πει κάποιος. Πιο καθημερινή, ας το πούμε έτσι. Λαός τώρα που έπρεπε να έχει παίξει εδώ και 20 λεπτά.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Με ποιον μιλάω?
3: Εγώ είμαι.
2: Α, έλα, αφού είσαι εσύ. Τι εκπομπή κάνει μέσα ο άλλος, δε?
3: Τι, δεν σ' αρέσει?
2: Φανταστική. Τις φωτογραφίες θα τις πάρουμε σαν αριστερή. Επιτέλους θα τις βάλουμε σε κανένα μουσείο. Έχουμε βάλει όλο μαλακίες στα μουσεία.
3: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει κάνει ηχηρή παρέμβαση ο Τσίπρας και ζητάει από το Κακλαμάνι να τις αγοράσει η Βουλή.
4: Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
2: Έγινε, εντάξει, βάζει το κανένα
3: πρόβλημα. Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι αριστερά, τι θα σκεφτείς? Ένας δεξιός να πάει να τις αγοράσει. Δεν θα κάνει επιστολή στον Κουτσούμπα να πει πήγαινε πάρτες.
2: Για βέβαια, εντάξει, όλα καλά. Κάθε φορά όμως στεναχώρια μας βγαίνει, ρε φίλε. Πολύ στεναχώρια.
3: Τι θα βγει τώρα, χαρά θα βγει με αυτό?
2: Όχι, στεναχώρια γιατί δεν έχει έρθει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου, συγχαρητήρια.
5: Ναι, για παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
5: Η εκπομπή είναι ζωντανή.
3: Ναι.
5: Μηνύματα παίρνουνε.
3: Ναι, ναι, πείτε μου, σας ακούω εγώ.
5: Ναι, να του πείτε ότι τότε πολέμησαν εναντίον των Γερμανών. Ενώ τώρα οι κομμουνιστές είναι εναντίον των Ελλήνων. Χαίρετε.
3: Πολύ σοφό, μπράβο.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι.
3: Πες.
6: Επειδή δεν μπορώ να βρίσω όπως θέλω, οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψεύτικες. Γιατί ο Σμαραγδής το είπε. Οι αριστεροί δεν είναι πατριώτες.
7: Και αυτά τα οποία λένε επίσης δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας που έρχεται από αυτό το βάθος του πολιτισμού που συζητάμε. Είναι ενάντια στην πατρίδα.
3: Άρα είναι σίγουρα ψεύτικες. Τελείωσε.
6: Τελείωσε πραγματικά. Και επειδή δεν ξέρω μέχρι ποιο περιθώριο. Έχω, δεν πάει στο διάολο.
3: Ποιος?
6: Ο Σμαραγδής. Και όλοι αυτοί που από προχθές, ας πούμε, έχω γίνει εξαλή με τον κάθε μαλάκα που βγαίνει και λέει αυτά που λέει και τους διαψεύδει η ίδια ιστορία. Δηλαδή πραγματικά όμως.
3: Καλέ, αυτοί δεν είναι εδώ για να πούν την ιστορία όπως είναι. Είναι εδώ για να γράψουν την ιστορία όπως συμφέρει.
6: Αλλά τον κάθε μαλάκα που ισχυρίζεται ότι ήμουν αριστερός.
7: Πήξε αριστερός και έφυγα. Όταν φύγεις από εκεί είσαι προδότης.
6: Βρε, δεν ήσουν ποτέ αριστερός, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι πατριώτες. Δηλαδή εγώ να τον μηνύσω που μου λέει, ας πούμε, ότι δεν είμαι πατριώτησα. Που ο πατέρας μου δεν ήταν πατριώτης. Δηλαδή είναι τόσο μαλάκας ο άνθρωπος.
3: Τώρα μην βγάλουμε το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι είστε έξαλλοι.
6: Ναι, τέλος πάντων, εγώ λέω και το όνομά μου. Φωτεινή με λένε και είμαι από Γλυφάδα.
3: Εγώ ένα θα πω, ότι οι μαλάκες δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Αυτό μόνο λέω. Και οι χαφιέδες από αυτούς είχαμε πλέργιους πάντα.
6: Όχι καλέ, μα κανένα πω. Όπως είπε και η κόρη μου σε κάποιον, εμένα λέει τον παππού μου δεν τον έστειλαν εξορία, λέει, οι άλλοι. Οι Έλληνες τον στείλαν εξορία. Οι άλλοι ήταν οι εχθροί της Ελλάδας, αλλά οι Έλληνες στείλαν τον παππού μου, λέει, εξορία.
8: Γεια σας.
3: Γεια σας.
8: Σκοπό να σε πάρω τηλέφωνο και να ευχηθώ στη ΔΑΤ που είσαι πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο Αθήνας, αλλά με το μάθημα ζωής που κάνει σήμερα ο Θήμιος δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο να πω αιώνια μνήμη σε όλους αυτούς αθάνατοι. Και να πω αθάνατος και ο Αθανάσιος Στρανόβαλης ακροναπλιώτης που τόσκαζαν λίγες μέρες πριν να μεταφερθούν στο Καϊδάρι και πήγαν και ήρθαν εδώ και οργάνωσαν το ΕΑΜ. Αθάνατοι να είμαστε εμείς γεροί, να τους θυμόμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν εκπομπή που υπάρχετε.
9: Αποστόλη.
3: Έλα.
9: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
9: Έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, αλλά σήμερα με έχεις κάνει λιώμα.
3: Γιατί έτσι?
9: Γιατί μέτρα μόνο πόσους Καρανικόλες είναι στους 200. Το όνομα Καρανικόλας. Ευχαριστώ πολύ.
10: Αποστόλη.
3: Ναι.
10: Συγκλονίστηκα σήμερα. Συγκλονίστηκα.
3: Ναι.
10: Τι ήταν αυτό.
3: Καλά, είναι και οι φωτογραφίες που έτσι κι αλλιώς το προκαλούν. Οπότε, ό,τι και να πεις μετά είναι δεύτερο.
10: Αποστόλη, τι ήταν αυτό σήμερα, τι να σου πω. Και το σπουδαίο, ξέρεις ποιο είναι, ότι άνοιξα ραδιόφωνο 10 ώρα το πρωί. Και ακούω το, δεν θέλω να πω το όνομα. Ακούω ότι αυτοί δεν ήταν όλοι κομμουνιστές. Αλλά τι ήταν. Έτσι για πλάκα πήραν κάποιους άλλους.
3: Καλά, από μαλακία σήμερα και από τις φωτογραφίες και μετά.
10: Είναι αυτό. Δεν τη συγκλονίστηκα.
3: Θα ακούσεις πολλές, μην αγχώνεσαι.
10: Και είμαι στη Στοχόλμη και δεν μπορώ να κάνω κάτι.
3: Είναι και της μόδας ο αντικομουνισμός, ξέρεις πως είναι αυτά. Εύκολα θα βρουν να πούνε.
10: Τι ήταν αυτό που με είπε, αυτό περισσότερο με συγκλώνησε. Καλώς πάντων, θα αφήνω το, δεν να μιλήσω.
3: Έλα, να είσαι καλά.
11: Αποστολή.
3: Τι θες.
11: Λοιπόν, όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, ψυχανεμίζομαι, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, μιλάει για τη σάρκα της.
12: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
11: Οπότε καταλαβαίνεις.
3: Το σκέφτεται λίγο, λες.
11: Το σκέφτεται, καλά τώρα μην το ψάχνεις.
3: Έτσι πως είναι και η ζωή, Νταρντάνα, έτσι μεσογειακή, σπαρτιάτισσα.
13: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
11: Και αυτό σκληρός άντρας, ας πούμε, δεν μασάει.
3: Ναι, το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, συμπαθώ την Κωνσταντοπούλου.
11: Άντε.
3: Αυτό είναι το χειρότερό μου.
11: Έλατε.
3: Μας κάνει τη ζωή συμπαθητική, που δεν έχω δηλαδή κανένα θέμα, αλλά όπως και να έχει, ό,τι βλέπεις απέναντι από τον Άδωνη, τι να κάνεις, τίνεις να το συμπονέσεις.
11: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
3: Έλα.
14: Έλα. Να σου πω, να πει κάποιος σε αυτόν τον φασισταριό τον Γεωργιάδη ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος δεν είναι υποχρεωτικά να είναι πρωθυπουργός.
12: Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάριο ανομαλίας πολιτικής μεγάλης και δεν το δέχομαι. Εγώ δέχομαι. Αυτό που εξέλεξε ο λαός. Ο λαός εκλέγει τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος. Τελεία.
14: Το πως ο ίδιος έχει αποδείξει στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Και όπως έτρεχε και έκλαιγε στα πόδια του Καρατζαφέρη, όπως έχει πει ο ίδιος Καρατζαφέρης, προκειμένου να τον κάνει υπουργό σε εκείνη την κυβέρνηση.
15: Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση έξω κοινοβουλευτικά πρόσωπα, εκάθυνα από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη.
16: Έκλαιγε ο Άδωνης.
15: Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Βορύς και να μην γίνει εγώ, σε παρακαλώ πολύ, κάνε με. Αυτό δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου.
3: Άμα το έχει πει ο ίδιος ο Καρατζαφέρης, ετελείωσε.
11: Ετελείωσε.
14: Ετελείωσε.
3: Δηλαδή, μιλάμε ο ένας πιο φερέγγιος από τον άλλον.
14: Εντάξει, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι μεταξύ τους είναι τα παιδιά αυτά. Φασίστα να πυροβολεί, φασίστα δεν ξέρω, άρα μάλλον δίκιο έχει. Δεν είναι.
3: Εννοείται έχει δίκιο. Και όποιος λέει ψέματα, πέφτει με στα αίματα.
14: Σωστό.
3: Είπα και ένα τέτοιο έτσι να έχουμε να λέμε.
14: Ένα τσιτάτο ωραίο.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
17: Τη στιγμή που γινόταν το γεγονός, τη δολοφονία και την εκτέλεση των πατριωτών μας, το 45-44.
3: 44.
17: 44. Εγώ σαν μαθητής του χωριού έπαιρνα καραβάνα μεγάλα το πρωί από τη Φινάνσα που ήταν στο χωριό. Γιατί είμαι 87 χρονών. Είμαι και ακυραίος που σου έχω πει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρόν αυτό που έγινε, αλλά πληγές ξύνονται τώρα και από αυτές τις πληγές μόνον που σκαλίζουν την πληγή μου. Το αίμα δεν τρέχει, το αίμα έχει παγώσει. Το μίσος αναδεύεται και ξυπνάει. Ζήτω η ακροαματικότητα. Ζήτω η τηλεθέαση. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο ακόμη.
3: Μας.
17: Αυτό το βλέπω. Προσέξτε, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά αν πάνε τα πράγματα όλα καλά, μεροκάματο δεν θα υπάρχει. Θα λιγοστέψει. Ξέρετε που αναφέρω.
3: Όχι.
17: Δεν πειράζει.
3: Α.
17: Γιατί συνάδελφοί σας αυτά τα είπανε.
3: Α.
17: Όχι όλα τα γεγονότα μαζί. Προσέξτε, ένα-ένα. Για να έχουμε μεροκάματο. Και αυτό υπόθηκε μέσα από την ΕΡΤ. Δεν είναι κατακριτέο. Τι υπόθηκε μέσα. Ότι τα γεγονότα πρέπει να τα ιεραρχούμε. Μας πέφτουν όλα μαζί. Η μια φωτογραφία είναι φωτογραφία. Αυτά εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών. Το 4 είναι. Είμαι το 39.
3: Ναι, 5.
17: Έπαιρνα στο χωριό μου που ήταν εγκατεστημένη η Φινάνσα. Μας δίνανε τότε το συσίτιο. Και δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Πριν πάμε στο σχολείο, περνούσαμε με την καραβάνα. Τότε είχαμε κατσαρόλι πινιάτι που το λέμε στην Κέρκυρα. Και μας βάζανε το γάλα και μετά που περνούσαμε και παίρναμε και το φαγητό. Η Βόρεια Κέρκυρα ήταν αυτή. Και το σπίτι της Φινάντσας, ένα ωραίο αρχοντικό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, του Βασιλά λέγεται, είναι 50 μέτρα από το σπίτι μου.
3: Άσχετα. Ναι.
17: Αυτό είναι το θέμα. Το να αναδεύουμε πληγές και να τις εκμεταλλευόμαστε όπως τα τέμπη. Προσέξτε, όπως τώρα με το θέμα αυτά τα μπισκότα τι είναι εκεί πέρα, να ανακοινωθούν, να μην την εκμεταλλευόμαστε, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Καλό μου παλικάρι.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Μα ναι, ναι, εδώ.
19: Καλησπέρα, Ελληνοφρένια.
3: Καλησπέρα, ναι.
19: Λόγω των συνθηκών σήμερα, αν θα ακούσουμε λίγο το τσάκα την τζαφού.
3: Α, για να θυμηθούμε τα περσινά. Άντε με το καλό και φέτος.
19: Ναι, γι' αυτό.
3: Σωστό.
19: Και

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει η Τζάκρη όπως μιλάει έτσι με ένταση στο συνέδριο?
1: Τι?
0: Αυτή τη Ρωσίδα τι ήτανε στο Survivor που της είχαν πάρει την ασυλία.
1: Α, μπράβο.
0: Οριότανε. Για δες αν ταιριάζεις.
1: Μια ξανθιάλες, μια που ήταν μια... Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι.
1: Εντάξει, οκ, okay, για Παρασκευή. Yeah. Yeah.
2: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Ήταν πάντα κι εγώ μου! Ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα? Τώρα μου είπα! Μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Τι τυχαίνομαι!

0: βρήκα.
1: Ελληνοφένεια.
2: Ναι.
1: Η ίδια.
2: Ναι, η ίδια.
1: Θανάτη.
2: Όπα.
1: Λοιπόν, ήθελα για γιορτή μητέρα, έπαιρνα από την Παρασκευή, από την Καραπέμπτη.
2: Δεν είσαι γιος μου, μάνα μου, δεν είσαι γιος μου, τι θες.
1: Θέλω να βάλει την Παρασκευή ή όποτε μπορείς, άμα μπορείς λίγο πριν, για τη γιορτή της μητέρας από τον Πανούση.
3: Θα βρακική γλώσσο το σεσουάρ, το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
4: Το μαλλί πώς είναι.

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Θέλω να βρω ένα τραγούδι. Την Ευγενία θέλω να αφιερώσω. Το Άσε πια το Μακρυμάλι. Ελπίζω τώρα να τη ρίξω.
2: Καλό. Τώρα ναι. Τώρα...

0: Θα μου βάλει μια φιέρωση για Παρασκευή.
1: Ποια?
0: Θέλω να μου βάλει κανά άμα γίνεται το Χάρι Κλίν εκεί πέρα που ήταν μεθυσμένο στο πίσω κάθισμα του ταξιδί. Ναι. Αλλά αντί να του λέει θέλω μια πίτσα και δεν ξέρω τι λέει, να λέει την κλασική παραγγελία του Καφελάκη που είχε πάρει πίτσες μπύρες για 15 άτομα.
2: Ταξί! Είναι ταξί! Δεν μου λένε παλικάρι ελεύθερος.
3: Όχι κύριε, παντρεμένος.
2: Μα, αστιάκια, διαθέτουμε και σούμπο μου.
3: Περάστε κύριε.
2: Εντάξει, θα περάσουμε κύριε χιουμορίστα.
3: Πού πάμε κύριε?
2: Μα, και ανάκριση, όπου θέλουμε πάμε. Πληρώνουμε και πάμε γενικώς.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Δεν μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Τώρα πια είναι να μη χέσει. Να μη χέσει. Ναι, στο σιρτάρι και στο κομμωδίνιο και στην τυβανοκασέλα δεν μας χέζει, δεν τα λάρα. Με συγχωρείτε παλικάρι, μόνο το θάρρος δηλαδή. Μπορώ να αφήσω στο πίσω κάθισμα.
4: Δύο πίτσα μαργαρίτα μπάφαλο, δύο πίτσα μαργαρίτα, δύο πίτσα ταρτούφο, δύο πίτσα πεπερώνι, δύο πίτσα προσούτο και 32 αναψυκτικά.
5: Είμαι πτώμα.

0: Αποστόλη,
1: έλα.
0: Για την Παρασκευή θέλω να βάλεις Χομεϊνίδη.
2: Θα ήθελα μια χώρα η οποία να έχει ένα διακριτό ρόλο στην Ευρώπη και παγκόσμια και η οποία να είναι Απολώνια και Διονυσιακή. Να είμαστε κάτι μεταξύ Τοσκάνης και Φλόριντας. Να έρχονται δηλαδή άνθρωποι εδώ πέρα για να περάσουν καλά, για να μορφωθούν, το μορφωτικό τουρισμό, για να αρρωστήσουν και για να πεθάνουν.
0: Σάκη Μουμτζή, το γνωστό μου τσάπο, και άλλα τέτοια όντα οι οποίοι στηρίζουν τη γενοκτονία του Ισραήλ στους Παλαιστινίους. Και να συμπληρώσω για αυτούς ότι οι Παλαιστίνοι θέλουν κράτος και δεν έχουν υπογράψει ότι δέχονται την ύπαρξη του Ισραήλ, άρα όλοι αυτοί ψεύδονται. Θέλω να βάλεις όλους αυτούς και μετά να βάλεις αυτόν που λέει βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, θα σε κάνω ρεμπέτη και κάτι άλλο παρόμοιο, γιατί θα πρέπει να ντρέπονται. Ή ας πούμε και η εφημερίδα του Φαλήρου που βάζει πληρωμένα άρθρα στρατηγών του Ισραήλ και όλοι αυτοί, το Capital που το πληρώνουμε από την τσέπη μας, αυτοί είναι κατάπτυστοι. Στηρίζουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
3: Η συμπεριφορά της κυβέρνησης είναι τέτοια που λέει σε έναν άνθρωπο με στοιχειώδη λογική ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν συγκάλυψη.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουν.
3: Μια λένε αυτό, μια λένε εκείνο, μια κάνω το άλλο. Είναι δυνατόν μέσα σε λίγα λεπτά να κινητοποιήσουν εκείνο το βράδυ έναν ολόκληρο μηχανισμό από 500-800 χιλίους ανθρώπους για να συγκαλυφθεί.
5: Ρωμάει! Με βλέπετε!

0: ακούγα την Δάκρυ. Και θέλω να μου πεις εσύ ως άνθρωπος της τέχνης. Δεν υπερπαίζει.
1: Το τσιμπάει λίγο, ναι.
0: Εμένα μου θύμισε, δεν ξέρω αν σου ήρθε και σένα. Είτε αυτή από το Big Brother που λέγει κόσμε μου.
1: Σωστό, θα μπορούσε. Α, καλό.
2: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα.
3: Κόσμε μου.
2: Μέχρι να ιτηθώ κι εγώ.
3: Κόσμε μου.
2: Από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
3: Κόσμε μου.
0: Είτε αυτή είναι από ένα παλιό που είναι που της πήρε το χρυσό ψαλίδι ο πατέρας της και δεν ήξερε που πηγαίνει τα τέσσερα της πόδια. Σε ένα 90's ξεφτύλα εκπομπή. Δεν ξέρω που είναι πάντα τέσσερα πόδια. Άμα το βρεις θα το καταλάβεις.
1: Okay.
0: Θα το δεις.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λίγο πιστεύω εκεί το επιτελείο τους πρέπει να τους βοηθήσει με την ερμηνεία. Πολύ πράγματα παιδί.
1: Δεν ξέρω αν έχουν ειδικούς μέσα, ωστόσο ναι, χρήσιμο θα ήταν.
2: Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι.
4: Την έχω σπουδάσει κομμωτική.
2: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα.
4: Δεν θα την έκανα κομμώτρια να της δώσω τη χρυσή χτένα.
2: Μέχρι να ιτηθώ κι εγώ.
4: Και το χρυσό ψαλίδι.
2: Από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
5: Κατάλαβε το, δεν θέλω να με
4: καταλάβει.
2: Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλες εσείς συντρόφισσες και συντροφοί.
5: Που τα είχα ξεχάσει που δεν ήξερα που πήγαν τα τέσσερα μου πόδια.
2: Το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.

0: Έλα ρε, τι σου λέει Λουκά.
1: Τα δικά της.
0: Να σου πω.
1: Μωρέ ψυχούρα, τα βρίσκουμε.
0: Βάζω, ναι. Εκεί που λέει έχουμε πόλεμο και έχουμε πόλεμο, βάζεις πάνω στο...
1: Έχουμε πόλεμο με τον γελάσμο μωρό μου.
0: Και εσύ αυτό δεν έλεγες. Ανακοχή.
1: Ανακοχή.
0: Αφιερωμένο στη Λουκά και στην Αλίκη Μπομπονά.
1: Μπράβο, την Αλίκη.
2: Έχω πόλεμο εναντίον σα δε...
3: Έχουμε πόλεμο. Μην το γελάς μωρό μου.
2: Οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες ρε.
3: Να μην αφήνεις το παράθυρο ανοιχτό.
2: Είστε προδότες.
3: Κοίτα πως κρέμονται οι αυτοχείρες φαντάροι. Με τις πτυλιές απ' τη σημαία στον ιστό.
2: Με

Ήθελα λοιπόν να σου πω ότι για την... Ναι, αγάπη μου, ναι. Μπράβο. Για την Παρασκευή θέλω το κάτω στην πόλη από τα μωρά στη φωτιά, αν μπορείς.

0: βάλε λίγο Άδωνη να μιλάει για έθνος, έτσι, να καβλώσουμε λίγο, γεια.
1: Εγώ κυραυτιά θέλω και έναν αιώνα μετά στην Ελλάδα να είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Θέλω να έχουμε την εθνική μας ταυτότητα. Θέλω να έχουμε τη γλώσσα μας. Θέλω να είμαστε μια χώρα με την ταυτότητα, με τον πολιτισμό, με το φορτίο της παράδοσης που μας καθορίζει ως Έλληνες. Αυτό πάρα πολύ...

0: Αποστολή!
1: Έλα!
0: Σε περιμένουμε στην Καβάλα γιατί δεν σε χορτάσαμε.
1: Ήρθα στην Καβάλα, προχθές.
0: Ναι, δεν σε χορτάσαμε, γε.
1: Και τι φταίω εγώ δεν με χορτάνω, με χορτένατε. Να τα φάτε κι άλλο, τι θες.
0: Να ξανάρθεις, ρε παιδί μου.
1: Να ερχόσταν και στην Ξάνθη που παίζα την προηγούμενη.
0: Το ξέρω.
1: Ελάτε στη Ζάκυνθο που παίζω τώρα την Κυριακή, δεν είναι μακριά.
0: Κοντά, κοντά είμαστε.
1: Τι είναι μακριά, μόνο μια ιδέα είναι όλα.
0: Ναι, μια εκρατεία να πάρουμε, ήρθαμε.
1: Σιγά.
0: Δεν μου λες, μέχρι τώρα είχαμε τη βούλευση που έλεγε το μαλλί πως είναι.
2: Το μαλλί πως είναι.
3: Σκατά.
0: Τώρα θα έχουμε και το Άδωνη να λέει το μαλλί πως είναι που έβαλε μαλλιά.
3: Το μαλλί πως είναι.
1: Α, εκεί θα φτάσουμε, λες. Μακάρι για να το προσέχουμε και αυτό το μαλλί.
0: Όλοι όμορφοι εκεί είναι.
1: Αξίζει και ο Άδωνης την προσοχή του.
0: Βέβαια.
3: Κούκλα.
0: Έγινε αποστολιά, δεν είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν που ήρθες.
1: Να είστε καλά, ελπίζω να το χορτάσατε.
0: Πάρα πολύ. Εγώ ήρθα και από κοντά, μιλήσαμε, αλλά εντάξει.
1: Ποιος είσαι.
0: Εντάξει, είμαι ένας όμορφος κι εγώ όπως εσύ. Εσύ από κοντά είσαι πολύ όμορφος, ρε. Εγώ δεν σε περίμενα έτσι.
1: Κι εγώ βρίσκω.
0: Μπουμπούκος.
1: Μ' αρέσουν.
0: Ναι, πέρασες και τον μπουμπούκος.
1: Ναι, αλλά με μαλλί original.
4: Αποστόλη.
1: Έλα.
4: Πού είσαι, ρε φιλέ.
1: Τι έγινε, κολέα.
4: Καλά είσαι.
1: Καλά.
4: Σε ψάχνω μέρες να δεν πάω σε ευρώ.
1: Τώρα με βρήκες.
4: Δεν κατάλαβα στα Χανιά.
1: Στα Χανιά. Τώρα παίζει να έρθω εκτάκτος. Τώρα έσκασε κάτι. Μου πάνε αρχές Ιουνίου. 12, 13, 14 κάπου εκεί.
4: 14 άρεσε.
1: Α, πού το ξέρεις.
4: Μου το είπε ένα πουλάκι.
1: Α, άρα θα έρθω 14 Χανιά.
4: Ωραία. Θα έρθω 14 να το λέμε από τώρα,
1: 14 να δω τι μέρα είναι. Σάββατο.
4: Σάββατο. Θα πάμε για ποτάκια μετά. Χαμός. Λοιπόν, 14 του μέρα τα λέμε στα Χανιά.
5: Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου. Σ' ακούω κάθε μέρα, αλλά ξέρεις, σε αποφεύγω.
1: Γιατί?
5: Είναι δύσκολο το τηλέφωνο. Πράσε ώρες καρφωμένος για να το πετύχεις.
1: Έλα, άστο και στα ανοιχτή ακρόση και όποτε το σηκώσω, σιγά.
5: Πιο εύκολα βγάζεις τον Μπουμπούκο στο Υπουργείο παρά εσένα, να το ξέρεις.
1: Γιατί να πάρεις τηλέφωνο τον Μπουμπούκο στο Υπουργείο, ποιος έχει όρεξη να μιλήσει με τον Μπουμπούκο.
5: Να μας τρώνε τα αρχίδια, καλά να τον ακούς.
6: Καλυγουράμαστε!
5: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Βλέπεις ότι μετά τις 28 Φλεβάρι, παρόλο που ο κόσμος κατέβηκε, έκανε τίποτα. Ξανά έχουμε πέσει σε εκείνο το κλασικό. Σιγά η πατρίδα κοιμάται. Ξαναπέσαμε στο λίθαργο. Δεν αντιμετωπίζεται με λίθαργο αυτό που σήμερα κάποιοι, έστω και με το λίγο μυαλό που έχουν σαν και εμένα, βλέπουν ότι αυτό το πράγμα είναι καμόρα, ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι από παντού, τα πράγματα είναι κλειστά για πάρτι τους, μόνο για πάρτι τους. Χούντα θυμίζει δηλαδή. Τότε τα χρόνια του Πατακού και του Παπαδόπουλου όλα πηγαίναν καλά. Κύριε Μπερνιεσάρα και οι Έλληνες ή το Ιελάς. Και υπάρχει και ένα περίεργο, όχι περίεργο, έτσι αρμόζει σε κάθε καμόρα νομίζω. Ομερτά, μίλησες, παλούκο μας στην πλατεία. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα, παιδιά, εγγόνια μεγαλώνουν κάποιοι, το νου σε κρεμάλια. Εγώ πάντως είμαι απογοητευμένος. Όχι τώρα τον Έλληνα, και από μένα τον ίδιο είναι χρόνια. Φιλιά πολλά με πολλή απογοήτευση.
7: Έλα μωρή Λουλού.
1: Έλα καλέ.
7: Αρχίζω να πανηγυρίζω, σε πιάσα πάλι.
1: Να το. Να... Μόνο γκρίνια ήξερες να έχεις.
7: Ναι, ρε φίλε, ξέρεις τι. Σκεφτόμουν πώς ξεκινήσαμε ρε μαλάκα. Τις εκπομπές εκείνες τις ωραίες. Που μιλάγαμε για καλά κολαράκι. Μιλάγαμε για ποδόσφαιρο. Τότε ήμασταν και Ολυμπιακοί. Λέγαμε τις παπαγιές μας να πούμε. Και ξαφνικά έχει έρθει η γαμμένη επικαιρότητα. Και μας κάνει μπουρδέλο ρε φίλε. Πά να μιλήσει. Βλέπει σκοτωμένα παιδάκια στη Γάζα. Βλέπει κυνηγμένα παιδάκια στο Αιγαίο. Γάμο το γερατό του. Και αναπολύω εκείνες τις παλιές καλές εποχές. Φιλαράκι, γι' αυτό θα επικεντρωθώ σε αυτό το στυλ. Και θέλω να διευκρινίσω κάτι. Πες του μαλάκα του ασκητή.
8: 6 στους 10 άνδρες με 10-15 χρόνια γάμου αυνανίζονται συστηματικά το βράδυ.
7: Δεν αυνανιζόμαστε, ρε μαλάκα. Προπόνηση κάνουμε για να πάμε στο γήπεδο. Πώς θα παίξουμε μπάλα.
1: Σωστό, ζεσταίνεσαι. Ζέσταμα κάνεις.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
12: Α! Το ξεχάσαμε!
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασες.
15: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
16: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια,
2: Η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο City in Action.

0: Σπύρος, Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει έτσι βαρύ ποινικό παρελθόν. Ήταν από τους πλέον επικίνδυνους. Κυκλοφορούσε εκεί στο Μικρολίμανο με τόσο, έτσι, τόσο πολλά όπλα, βαρύ οπλισμό, χειροβομβίδες. Τι πρόκειται να κάνει αυτός? Τι πιστεύει η αστυνομία ότι πρόκειται να κάνει? Γιατί όταν κυκλοφορήσει
3: με... Ναι. Θα πρέπει να μου πεις, αγαπημένα μου, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος.
2: Πάντα είσαι τυχερός, είσαι και αγαπημένος φίλος. Αλλά για πες μου όμως πώς το εξηγείς.
3: Γιατί είμαι τυχερός?
2: Ναι.
3: Έχω έναν αδελφό, ο οποίος είναι υπαστυνόμος στην άμεση δράση, κεντρικός εκφωνητής.
2: Βεβαίως.
3: Τον οποίο το λατρεύω, ήμασταν τρία αδέλφια, πέθανε από καρκίνο η αδελφή μου και μου έχει μείνει μόνο αυτός.
2: Ο οποίος είναι και πολύ άξιος αστυνομικός και παρασημοφορημένος, με πολλές περγαμηνές και μάχημος, όχι αστεία.
3: Είναι λοιπόν ο Χρήστος και του φωνάζει ενός νεαρού με ξανθά μαλλιά και μία κιθάρα στην πλάτη, αστυνομία ακίνητος. Με μηχανικές κινήσεις ο νεαρός βγάζει την κιθάρα και την ανοίγει και βγάζει ένα καλάστικο με δύο γεμιστήρες δεμένες μεταξύ τους.
2: Όχι όπλο απλό, όχι ένα περίστροφο ή ένα
3: απλό. Με μονωτική ταινία.
2: Μάλιστα.
3: Επάνω στην πρεμούρα του φεύγουν οι γεμιστήρες. Πατάει τη σκανδάλη και ο αδελφός μου ακούει ένα κλικ, κάνει μπλοζόν πάνω από το περιπολικό και προσπαθεί να καλυφθεί. Αν δεν του είχαν φύγει οι γεμιστήρες, θα ήταν σαρωμένος από καλάσνικοφ με τουλάχιστον 30 σφαίρες.
2: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό είμαι τυχερός. Αυτός λοιπόν πέταξε το καλάσνικοφ, πέταξε την κιθάρα, την θήκη και την περούκα. Είναι ο ίδιος.
2: Μάλιστα.
3: Είναι αυτό το κτηνός, αυτός ο τύπος ο οποίος την επόμενη μέρα, επειδή δεν είχε ρευστό, πήγε να κάνει μια ληστεία εδώ πιο πάνω στην Κεσαριανή και σκότωσε ανθρώπους.
2: Μάλιστα.
3: Και με την ομοιρία ενός αστυνομικού κατέφερε και διέφερε. Ήταν θέμα λοιπόν, αγαπητέ μου, θέμα τιμής για την ελληνική αστυνομία. Πρώτον, γιατί παραλίγο να θερήσει δύο αμεσοδραστήτες με το καλάσνικο, ο Θεός τους βοήθησε και του φύγει η μυστήρα. Και δεύτερον, με ομοιρία αστυνομικού κατάφερε από το αλλοδαπών και από το μεταγωγόν και δραπέτευσε. Ήταν θέμα τιμής.
2: Χρόνια, πόσα χρόνια αυτός διέφευγε, Σταύρο Μπαλάσκα? Πόσα χρόνια?
3: Νομίζω πάνω από 4-5 χρόνια. Πάνω από 5 χρόνια.
2: Είχαν πληροφορία οι αστυνομικοί ή έπεσαν πάνω του?
3: Τα μπαλαβή τον έψαχναν.
2: Μάλιστα.
3: Έταζαν σε πληροφοριοδότες, εξ όσων γνωρίζω, από δικούς μου ανθρώπους εξωματικούς. Θεούς και δαίμονες, έταζαν τα πάντα.
2: Μάλιστα.
3: Για να ξετρυπώσουν τον τίτη.
2: Λογικό, ήταν θέμα τιμής, όντως.
3: Εκτός από το θέμα τιμής, είναι από τους πλέον επικίνδυνους Αλβανούς κακοποιούς που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο.
2: Ναι.
3: Δεν διστάζει να αφαιρέσει η ανθρώπινη ζωή για την πλάκα του. Δεν έχει το αίσθημα, δηλαδή, του ανθρωπισμού ότι ενδεχομένως μπορεί και να στενοχωρηθώ και να το μετανιώσω.
2: Yeah. Μα κυκλοφορούσε με χειροβομβίδες, με όπλα, το έβγαλε το όπλο. Δηλαδή και πάλι δεν είπε παραδίνομαι, έτσι. Ήταν έτοιμος για μάχη προφανώς. Γιατί το να βγαίνεις τώρα με 6 χειροβομβίδες, δεν ξέρω αν είναι 6, 3, 4, όσες και να βγαίνεις και με όπλα κι άλλα. Δηλαδή σημαίνει
3: από
2: ότι...
3: Από κάτι μου μετέφεραν οι αστυνομικοί και από την υπηρεσία που το συνέλαβαν.
2: Ναι.
3: Δεν είναι σωστό, θα το πω δημόσια από το κανάλι, αλλά υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, διότι ενώ υπήρξε ένοπλη αντιπαράθεση, αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναπνέει. Είναι σίγουρο ότι αυτός ο άνθρωπος, εάν δεν πιάνονταν, θα σκότωνε αστυνομικούς. Δεν θα καταλάβαινε τίποτα.
2: Ήταν αποφασισμένος. Άλλωστε δεν είχε κανένα θέμα και στο παρελθόν, έτσι. Δηλαδή ήταν καθαρά αποφασισμένος να κάνει τα πάντα. Δεν μετράει η ανθρώπινη ζωή για το συγκεκριμένο. Μάλιστα.
3: Ναι. Γι' αυτό και το λέγανε οι αστυνομικοί στην αστυνομική πιάτσα Αρδανό Πασάρι.
2: Μάλιστα. Τόσο πολύ. Μάλιστα. Σταύρο Παλάσκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες, που μοιράστηκες αυτό το... Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, είναι μια επιτυχία της αστυνομίας.
3: Τεράστια επιτυχία της αστυνομίας.
2: Το γεγονός ότι συνελήφθησε
3: τα παιδιά. Και πάλι, επαναλαμβάνω, εδώ απέδειξαν τον επαγγελματισμό τους, τον άκρατο επαγγελματισμό τους οι Έλληνες αστυνομικοί, που με προειδοποιητική βολή τον έριξαν, ενώ θα μπορούσαν να τον είχαν θερήσει. Οι αστυνομικοί μας δεν είναι δολοφόνοι, είναι επαγγελματίες, αστυνομικοί εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή, τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, για όσα μας είπε. Θα αλλάξουμε τελείως θέμα και τελείως κλίμα. Πάμε σε μια είδηση η οποία είναι αρκετά ευχάριστη, θα έλεγα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τους επιχειρηματίες γενικότερα. Τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Το μέτρο θα ληφθεί σε έναν ορίζοντα τετραετίας, η ολοκληρωτική του ισχύς, και θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Ο Μαρίος Χριστοδούλου υπογράφει το ρεπορτάζ, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Όντως, σχέδιο για σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου, όπως είπες, να ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΗ. Πρόκειται, Τηλέμαχε, για μια παρέμβαση που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να ισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Σήμερα οι επιχειρήσεις προκαταβάλουν, Τηλέμαχε, το 80% του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από τα κέρδη της προηγούμενης κρίσης, ενώ για τις τράπεζες το ποσοστό φτάνει στο 100%. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις η προκαταβολή βρίσκεται στο 55%. Η επιβάρηση αυτή πληρώνεται, Τηλέμαχε, μαζί, ταυτόχρονα μάλλον, με τον κύριο φόρο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις ταμιακές πιώσεις, κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοσύστατες εταιρείες, αλλά και επιχειρήσεις με εποχική δραστηριότητα. Στο Υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι το ισχύον καθεστώς λειτουργεί στην πράξη ως ένας κρυφός φορολογικός συντελεστής, καθώς πολλές επιχειρήσεις καλούνται να προκαταβάλουν φόρο για εισοδήματα που ακόμη δεν έχουν αποκτήσει. Για το λόγο αυτό και εξετάζεται ένα μοντέλο σταδιακής μείωσης προκαταβολής σε βάθος τετραετίας, ώστε να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και να δοθεί σαφές μήνυμα προς την επιχειρηματική κοινότητα. Όπως είπαμε, καθοριστικός παράγοντας τελικές αποφάσεις θα είναι το κόστος του μέτρου. Τηλέμαχε, η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή περίπου 1,2 δις στον κουμπαρά, που αποτελεί τη βασική μαγιά για το πακέτο της Θεσσαλονίκης, καθώς, Τηλέμαχε, να προαναγγείλουμε και εμείς από τώρα, από την εκπομπή, ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε νέες ανακοινώσεις, Τηλέμαχε, για επέκταση των ενεργειακών αναχωμάτων, δηλαδή της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και του Fuel Pass, καθώς, Τηλέμαχε, οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται και
2: απαραίτητες
4: ασκούν πιέσεις
2: αυτές οι ανάσες που χρειάζονται όλοι.
4: Βέβαια, και στην αγορά καυσίμων.
2: Μάριος Χριστοδούλου.
4: Άρα, προαναγγείλαμε τα μέτρα, θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις.
2: Μάριος Χριστοδούλου, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Εμείς έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Αυτό το θέμα της προκαταβολής, κύριε Κορκίδη, είναι ένας πραγματικός πονοκέφαλος, ένας βραχνάς και μια αιμορραγία οικονομική για τις επιχειρήσεις, γιατί ουσιαστικά προδιαγράφει μια επιτυχημένη, ίσως, γιατί αν δεν είναι πολλά τα χρήματα δεν θα έχει πρόβλημα και η επιχείρηση, νέα χρονιά, αλλά δεν ξέρουμε πώς, δηλαδή πρέπει να, ούτε κληρονομικό χάρισμα να έχουν οι επιχειρηματίες οι ΑΔΕ για να ξέρει τι θα βγάλει ο επιχειρηματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας την επόμενη χρονιά, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι είναι, κύριε Σαντορίνο, είναι ένας βραχνάς, τον οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεωρούμε άδικο, και όχι θεωρούμε εμείς,
2: είναι.
5: Νομίζω ότι είναι άδικο.
2: Είναι.
5: Είχαμε δει μία μείωση από το 80% την περίοδο της πανδημίας και πραγματικά πήραμε μία ανάσα από πλευράς ρευστότητας. Δεν μπορεί κανείς να προεξοφλεί ότι μια επιχείρηση με μέσα σε ένα κλίμα βεβαιότητας και ανασφάλειας, το οποίο βιώνουμε άλλωστε τους τελευταίους τρεις μήνες, μπορεί να έχει κερδοφορία. Και εγώ θα σας δώσω για τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 αναφορικά με το λιανικό εμπόριο. Δείχνει μία αύξηση 3,2%, όμως είναι πληθωριστική και όχι κερδοφορίας ή αύξησης της κατανάλωσης.
2: Μάλιστα.
5: Αν πάμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτή η αύξηση του τζίρου, η πληθωριστική, είναι 2,2. Ενώ αν πάμε στις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτή η αύξηση είναι 7%, διπλάσια του πληθωρισμού. Άρα, πώς μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση που παλεύει για την επιβίωση της να πληρώνει φόρο για την επόμενη χρονιά, εάν και εφόσον έχει. Θεωρώ ότι αυτά τα 3,5 δις τα οποία εισπράττει το κράτος από την καταβολή της προκαταβολής του φόρου είναι άδικα. Θα πρέπει μέσα στο πακέτο της ΔΕΘ να αρχίσουν να μειώνουν αυτό το ποσοστό μέχρι την κατάργηση. Εάν θέλουμε πραγματικά ένα ειλικρινές και πλέον ψηφιοποιημένο φορολογικό σύστημα, στο από το οποίο
2: δεν θα έχει και την ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο.
5: Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Και όλα αυτά τα χρήματα να μπορέσει η επιχείρηση να τα διαθέσει για να αναπτυχθεί, να απασχολήσει περισσότερο κόσμο, να εξοπλιστεί, να περάσει στην πράσινη και στην ψηφιακή εποχή χρησιμοποιώντας τα δικά της κεφάλαια. Ναι, δηλαδή ναι. Πληρώνει προκαταβολή φόρου, υποχρεώνεται και δανείζεται. Mm-hmm. Μα είναι σωστό.
2: Ναι. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Καλά νέα πάντως από ό,τι φαίνεται θα έχουμε, κύριε Κορκίδη. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
5: Καλά νέα θα έχουμε αύριο το βράδυ.
2: Αυτό ξαναπείτε το, κύριε Κορκίδη. Θα το σηκώσουμε.
5: Να χαμογελάσουμε και λίγο έτσι μέσα στα τόσα.
2: Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Να είστε καλά.
5: Μια ακόμα νίκη.
2: Μακάρι, πρόεδρε μου, να είστε καλά. Γεια σας.
5: Χάρηκα πολύ.
2: Και εμείς χάρηκαμε. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, αμυγές πολιτικό πεδίο, αφού πέρασε ένα μεγάλο διάστημα με εντυνόμενα τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες για το φθινόπωρο, το ενδεχόμενο φαίνεται να χάνει έδαφος, με δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ξορκίζει με κάθε ευκαιρία, τονίζοντας και μάλιστα με επιτακτικό τρόπο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κώστας Παπαγλιμίτσιος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους κροατές μας. Πράγματι λοιπόν ο Πρωθυπουργός τελευταίο διάστημα επιχειρεί, βγαίνει ο ίδιος μπροστά, γιατί ήταν και ο ίδιος προφανώς κοινωνός αυτής της αερολογίας, αυτής της φημολογίας για πιθανές εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Είχαν ακουστεί διάφορες ημερομηνίες, διάφορα σενάρια. Άρα αυτήν την εβδομάδα πρέπει να πούμε ότι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτόν τον Πρωθυπουργό. Σε κάθε του εμφάνιση επιμένει και το ξαναλέει και το υπογραμμίζει, εκλογές θα γίνουν το 27. Το είπε στην καταληκτική του και στην ανακτήρια ομιλία του στους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας, την περασμένη Κυριακή και Παρασκευή αντίστοιχα. Το είπε στη συνάντηση με τον Κωστά Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην καθιερωμένη που έχουν. Το είπε και στη Σπάρτη, μιλώντας σε πολίτες, όταν πήγε την Πέμπτη πριν από τα εγγένεια του ανακαινισμένου κάστρου των Δεσποτών στο Μιστρά. Τώρα, ποιος είναι λοιπόν ο σχεδιασμός και γιατί αυτό που καλύπτουμε το ρεπορτάζ μας σήμερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Είναι λοιπόν τρεις οι λόγοι οι βασικοί, πέρα από τον κεντρικό, τον πυρήνα της σκέψης του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι να συνεχίζει να εμφανίζεται θεσμικός, υπηρετεί δηλαδή τη θεσμικότητα, υπηρετεί το στόχο που είναι να μην εθνιδιάζονται πολίτες, να μην εθνιδιάζεται η κοινωνία, η οικονομία, να υπάρχουν τετραετής σταθερή εκλογική κύκλη, έτσι κι αλλιώς η πολιτική σταθερότητα είναι και ένα αφήγημα το οποίο και ο ίδιος το προτάσει συχνά, σε αυτό εντάσσεται και όπως θα το πει λοιπόν την άνοιξη, ο πρώτος πρωθυπουργός, ο οποίος και το 23 και το 27 πάει κανονικά στις κάλπες, δεν προκύρει στις πρώτες εκλογές, ανάλογα με το πότε πιθανώς τον βολεύει ή κάτι τον βολεύει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρεις λόγοι, τρία γεγονότα τα οποία θα έχουν συμβεί καλώς για την κυβέρνηση όταν των πραγμάτων πριν από τις επόμενες κάλπες, δηλαδή που θα στηθούν το αργότερο το Μάιο, ίσως και τον Απρίλιο του 27. Δεν θα πούμε και τα τρία. Για να διαβάσω στο ρεπορτάζ μας οι ακροατές του Παραπολιτικού 90,1, θα πούμε το ένα όμως, το οποίο φαίνεται να είναι ότι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου, όχι τελευταίο γενικός του Μαρτίου, εκεί όπου κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια αποφασίζεται η αύξηση του κατώτατου μισθού και εφαρμόζει συνέχεια από 1η Απριλίου, δηλαδή πολύ λίγες μέρες ή εβδομάδες το πολύ πριν από τις εκλογές. Ο κατώτατος μισθός που είχε προεκλογικά δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία θα πάει στα 950 ευρώ στο τέλος της θητείας της, θα πάει ακόμη περισσότερο και θα φτάσει τα 1000 ευρώ. Αυτός είναι ένας στόχος, εφόσον φυσικά η οικονομία πάει καλά, εφόσον θα συνεχιστεί του χρόνου ο κατώτατος μισθός, ο οποίος θυμίζουμε στην παρασύρια τριετίες, στην παρασύρια μισθού δημοσίων υπαλλήλων, θα πάει στα 1000 ευρώ.
2: Κώστας Παπαχλημίτζος, ευχαριστούμε πολύ Κώστα μου για το πλήρες ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ΠΑΣΟΚ, όπου σαλπίζουν αντεπίθεση ρίχνοντας το βάρος τους στην περιφέρεια Αττικής, στην οποία η αξιωματική αντιπολίτευση δείχνει μια δημοσκοπική τουλάχιστον αδυναμία. Την ίδια ώρα στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα πλησιάζει το ορόσημο για το νέο κόμμα, καθώς την Τρίτη το απόγευμα στο Θησίο θα έχουμε πολιτικό τοκετό. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για ραντεβού με την ιστορία μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, τηλέμαχε, και καλή την Τρίτη, ξεκινώντας από το τελευταίο που είπες, καλή την Τρίτη στο Θησίο το απόγευμα, εκεί κατά τις 8, στο ενακτήριο λάκτισμα του νέου φορέα. Περιμένουμε να μάθουμε τον τίτλο του κόμματος. Τα χρώματα φαίνεται ότι θα είναι το μπλε και το κόκκινο. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι.
2: Μπαρτσελώνα, έτσι. Μπαρτσελώνα,
7: ακριβώς. Που έχει έτσι και τους έντονους συμβολισμούς. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι ο τίτλος του κόμματος. Αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει και έτσι τα παράγωγα θα παραπέμπουν σε κάτι που θα έχει και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Θα σου έλεγα κάτι που μπορεί να έχει στον τίτλο το προοδευτικό. Ίσως κάποιοι λένε κάτι στα πρότυπα του προοδευτικής συμπαράταξης, αλλά μένει να το δούμε, το μεταφέρουμε με επισφάλεια. Αλλά τέλος πάντων μετράμε πλέον αντίστροφα για να υπάρχει το κόμμα. Αμέσως μετά την ίδρυση και την ανακοίνωση στην πλατφόρμα του νέου φορέα θα υπάρχουν υπογραφές ώστε ο κύριος Τσίπρας να δείξει ότι πολλές εκατοντάδες και χιλιάδες συμπολίτες μας συνυπογράφουν το νέο του εγχείρημα. Η προτροπή, το άτυπο μήνυμα είναι να μην δώσουν τηλέμα και το παρόν εν ενεργεία βουλευτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάποιους ανεξάρτητους, την κυρία Αλληνού ή τον κύριο Σαρακιώτη, και ενδεχομένως βουλευτές που έτσι δεν δέχονται αυτές τις προτροπές, όπως ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πολλά εν ενεργεία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς δεν θα είναι παρόντα και παρούσες στην εκδήλωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Χαριλάου Τρικούπη, υπάρχει μια ικανοποίηση για τις δημοσκοπήσεις που έως τώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ιδιαίτερα αυτές που γίνονται στην περιφέρεια. Μάλιστα λένε με αρκετή αισιοδοξία την τελευταία της εταιρείας του ΔΕΠΟΝ για τη Θεσσαλονίκη που παίρνει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Έχουν στα χέρια τους έρευνες που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ πάει πάρα πολύ καλά στην Κρήτη ή στη Δυτική Ελλάδα και ενδεχομένως και σε άλλες περιφέρειες όπως η Ήπειρος ή η Θεσσαλία. Ωστόσο υπάρχει η μεγάλη τρύπα της Αττικής. Εκεί θυμίζω το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές ήταν τέταρτο κάτω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο, και το ΚΚΕ είναι πάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και στο πλαίσιο αυτό λένε οι πληροφορίες θα σχεδιάσει ο κ. Σανδουλάκης με τα οργανωτικά του στελέχη ένα πλαίσιο περιοδιών στους μεγάλους δήμους, γιατί πιστεύουν ότι αν στοιχειωδώς ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ στην Αττική, αν μη τι άλλο η δεύτερη θέση θα είναι δεδομένη και από εκεί πέρα θα ξεκινάει από καλύτερη αφετηρία η μάχη για την κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κύριε Συγκυρικδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Τώρα, στο στρατόπεδο της Μαρίας Καριστιανού επικρατεί εφορία και αισιοδοξία για τη συνέχεια μετά την ανακοίνωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που Αντώνης Σαμαράς, μετά και την εμφάνιση του στη Βουλή, φαίνεται πως ίσως επιλέξει να διαβεί το Ρουβίκονα του νέου κόμματος. Όμως, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας, ήταν και στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, τηλέμα και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ήταν χαμηλότερη των προσδοκιών η συμμετοχή στην εκδήλωση, η δυτική διακήρυξη, την οποία παρουσιάστηκε η δυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα μεγάλες προσδοκίες, καθώς ας μην ξεχνάμε ότι η κυρία Καριστιανού, όπως λέει τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της, προέρχεται κατευθείαν από την κοινωνία, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορεί, δεν γνωρίζει να μιλάει πολιτικά, μιλάει κατευθείαν την καρδιά των ψηφοφόρων και ειδικά στο ακροατήριο το οποίο απευθύνεται στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Θράκη. Έχει τέτοια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία.

0: εκδήλωση. Τώρα όσον αφορά στον κύριο Σαμαρά την επόμενη εβδομάδα, 29 του μήνα, έχει γραφτεί ότι πολύ πιθανόν να νοικιακινώσει και αυτός σε νέο πολιτικό φορέα. Δεν το έχει διαψεύσει, ενώ μην ξεχνάμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα μιλήσει και πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος στηρίζει τον κύριο Σαμαρά σε εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Παιδείας του κύριου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, Τηλεμαχία.
1: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για όσα μας είπε. Πολιτική αντιπαράθεση για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου στο Μεγά Σαββατοκύριακο στην τηλεοπτική εκπομπή με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Νικολόπουλο, του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζο και του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο.
2: Ως προς το πρώτο θέμα για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπάτζη, είπαμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 86 η Βουλή κάνει την αξιολόγηση των στοιχείων. Εμείς κρίναμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι έχουμε κάνει στο παρελθόν παραπομπή στελεχών μας, όπου βλέπουμε ότι μπορεί και πρέπει να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Το κάναμε τον κύριο Καραμαλή, το κάναμε τον κύριο Τριαντόπουλο. Εδώ κρίναμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Άρα ήταν πολύ ξεκάθαρη η θέση μας. Το δεύτερο θέμα, εμείς κρίναμε αυτό σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως μπορούν οι βουλευτές να αξιολογήσουν τη δικογραφία και να κρίνουν. Τώρα, σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο το θέμα και πολύ πιο ξεκάθαρη η θέση μας. Στο θέμα των υποκλοπών, ναι, να διερευνηθεί σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο εξεταστικής, γιατί σε επίπεδο προανακριτικής, παρά την έρευνα που γίνεται 4 χρόνια από την δικαιοσύνη, δεν έχει προκύψει εμπλοκή πολιτικού προσώπου, ούτε καν με τη διαδικασία αναφοράς, έτσι ώστε να διαβαστεί αμελητή στη Βουλή και να κριθεί το θέμα και να αξιολογήσουμε όπως κρίναμε στην προηγούμενη περίπτωση για τη σύσταση προανακριτικής. Σε επίπεδο όμως εξεταστικής, αυτή τη φορά κρίναμε ότι επειδή έχει ήδη συσταθεί εξεταστική επιτροπή, έχει ήδη διερευνηθεί υπόθεση σε πολιτικό επίπεδο και ήδη διερευνάται από τη δικαιοσύνη και έχει διερευνηθεί 4 χρόνια, είναι ανοιχτή ήδη υπόθεση σε δεύτερο βαθμό για την καταδίκη, όπως πρωτοδίκως έχει γίνει, 4 ιδιωτών. Όμως μένει να δούμε και το εφετείο. Υπάρχουν ήδη 2 διατάξεις ανωτάτων των εισαγγελικών λειτουργών. Κρίναμε ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Τώρα, είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει υπηρετήσει και έχει βρεθεί απέναντι σε λαϊκίστικες δυνάμεις. Έχει μαζί σε επίπεδο συγκυβέρνησης κρατήσει τη χώρα όρθια σε πολύ δύσκολη στιγμή. Αλλά εδώ, αυτή τη στιγμή, είμαι ξεκάθαρα απέναντι σε απόψεις οι οποίες αδικούν όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει.
3: Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς δεν έχει όριο όταν πρέπει να εργαλειοποιήσει τους θεσμούς ακόμα και του Συντάγματος και του Κοινοβουλίου για να καλύψει ή να εμφανίσει το αφήγημα που εκείνη επιλέγει. Δεν έχει όριο στην εργαλειοποίηση του κράτους δικαίου. Και αυτό φάνηκε και στον ΟΠΚΕΠΕ, όπου δυστυχώς παρά την ύπαρξη απλών ενδείξεων για προκαταρκτική εξέταση, για πολλωστή φορά αρχιοθετήθηκε μια ευρωπαϊκή δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΚΕΠΕ, για την κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αλλά κυρίως φάνηκε την Παρασκευή χθες για τις υποκλοπές. Διότι εδώ, προσοχή, είναι πολύ πιο σύνθετα και σοβαρά από όσο προσπαθεί ο κ. Νικολακόπουλος να τα εμφανίσει. Καταρχάς, για να έχουμε την ιστορία όπως έχει. Το Σύνταγμα αναθεωρήθηκε το 2019 μετά από 2 βουλές, στην πρώτη πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρχε πρόταση και από όλα τα κόμματα τότε, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε για να θεωρήθηκε και ο κανονισμός της Βουλής. Άρα, για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής θα αρκούσαν 120 ψήφοι, επειδή το λέει το Σύνταγμα. Δεν είχε καμία σημασία πώς το εκτίμησε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το νέο στοιχείο λοιπόν, για το οποίο πρέπει να έχει η Εξεταστική Επιτροπή? Το νέο στοιχείο δεν είναι ο εκβιασμός του κ. Ντίλιαν ή ο εκβιασμός του κ. Δημητριάδη μόνο, γιατί έχουμε 2 εκβιασμούς. Έχουμε τον εκβιασμό του Ισραηλινού αξιωματούχου, που λέει, αποκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό Νίξον της χώρας, και έχουμε και τον εκβιασμό του κ. Δημητριάδη, σε πρόσφατη συνέντευξή του, που λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρουν άλλοι, εκτιμώ εγώ. Μάλλον ο κ. Πρωθυπουργός, εκτιμώ εγώ πάντα. Άρα έχουμε 2 εκβιασμούς. Γιατί υπάρχουν αυτοί δύο εκβιασμοί, γιατί έχει υπάρξει μια δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, που έχει διαγνώσει ευθύνες.
4: Οι υποκλοπές που έγιναν αφορούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, αφορούν τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, συναδέλφους σας, συνδημοσιογράφους, παράγοντες της δημόσιας ζωής, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Να πω καταρχάς ότι πρέπει να γίνει μία διάκριση. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε με τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΕΠ, όχι με το Predator.
5: Σωστό είναι αυτό.
4: Σωστό. Αυτό τι σημαίνει νομικά, πολιτικά? Για να παρακολουθηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και να αρθεί το απόρριτο, πρέπει να είναι ύποπτος ή για εθνικούς λόγους ή για πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Πρέπει να μας πει λοιπόν η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, γιατί υπήγαγε την ΕΕΠ στην αρμοδιότητά του, γιατί από τα 2 κατηγορεί το κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, χθες, πολύ σωστά το παρατηρήσατε, Τρίτη 21 του μηνός έχουμε αυτή την τροπολογία του Φλωρίδη.

0: για την οποία κάνει και νομοτεχνική βελτίωση το βράδυ. Εγώ ήμουν εισηγητή από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είστε τώρα και νομικός, εσείς τα ξέρετε αυτά.
0: Λοιπόν, κάνει λοιπόν και νομοτεχνική βελτίωση το βράδυ για να τη βελτιώσει, γιατί από το πρωί βοούσαν τα ιδιοσιογραφικά μέσα για την αντίδραση τη εισαγγελία και παρόλα αυτά δεν καταφέραμε, δεν κατάφερε δηλαδή ο κύριο Φλωρίδη να αποφύγει την μήνυ τη κυρία.
1: Το κάνει αυτό για να βγάλει λάδι βουλευτέ.
0: Το κάνει για να καλύψει τα νότα του.
2: Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκυριακό. Ο ίδιος είπε ότι το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Δεν το έχουμε δει βέβαια ακόμα, αλλά πλησιάζει, λέει. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε πως σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλίων με το Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός στρατού του Πακιστάν για συνομιλίες, προσπάθεια, νέα προσπάθεια μεσολάβησης για μια ειρηνευτική συμφωνία. Για τα διεθνή νέα μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μένεται αυτό το πολεμικό θρύλο στη Μέση Ανατολή. Σχέδια λοιπόν για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και στέλνει το τελευταίο του μήνυμα. Είναι θα τελειώσει σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει στην Ουάσιγκτον εν μέσω σεναρίων για επανέναρξη του πολέμου με την Τεχεράνη. Σχεδιασμούς για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν επεξεργάζεται η αμερικανική κυβέρνηση και η είδηση αυτή έγινε γνωστή από τα δημοσιεύματα των αμερικανικών δικτύων Axios και CBS News την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στη Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Οι πληροφορίες περί πιθανής νέας στρατιωτικής δράσης ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο μετά την απόφαση του Τραμπ να τροποποιήσει το πρόγραμμά του και να παραμείνει στον Λευκό Οίκο καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα τώρα με το CBS News, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα το δίκτυο Axios μετέδωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκάλεσε εχθές το πρωί σύσκεψη με στενούς συμβούλους του με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία. Πάντως, σύμφωνα με το CBS, μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επιχείρηση. Παρουσιάστηκε εκ νέου ιδιαίτερα επιθετικός στις δηλώσεις του απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κόψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες και βλέψεις της Τεχεράνης. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σάφερ της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ δήλωσε: «Του σταματήσαμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό, εννοείται με τον πόλεμο, αν και δεν φαίνεται κάτι τέτοιο», και τόνισε ότι θα τελειώσουμε σύντομα. Τώρα, ένα άλλο θέμα που είχε ανακύψει είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείουν το Ισραήλ από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Για πλήρη παραγωνισμό κάνουν λόγο οι αρμόδιοι αξιωματούχοι και το Ισραήλ φαίνεται να έχει αποκλειστεί έτσι από την κυβέρνηση Τραμπ από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, με τους ηγέτες της χώρας να συμμετέχουν ελάχιστα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και μέσα σε όλα αυτά γίνεται γνωστό κάτι από το παρασκήνιο ότι τρομοκράτης των φρουρών της Επανάστασης σχεδίαζε να σκοτώσει την Ιβάνκα Τραμπ, την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, είχε χάρτη του σπιτιού της στη Φλόριντα. Πρόκειται για τον 32χρονο Μοχάμετ Μπακέρ Αλ Σαάντι, φέρεται να σχεδίαζε επίθεση για να εκδικηθεί για το θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί και κατηγορείται για τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής να περάσουμε σε αυτή την ασύρρεπτη τραγωδία στην Κίνα, σε 82 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βόρειο-ανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ρηχείο αυτό, στη Λουσενγκιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν όλα τα μέσα για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα. Και όπως καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε, η εργασιακή ασφάλεια στα κινέζικα ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Παρόλα αυτά όμως συνέβη αυτό το δυστύχημα, αυτή η τραγωδία στην Κίνα. και να πάμε και στην, και στην Τουρκία, στη γειτονική χώρα, σε καινούργια φάση έχει περάσει εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία για καταγγελίες περί παρατυπιών και παρέμβαση στην ψηφοφορία στο 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, που είχε ως αποτέλεσμα την καθαίρεση του Προέδρου του Οζγκούρ Οζέλ, καθώς οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 13 υπόπτων ύστερα από συντονισμένες επιχειρήσεις σε 7 επαρχίες της χώρας.
2: Δημοκρατικά και ερτογανικά, Ελισάβετ.
3: Έτσι, αυτά οι εκαθαρίσεις συνεχίζονται, δεν σταματούν, που ξεκίνησαν από το 2016 με το αποτυχημένο πραξικόπημα.
2: Ευχαριστούμε, Ελισάβετ μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Ελισάβετ Σταμοπούλου, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, για να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλά, στην Τουρκία, κύριε Τσίκα, δεν μας κάνει εντύπωση. Οι συλλήψεις μελών της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι είναι ρουτίνα. Από καιρό εις καιρούν τα ακούμε, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, υπάρχουν βήματα, βήμα προς βήμα, ένα σε όλο ένα κεντυνόμενος αυταρχισμός στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δεν είναι μια κατάλυση της δημοκρατίας.
2: Ναι.
4: Είναι μια σταδιακή αυταρχικοποίηση του συστήματος, κυρίως μέσω της αποδυνάμωσης εναλλακτικών λύσεων που θα μπορούσαν να εμφανιστούν έναντι του Προέδρου Ερντογάν.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Δηλαδή μειώνονται ή εξαφανίζονται πολιτικά, εννοώ,
2: οι εναλλακτικές. Οι αντίπαλοι,
4: οι ανταγωνιστές, αυτοί που θα μπορούσαν να κερδίσουν την εκλογή χωρίς να καταργείται η τυπική κοινοβουλευτική διαδικασία και η πολιτική αντιπαράθεση και ο πολιτικός ανταγωνισμός.
2: Σωστά, σωστά. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, το μεγάλο μέτωπο, στο Ιρανικό, δεν έχουμε ακόμα κάποιο αισιόδοξο μήνυμα. Τον αντίον, μάλιστα, αναφέρουν οι Αμερικανοί ότι θα είναι το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός πρόεδρος επιποδός πολέμου, στην κυριολεξία, και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και βομβαρδισμών. Δεν ξέρω τώρα. Αυτό μας απομακρύνει σίγουρα από το ενδεχόμενο μιας συνενευτικής λύσης. Είναι απρόβλεπτος ο Τραμπ? Μήπως αυτό οδηγήσει κάπου που δεν το περιμένουμε? Δεν ξέρω, χρησμοί είναι όλα αυτά.
4: Και η αλήθεια είναι ότι με τον Τραμπ χρειάζονται λίγο οι χρησμοί.
2: Σωστά.
4: Και πρέπει να βρούμε και άλλους αναλυτές.
2: Μάλλον πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα φύλλα για να τα μασίσουμε, έχω την εντύπωση, σαν την πυθία.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπενθυμίζω όμως ότι νομίζω στην αρχή της εβδομάδας ο Τραμπ είχε πει ότι κοιτάξτε, ο χρόνος είναι περίπου Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, το αργότερο Δευτέρα, δηλαδή Δευτέρα μεθαύριο, ότι εκεί πέρα είναι το όριο που έβλεπε. Άρα φαίνεται ότι ασκούνται και πιέσεις προς το Ιράν με κάποιο τρόπο, ώστε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Διότι ο Τραμπ είναι όλο ένα και πιο ανυπόμονος, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει τον πολιτικό χρόνο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Αντιθέτως, το Ιράν είναι πολύ ικανοί στο να καθυστερούν και να κρατάνε καθυστερήσεις, όπως θα λέγαμε και στο ποδόσφαιρο. Επομένως, είναι δύο αντικειμενικά αντίθετοι σχεδιασμοί. Και φαίνεται ότι ο Τραμπ θέλει να πει ότι κοιτάξτε, μέχρι εδώ ήτανε, κοιτάξτε τι θα κάνετε. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, που φαίνεται ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαπραγμάτευση, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν και συνομιλεί και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Καλιμπάφ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής, και με άλλα προφανώς κέντρα εξουσίας στο Ιράν, και φαίνεται ότι αναμένουν από εκεί να δουν εάν υπάρχει κάποιο φως ώστε να πάμε σε μια καταρχήν συμφωνία. Μιλάμε για μια καταρχήν συμφωνία, για αυτό που λένε μια σελίδα, στο οποίο θα περιγράφονται οι γενικές αρχές μιας λύσης και στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται προφανώς το θέμα των στενών του ορμούς, αλλά φυσικά και κάποια κατεύθυνση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και μετά να πούν ότι τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πράγματι πολλές και δύσκολες όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, θα συζητηθούν αμέσως μετά, αλλά χωρίς να υπάρχει πια ο φόβος ότι θα επιστρέψουμε σε πολεμική αναμέτρηση και χειρία θα γίνει επίσημη ειρήνη. Αλλά χωρίς κάποια αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, εγώ θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο ότι μπορεί να τη δεχτεί ο Τραμπ, και αν αισθανθεί ότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, φυσικά θα κάνει κάποια χτυπήματα. Δεν έχω αμφιβολία επ' αυτού, χωρίς όμως να εκτιμώ ότι θα γυρίσουμε σε μια πλήρη πολεμική αναμέτρηση σαν και αυτή που είδαμε πριν 2 μήνες.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά.
2: έτοιμη να νομοθετήσει τις παράνομες διεκδικήσεις της θαλάσσιας ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, φέρεται να είναι η Τουρκία. Υπάρχει προβληματισμός στην Αθήνα. Σε αυτό το μήκος κύματος, η εκτίμηση του υποναβάρχου είναι αποστρατεία Στέλιου Φενέκου, ο οποίος μίλησε στο Action 24.
5: Οι φόβοι μας είναι υπαρκτοί, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλοι. Δηλαδή, όπως διέρευσε, ναι. Δεν θα αναφέρεται στη γαλάζια πατρίδα, δεν θα αναφέρεται, απλώς θα αναφέρεται στα μέχρι τώρα που έχει από πλευράς δικαιοδοσιών, ναι. Και θα εκτείνει τις δικαιοδοσίες στα όργανα τα αστυνομικού τύπου και θεσμικά της Τουρκίας να εφαρμόσουν αυτό.
6: Θα λέει δηλαδή ότι εξουδετούμε το να έχει πλήρη ευθύνη ο Ερντογάν να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, για την γαλάζια πατρίδα. Το έχει και πριν τώρα.
5: Ναι, απλώς δεν θα αναφέρεται μέσα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ναι. Γαλάζια πατρίδα ή οτιδήποτε.
1: Τι σημαίνει βέβαια αυτό de facto, πρέπει να δούμε.
6: Τι σημαίνει.
5: Έχω κάνει προτάσεις για αυτό. Υπήρχε μια σύγκρουση, δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι με το που θα δημοσιευθεί. Πρέπει κατά άρθρο να απαντήσουμε. Και δεύτερον,
1: πρέπει
6: κατά άρθρο.
5: Κατά άρθρο, οπωσδήποτε.
6: Νομικά.
5: Ναι, νομικά.
6: Ναι, εντάξει.
5: Ναι, όχι, είναι αναγκαίο αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να φτιάξουμε έναν άτλαντα όπου να γράφουμε όλες τις θέσεις μας στις εθνικές μέσα να είναι συγκροτημένες και να διασπείρουμε σε όλη τη διεθνή κοινότητα, ώστε να ξέρουν όλοι ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα. Τρίτον, να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή με περιπολικά του πολεμικού ναυτικού μετάταξη. Όχι. Γιατί η ακτοφυλακή θα είναι αυτή που θα βγάλει το φίδι από την τρύπα τις επόμενες μέρες. Χωρίς να
6: ρωτήσω. Προβλέπετε θερμό καλοκαίρι.
5: Γι' αυτό ακριβώς. Για να μην προβλέπετε θερμό καλοκαίρι και έχουμε στρατιωτικού τύπου μέτρα, χρειαζόμαστε αστυνομικού τύπου μέτρα, που είναι η ακτοφυλακή. Και το τέταρτο που έχω προτείνει είναι ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο τρόπο.
2: Στα εσωτερικά θέματα θα πάμε στην Κρήτη. Την ώρα που το τρίχνωνο κοριτσάκι δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο Παγνί, η μητέρα έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές και ο πατέρας αναζητείται. Ένα νέο δράμα έρχεται να προσθεθεί στην αλυσίδα των γεγονότων που εξελίσσονται το βράδυ της Πέμπτης. Τα τρία αδελφάκια της Τρίχνωνης βρέθηκαν από την αστυνομία σε ένα θερμοκήπιο, σε χωράφι, σε άβλια κατάσταση. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας ο συνάδελφος Παντελής Γιάτσης που έχει αναδείξει το θέμα. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε κυρίες και κύριοι. Πράγματι, την ώρα που αγωνιούμε όλοι για την υγεία του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη μέθη παιδών του Παγνή, σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση ακόμα, όπως λένε οι γιατροί. Τα τρία αδερφάκια του από χθες το βράδυ με εισαγγελική εντολή φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έχουν βρει πραγματικά μια πολύ μεγάλη αγκαλιά από γιατρούς νοσηλευτές και την κοινωνική υπηρεσία του Ιδρύματος. Παραμένουν εκεί με εισαγγελική εντολή και, όπως είπες και εσύ, βρέθηκαν σε άθλια κατάσταση να περιφέρονται μέσα σε ένα χωράφι όπου διέμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Ο πατέρας αναζητείται από τις αρχές. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι πρόκειται για έναν Πακιστανό, ο οποίος πιθανολογείται ότι έχει ήδη φύγει από το νησί. Ενώ η μητέρα έχει συλληφθεί από την πρώτη στιγμή που τα παιδιά, που η τρίχρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο μέχρι να αποφανθούν οι γιατροί για τι είδους τραύματα πρόκειται. Ακούγοντας πάντως την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ να λέει ότι το παιδί είναι κακοποιημένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλλον θα οδηγηθούμε σε άλλα πράγματα τις επόμενες ημέρες αναφορικά με την μητέρα, για να δούμε πώς θα ξετυλιχθεί το κουβάρι αυτής της πραγματικά πολύ περίεργης ιστορίας, η οποία τηλέμαχε είναι στην σκιά όλων των γεγονότων που συμβαίνουν το τελευταίο τριήμερο στην Κρήτη, με τις εγκληματικές οργανώσεις, με τα ναρκωτικά, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους εκβιασμούς. Κλείνοντας, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ από το νησί, να πω ότι από το πρωί βρίσκεται η πριγκίπισσα Άννα στα Χανιά για τις εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης. Ήδη έχει παραστεί στο Μάλεμε, στο μνημείο που υπάρχει εκεί για τη μάχη της Κρήτης, καταθέτοντας στεφάνι. Θα βρεθεί στο συμμαχικό νεκροταφείο το απόγευμα, ενώ περιμένουμε να υποδεχτούμε και τα υπτάμενα βέλη από την Μεγάλη Βρετανία. Και τέλος να πω ότι εδώ και λίγη ώρα η πρωτομή του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, του Ικάρου που χάθηκε
2: 20 χρόνια πίσω,
7: που σκοτώθη, τον σκότωσαν πριν από 20 χρόνια, γιατί έτσι πρέπει να λέμε, κοσμεί το ομώνυμο αθλητικό κέντρο στην περιοχή του Κουμπέ στα Χανιά. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν πριν από λίγη ώρα.
2: Του αθάνατου πραγματικά αεροπόρου μας που έπεσε έτσι ηρωικά. Ευχαριστούμε τον Παντελή Γιάτση, τον συναδελφό μας από τα Χανιά, για όσα μας είπε. Πάνω από 5.000 παραβάσεις έχουν καταγράψει οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο ΜΕΚΑ Σαββατοκύριακο ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.
8: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάθε φορά έναν τροχονόμο σε μια αγωνία για να κοιτάζει να κάνουμε παραβάσεις. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς δεν έχουμε οδηγήσει με το σωστό τρόπο, είτε με κινητό τηλέφωνο, δεν φοράμε ζώνη ασφαλείας, παραβιάζουμε λεωφορεόδρομους, κόκκινους σηματοδότες, τα ξέρετε αυτά. Όλα αυτά πλέον μπορούν να τα διαπιστώσει με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας κανείς. Οπότε οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης νομίζω δίνουν μια πολύ καλή λύση. Έχουν μέχρι στιγμής διαπιστωθεί πάνω από 5.000 παραβάσεις. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένοι που έχουν και πολλαπλές παραβάσεις, δηλαδή κάποιος ο οποίος οδηγεί και δεν φοράει ούτε ζώνη και επίσης χρησιμοποιεί και το κινητό τηλέφωνο. Αυτές τις περιπτώσεις νομίζω πολύ σωστά τις πιάνει κανείς και βεβαίως τα πρόστιμα αυτά πηγαίνουν μία κλίση στον παραβάτη. Να σας πω μόνο ότι οι παραβάσεις πηγαίνουν με δύο τρόπους, η κλίση δηλαδή πηγαίνει με δύο τρόπους, είτε στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr, είτε και με συστημένη επιστολή. Και είναι πολύ πολύ νομίζω σημαντικό και ευτυχές το γεγονός ότι γίνεται πλέον και ψηφιακή επίδοση σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από το 75%. Άρα, αν συμβεί αυτό, θα σου έρθει η κλίση στο κινητό τηλέφωνο, στο wallet. Έχει μια συγκεκριμένη κιόλα σε ένα σημείο που είναι η θηρίδα σου και έρχεται αυτή η ειδοποίηση. Είτε στο my.gov.gr, δηλαδή στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr, η ειδοποίηση για τέτοιου είδους παραβάσεις.
2: Ο κ. Αναγνωστόπουλος σημείωσε ότι για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών η ηλικία των ανηλίκων θα πιστοποιείται μέσω του Kids Wallet.
8: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η διαπίστωση της ηλικίας γίνεται με ψηφιακά εργαλεία πολύ εύκολα. Έχουμε το wallet, το οποίο γνωρίζετε κανείς, και το Kids Wallet. Στην πραγματικότητα, όπως και με την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, μπορεί κανείς με το κινητό τηλέφωνο να δείξει την εφαρμογή αυτή την ηλικία του, να διαπιστωθεί δηλαδή ότι είναι ενήλικας, ως εκ τούτου ότι μπορεί εν συνεχεία να είτε να αγοράσει καπνικά προϊόντα και αλκοόλ, είτε βεβαίως ότι έχει να κάνει και με τα ηλεκτρονικά ηλεκτρικά πατίνια. Πάντως η αλήθεια ότι όπως όλοι έχουμε δει, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κυκλοφορούν αρκετά αυθαίρετα στους δρόμους με τη χρήση του πατινιού και είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους.
2: Σε υψηλούς τόνους απαντά το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την επιστολή της Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λαούρα Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τροπολογία προβλέπει επίσπευση στη διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εκμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι δικαστική μας συντάκτης, η Βάσο Παλαιού. Βάσο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν τηλέμαχοι ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουν οξυνθεί οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Χθες είχαμε την επιστολή της Λάουρας Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία έλεγε, διαμαρτυρόταν έντονα για την πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την επιτάχυνση των υποθέσεων για τα πολιτικά πρόσωπα, λέγοντας ότι υπάρχει πρόβλημα στις διατάξεις που αφορούν τα κακουργήματα. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας θεωρεί ότι μέσω αυτής της διάταξης ουσιαστικά αφαιρείται η αρμοδιότητα της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και φυσικά υπήρχε και ένα σκέλος σε αυτή την νέα επιστολή καταπέλητη της κυρίας Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου προκειμένου να ανανεωθεί μεν η θητεία των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων που έλυγε αλλά όχι για 5 χρόνια όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά για 2. Σήμερα λοιπόν είχαμε απάντηση στην κυρία Κοβέση από πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επικαλούνται τις πρόσφατες δηλώσεις στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ότι υπήρχε μια άψογη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ουσιαστικά θέτουν ζητήματα αξιοπιστίας της νέας επιστολής της κυρίας Κοβέσης. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία καθώς φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές τηλέμαχε δεν κάνουν πίσω ούτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
2: Βάσο Παλαιού στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε Βάσο. Δεν κινδυνεύουν οι χείρες και χείρες συνταξιούχοι με επιστροφή χρημάτων από συντάξεις που είχαν λάβει στο παρελθόν, από ποσά συντάξεων που είχαν εισπράξει στο παρελθόν, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Κοκόρης, ερωτηθεί σχετικά με την απόφαση 699-2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των διπλών εθνικών συντάξεων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική την διάταξη του νόμου 4387 του 2016, νόμος Κατρούγκαλου, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων όπως σύνταξη χειρίας και σύνταξη 62 δικαιώματος καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη.
10: Πρόσφατα, δηλαδή στις 15 του μηνός, ήρθε στην επιφάνεια μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο λέει ότι νόμιμα και συνταγματικά σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη. Mm-hmm. Βασική δηλαδή κρατική συνιστόσα της σύνταξης, έτσι είναι μία από τις δύο. Το ένα είναι η εθνική και η άλλη είναι ανταποδοτική όπως γνωρίζουμε. Mm-hmm. Ακόμη λέει και όταν πρόκειται για σύνταξη χειρίας και ταυτόχρονα σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Αυτή λοιπόν η απόφαση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους λόγου θανάτου και επαναφέρει τον φόβο για περικοπές ή πιθανότητα αναδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Όμως αυτή η απόφαση καταρχήν πρέπει να τη δούμε καθαρογεγραμμένη, να είναι οριστική, αλλά υπάρχει όμως μια δήλωση απευθείας με την πριν ακόμα καθαρογραφεί η απόφαση της Υπουργού Εργασίας που ξεκαθαρίζει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας ούτε αναδρομικές απαιτήσεις σε βάρος των δικαιούχων. Το τι λέει ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί πρόκειται περί του νόμου Κατρούγκαλου, mm-hmm. και αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 7 παράγραφος 5 mm-hmm. του 4387 του 16. Mm-hmm. Από τότε υπάρχει αυτή η διάταξη. Και ήρθε τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας, έφερε στην επιφάνεια αυτή τη διάταξη και γι' αυτό ξεκαθαρίσαμε όλες τις στοιχές.
2: Με ψηφιακό προφίλ το οποίο θα χτίζεται από τον νηπιαγωγείο και θα ακολουθεί το πεδίο στο Λύκειο, θα γίνεται εισαγωγή σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μείνει η Χαρλαμποπούλου μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το όλη την καταγραφή της πορείας του μαθητή ώσπου να φτάσει στο επίπεδο του να κριθεί όσον αφορά την εισαγωγή του. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
11: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Βρισκόμαστε εν αναμονή των πανελλαδικών εξετάσεων στην τελική ευθεία, καθώς ξεκινάνε στις 29. Κάνουν υποψήφιοι τις τελευταίες επαναλήψεις, ωστόσο στο Υπουργείο Παιδείας γίνεται η αντίστροφη μέτρηση για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με το Εθνικό Αποβλητήριο την Τρίτη θα έχουμε μια σημαντική συνεδρίαση, όπου αυτό που προκύπτει, όπως γράφουμε και στα παραπολιτικά, είναι ότι θα υπάρχει ένα ψηφιακό προφίλ που θα έχει τα άπαντα του μαθητή μέσα σε αυτό, από βαθμούς, δεξιότητες, αθλητικές επιδόσεις, τα πάντα, γιατί στόχος της Επιτροπής και του νέου συστήματος είναι να αλλάξουν τα πάντα από τον νηπιαγωγείο, όχι να φτάσει το παιδί στο Λύκειο με το παλιό σύστημα, χωρίς κριτική σκέψη και δεξιότητες, και ξαφνικά να βρεθεί σε ένα καινούριο σύστημα. Όπως όλα δείχνει, το Εθνικό Πολιτείο θα εξασφαλίζει την εισαγωγή με τους βαθμούς, τις επιδόσεις, την απόδοση του σχολείου στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Η Υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι το σύστημα έχει αγγίξει τα όρια, το σύστημα των πανελλαδικών, και γι' αυτό βαδίζουν σταδιακά στο Υπουργείο Παιδείας και με ευθύνη προκειμένου να αλλάξει αυτό το σύστημα. Δεν μιλάμε φυσικά για τώρα, μιλάμε από το 29-30, μιλάμε για τις μαθητές που είναι αυτή τη στιγμή στο δημοτικό, δεν πρόκειται να εθνιδιαστεί κανείς. Οι μαθητές που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές τους θα τις δώσουν κανονικά, όπως και οι μαθητές τους από το Λύκειο που ήδη έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και το Εθνικό Αποβλητήριο θα είναι ένα πραγματικά καινούριο σύστημα που θα διαφοροποιείται από το νηπιαγωγείο κιόλας, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο δίκαιη εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Δεν μπορεί να κρίνεται για μερικές ώρες έτσι το
11: παιδί. Τέσσερα μαθήματα, ενώ όταν κρυθεί για τρία χρόνια, όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε τρία χρόνια ακόμα και τα αρνητικά και τις άσχημες επιδόσεις κάπου και τις αδυναμίες έχει κάποιος όλο τον χρόνο να τις διορθώσει και κρίνονται και άλλα πράγματα. Σωστά. Αυτό είναι το σημαντικό πέραν της αποστήθησης. Κρίνονται άλλες δεξιότητες.
2: Ευχαριστούμε για περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Αντίστροφη μέτρηση, κυρίες και κύριοι, για τη μεγάλη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα. Απόψε το αγαπημένο συγκρότημα αναμένεται να βάλει φωτιά στο ΑΚΑ στο πλαίσιο της περιοδίας Run for Your Lives Tours. Οι πύλες του ΑΚΑ ανοίγουν σε περίπου 2 ώρες. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός Βασίλης Κρυμπάς.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
2: Καλώς τον.
12: Ήρθαν οι Iron Maiden, έφεραν και τη Βρετανία μαζί τους από καιρικής απόψεως.
2: Σωστά, σωστά.
12: Αν και αν ρίξουμε μια ματιά αυτή τη στιγμή στον καιρό της Βρετανίας, έχει ήλιο.
2: Έτσι
4: μάλλον
2: γίνεται.
4: Και εμάς κάτι δεν πάει καλά.
2: Έτσι γίνεται. Είναι αντιστρόφως ανάλογες οι πορείες. Όταν έχει καλό καιρό στην Αγγλία, εδώ γίνεται χαμός.
4: Όντως, λένε και οι μετεωρολόγοι. Οι πύλες του ΆΚΑ, λοιπόν, όπως είπε, θα ανοίξουν στις 5. Γύρω στις 7 θα εμφανιστούν οι άνθραξ που θα προθερμάνουν έτσι το κοινό πριν από το μεγάλο live. Οι θρυλικοί Iron Maiden αναμένεται να βγουν στη σκηνή γύρω στις 9:20. Να πούμε ότι οι κάτοχοι των εισιτηρίων αρένας αλλά και καθήμενων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου και από την πύλη που βρίσκεται επί της λεωφόρου Σπύρου Λούι. Υπάρχει και ελεύθερο πάρκινγκ με πρόσβαση από την Κίμης. Οι διοργανωτές ενημέρωσαν ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Για το λόγο αυτό προτείνεται στους θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχα, καθώς η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Οι ομπρέλες απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας, να το τονίσουμε αυτό, να το
2: προσέξουμε. Εντάξει, τώρα με τόσο κόσμο θα βγάλουν κανένα μάτι εκεί, θα γίνει χαμός από τις ομπρέλες.
4: Αντίστροφα λοιπόν μετρά ο χρόνος για την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα, στο ΆΚΑ. Το
2: σήμερα
4: οποίο
2: Iron Maiden
4: να συστεί, έτσι, για άλλη μια φορά μετά από τη μεγάλη συναυλία του Μετάλλικα.
2: Εδώ πανηγυρίζει ο Θανάσης, έτσι είναι.
4: Είναι ο Θανάσης ο Θανασόπουλος στο μύθο. Έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Και βέβαια να προσθέσω, ότι η εμφάνιση των Iron Maiden στο ΆΚΑ αναμένεται να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες ροκ συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα. Χιλιάδες φαν είναι έτοιμοι για να μοιραστούν τα κλασικά τραγούδια του συγκροτήματος.
2: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου, σήμερα δηλαδή πρωταθλητές οι Iron Maiden και αύριο θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Μεγάλη στιγμή στο ΆΚΑ.
4: Τελειότητα.
2: Έτσι, τελειότητα, ακριβώς. Αλέξανδρος Συστάκος, ευχαριστούμε, Βασίλη, για την αθλητική ενημέρωση. Βασίλη, Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μιας και λέγαμε για Iron Maiden. Ο Γιώργος Μπατζόκας είναι φαν των Iron Maiden και είπε στη σημερινή συνέντευξη τύπου εν όψη του αυριανού τελικού της EuroLeague πως είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στη συναυλία. Από εκεί και πέρα ο τεχνικός του Ολυμπιακού είπε ότι είναι μια ανεκτήμητη στιγμή της καριέρας του να παίζει σε ένα ακόμα τελικό. Θα είναι μια μάχη αυτή κοντά στην Real Madrid. Αναφέρθηκε και στον Εσκαριόλο, τον αντίπαλο προπονητή, λέγοντας ότι κάτι θα βρει να καλύψει τα κενά. Θυμίζει ότι η Βασίλισσα έχει μείνει χωρίς σέντερ. Είναι εκτός και οι τρεις σέντερ που έχει. Ο τελευταίος είναι ο Γκαρούμπα. Είναι εκτός και ο Ταβάρες και ο Λεν. Επίσης μίλησε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από την πλευρά των παιχτών. Είπε την ευλογία που είναι σε ένα τελικό, ότι προσέρχεται για αυτές τις στιγμές. Έχουν κάνει πολύ σκληρή δουλειά και στο τέλος ευχαρίστησε τον Γιώργο Μπατζόκα. Θυμίζουμε όλοι ότι δεν είχε πολύ καλή σχέση πέρυσι με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
2: Ισχύει.
13: Ναι, ισχύει. Τα βρήκαν οι δυο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από χθες, από πέρυσι, συγγνώμη, τους τελικούς του μπάσκετ League, είναι από τους κορυφαίους παίχτες του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός Ισραήλ από τη μεριά του είπε ότι δεν θα σταματήσουν να πολεμούν. Ο Ολυμπιακός είναι, είπε, ή καλύτερος ή χειρότερος αντίπαλος, όπως το δει κανείς. Εκείνοι θα κοιτάξουν να ανταγωνιστούν στην ομάδα και δεν κοιτούν τις απουσίες που έχουν. Και ο Μάριο Χεζόνι, ο οποίος έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό, είπε ότι δεν παίζει ρόλο που έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό και θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, το παρελθόν δεν μετράει σε αυτά τα πράγματα. Οι δύο ομάδες, θυμίζω, θα προπονηθούν στις 7 η ώρα που ξεκινάει ο Ολυμπιακός στο Telecom Center και λίγο πιο μετά η Real Madrid, μια προπόνηση έτσι χαλαρή θα έλεγα, που θα μπορούν να τη δουν και οι δημοσιογράφοι και να πάρουν και νέες δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων. Αύριο σε 9 η ώρα θα δεξαθεί ο τελικός και να πούμε και μια είδηση τηλέμαχη που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, την ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχει δώσει τα χέρια με τον Γιάκοπ Νίστουπ για να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας. Αναμένονται τα επίσημα. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλεν. 38 ετών δανός. Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν στην Κοπενχάγη με την οποία κατέκτησε ντάμπι και καλή πορεία στο Champions League. Ένας προπονητής ο οποίος πληρεί τα κριτήρια που είχε θέσει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήθελε ένα νέο φιλόδοξο προπονητή που να έχει κατακτήσει τίτλους και να μπορέσει να δημιουργήσει μια νέα ομάδα για να μπορέσει και ο Παναθηναϊκός με τη σειρά των δεκλητής ένα πρωτάθλημα μετά από...
2: Τελείως διαφορετική συνταγή σε σχέση με τον Μπενίτεθ, έτσι, το αντίθετο ακριβώς.
13: Έτσι ακριβώς, είναι αυτό που είπες, τελείως διαφορετική συνταγή, άλλαξα στον Παναθηναϊκό, πήγαν σε ένα νέο φιλόδοξο προπονητή και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Με τον Ράφα Μπενίτεθ στη διαζύγια ανακοινώθηκε χθες.
2: Σωστά. Πήρε 3 εκατομμύρια, νομίζω.
13: Αν είναι σωστά, νομίζω πήρε πάνω από 3, κοντά στα 5 μαζί με το επιτελείο. Έτσι, για 7 μήνες που έμεινε στον Παναθηναϊκό, το τονίζω.
2: Καλή σοδιά θα έλεγα, Αλέξανδρε.
13: Ακριβώς.
2: Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Για αύριο, κυρίες και κύριοι, Κυριακή, αναμένονται οι παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι. Το απόγευμα θα έχουμε τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά τοπικά περιορισμένη. Ανέμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στο Αιγαίο 24 με 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα 26 και τοπικά 27 βαθμούς. Εδώ στην Αττική λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ανέμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 4. Στα ανατολικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο καιρικό σκηνικό. Το πρωί θα έχουμε κάποιες βροχές με μονωμένες καταιγίδες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 23 Μαΐου του 2026. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρύθμιζε ο Θανάσης Αθανασόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Δημήτρης Κύρκος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέως. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Γεια σας.
14: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
15: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
17: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
18: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
17: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
18: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
17: Θανάση, πες μου κι άλλα.
18: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
19: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο mor.com.
20: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
20: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: έρχεται. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος. Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
2: Max FM 93,4. Τα λέει

0: XFM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρα.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
2: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
7: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
8: Συγγνώμη, το τραγούδι ήταν μπαγκαράγκα ή
7: μπαγκαράγκα,
8: μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
7: Μας βγήκε μπαμπαράγκα, πάθαμε μπαμπαράγκα, πάθαμε.
8: Μπαμπαράγκα, τι έπαθε ο Ακυλάς κατρακύλας.
7: Στεναχωρήθηκα.
8: Παιδιά, το τι καλή κατσαράκι τον έχουν πει. Το τι Pokémon, το τι
7: είναι
8: αυτό.
7: Είναι μοιρασμένος ο κόσμος πάντως.
8: Συγγνώμη, πριν δεν λέγαμε μπράβο, είσαι ο καλύτερος και θα πας και θα ασκήσεις.
7: Εγώ στεναχωρήθηκα.
8: Θα κουνάς τα αυτιά σου και την ουρά σου.
7: Εγώ στεναχωρήθηκα. Εγώ το περίμενα, δηλαδή μέσα στην πρώτη τριάδα, να το πω. Βγαίνει ο Μικρούτσικος και λέει, εγώ το είχα πει ότι θα κερδίσει η Βουλγαρία. Και θα του λέει η Σκορδά. Συγγνώμη, λέει, το έχεις πει λέει, στην εκπομπή τη δική μας. Ναι, γιατί στην δική μας το έχεις πει. Μήπως το έχεις πει, του λέει πουθενά αλλού. Μπαμπαγκαράγκα.
8: Και η Φιλανδία. Πού το είχε πει τελικά.
7: Ξέρω εγώ και του με νοιάζει. Γιατί η Φιλανδία πιο κάτω από εμάς, η Φιλανδία με τη Βιόλα.
8: Η Πάσα Βιόλα. Το άλλο. Συγγνώμη, το άλλο. Η Μεγάλη Βρετανία που δεν είχε καθόταν μόνο του στο μαγαζί.
7: Η Μεγάλη Βρετανία πάντα πηγαίνει.
8: Έλα,
7: ντροπή. Τον υιοθέτησαν οι Δανείοι, το είδες αυτό.
8: Έλα, μωρέ.
7: Και όταν ήμουν και πήγαν από την Ελλάδα. Ήταν οι Δανείοι δίπλα στη Λότζα και πήγαν, σηκωθήκαν και του είπαν έλα, έλα να παίξει με τα άλλα παιδάκια. Και τον υιοθέτησαν σε εισαγωγικά.
8: Ο Ακύλας είπε παρντόν πάντω.
7: Αμόρ το καλό μου, μωρέ. Το συμπαθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
8: Να σα πω κάτι.
7: Κρίμα.
8: Εγώ τον Περικλή τον Κονδυλάτο τον αγαπώ. Τι δήλωση έγραψε το ίδιο.
7: Α, δεν ασχολούμαι με τον Κονδυλάτο εγώ τώρα. Αλήθεια είναι.
8: Ότι η κρατική τηλεόραση πλήρωσε τόσα χρήματα, δικά μας χρήματα, για ένα παιδί που προβάλλει τη σεξουαλικότητά του. Πρόσεξε τώρα.
7: Ο Κονδυλάτος το μεταξύ.
8: Ναι, τη σεξουαλικότητά του και στην εποχή του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη και τη χώρα του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, της Νάνας Μούσχουρη και της Βίκη Λεάντρος. Εμείς στέλνουμε τον Ακύλα με το φέρτο.
7: Καλά, να σου πω τώρα. Πέρσι που στείλαμε ποιοτικό πάνω στο βράχο, τον κλέγαμε με το μυρολόι. Έκτη βγήκαμε, δεν είπε βγήκαμε πρώτη. Έχουν ούτε στην πρώτη τριάδα, ας χαλαρώσουμε λίγο.
8: Εγώ τον Κονδυλάτο τον αγαπώ, αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο κακίτσα. Και επίσης να πω.
7: Γιατί ο Κονδυλάτος κάποιο... είναι πάρα πολύ. Τι ψήφι θα παραδώσουμε εσύ.
8: Είναι σαν να του πω ότι στην εποχή του τον φοβερό αξεσουάρ, εσύ φτιάχνει αξεσουάρ.
7: Ναι.
8: Πλαστικά. Έλα παιδιά, ντροπή.
7: Γιατί
8: τώρα δεν μιλάμε έτσι ο ένας για τον άλλον. Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το παιδί, τι το έχει βρει.
7: Εγώ τον Κονδυλάτο τον είχα δει από το Survivor, ήταν ένας απλός τηλεθεατής,
8: ναι.
7: Και έκανε παρέα με την τέτοια που τη γινόντουσαν όλοι περίεργο. Δηλαδή οι δύο σχαμένοι κάνανε παρέα.
8: Α,
7: σε παίχτες λέω εγώ τώρα. Με την πέστηκα που είχε πάει και στην ΕΡΤ και έκανε μια βόλτα και πήγε άπατη.
8: Ναι, μη κουνάς το χέρι σου έτσι.
7: Αντί...
8: γιατί κουνιέται και το κάτω.
7: Σαλαγκούδι. Σαλαγκούδι. Κάνανε παρέα με τη Σαλαγκούδι και τη έλεγε εγώ σε κατα... δεν την ήθελε κανείς να κουβεί, τη βλέπανε και του γύριζαν τάντερα. Γιατί δεν μπορούσε και
8: έγινε το φύγε, φύγε, φύγε.
7: Και από όλο το Survivor, ποιος ήταν ο κολλητό σε λαγκούδι, ο κορδιλάτος.
8: Λοιπόν, χθες πήγα Μύκονο.
7: Έλα.
8: Τι τραγουδούσαν κάτι σποράκια από πίσω μου που περίμενα.
7: Θα το φέρτο.
8: Όχι.
7: Α, τι.
8: Τη Τσίπρου, τζελαβελά, τζελαβελά.
7: Τζάλα, τζάλα, τζάλα.
8: Τζάλα, τζάλα. Λέω, παιδιά, κάτι πιτσιρί και κάτι μωρά.
7: Τζάλα τη Παρασκευή στο γάλα.
8: Τζάλα σε πληροφορώ στα
7: καλά,
8: σποράκια.
7: Το
8: ρούχο τη το δε.
7: Εντάξει, εκεί που
8: εκεί πέρα έβγαινε ο
7: ωραία φωνή, ωραία, ωραίο κοριτσάκι.
8: Και όπω λέει ένα φίλο μου, καλά έκανε η Βουλγάρα και βγήκε γιατί είμαστε μια κοινωνία πολύ μπουλγκέρ. Έβγαλε μου λέει τι βυζάρε τη έξω.
7: Δεν έβγαλε τίποτα εσύ.
8: Ήταν λίγο.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τίποτα, τίποτα, όχι.
8: Τι λέει, ορίστε, να εδώ συνάδελφο. Όλα τα βγαλε. Τα βγαλε.
7: Μια μπλούζα στενή, παιδί μου, δεν φόραγε.
8: Τι στενή. Στενή διαγραφόντουσαν όλα. Δηλαδή, τι θέλει να σου δώσει το πιάτο με μέ.
7: Ναι.
8: Ήτανε...
7: Δεν μου φάνηκε προκλητική. Εμένα δεν μου φάνηκε προκλητική.
8: Ήταν ψηλό σεξ. Ήταν σεξ. Δεν μπορούσε να πει ότι.
7: Ναι, αλλά δεν φαινόταν, ρε παιδί μου.
8: Φουρέιρα. Ήταν κατηγορία τραγουδιού Φουρέιρα.
7: Δεν φαινόταν ότι ήταν. Δηλαδή, ποιο σεξ ήταν. Καμία σχέση το σεξ η Βουλγάρα με την Κύπρια.
8: Ναι.
7: Υπήρχε σχέση.
8: Εντάξει, άλλου είδου το ένα, άλλου είδου το άλλο.
7: Δεν ήταν σεξ για να προκαλέσει. Δεν, όχι, εγώ δεν το θεωρώ αυτό σεξ.
8: Εντάξει.
7: Δεν το θεωρώ σεξ για να προκάλεσω ότι γυμνό.
8: Καλά, εγώ το σεξ όμως δεν είναι μόνο το γυμνό, είναι και γενικά όλο το πακέτο. Πώς το
7: όλο το τραγούδι, όλο ο χορός.
8: Δηλαδή έλεγε είμαι λίγο ντομινατρίξ, είμαι
7: όχι,
8: λίγο άγρια.
7: Δεν ήταν έτσι το ύφος το τραγούδι.
8: Οι άντρες, παιδί μου, το εισέπραξαν έτσι. Εμένα ένα φίλος μου λέει βγήκε το κορίτσι, μου λέει με διπλά αμορτισέρ, μου λέει ήταν εκεί πέρα τσίτα τα γκάζια και μας έδινε, μας χάριζε υποσχέσει.
7: Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για πολύ λιγουριό. Δηλαδή κοπέλα δεν
8: είναι.
7: Δεν μπούλαγε σεξ είναι σε καμία περίπτωση. Ούτε ο χορός, ούτε το τραγούδι, ούτε το ντύσιμο. Δηλαδή ποιο σεξ ήταν η Σάτι πρόπερση, πώς να σου το πω.
8: Ναι.
7: Πολύ ποιο σεξ ήταν η τέτοια, η δικιά μας, η Κύπρος. Που ήταν και το τραγούδι έτσι, πανέβηκε και πάνω και χόρευε. Τέλος πάντων. Αλλά ωραίο κορίτσι ήταν. Ωραίο κορίτσι, η Βουλγάρα ήταν.
8: Άγρια.
7: Τέλος πάντων.
8: Ήταν.
7: Δεν ξέρω.
8: Λίγο να σε δείρω να πάρω το μαστίγιο. Αγριοπή μου φάνηκε, είχε τα νεύρα της, δεν ξέρω. Έχει πολύ απότομα και αγρία.
7: Δεν ξέρω, ούτε αγριοπή μου φάνηκε. Μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, δεν. Έχω άλλη εικόνα.
8: Έτρωγε σουβλάκια.
7: Όχι, καλά.
8: Έπινε μπειρά.
7: Πάρτι κανονικό.
8: Να, τα αυτά ήταν, παιδί μου. Ήσουν ευχαριστημένη από το πάρτι και την είδε.
7: Μα αυτό είδα μετά. Επειδή δεν λέω ρε παιδί μου.
8: Ο Αγγέλα πώ φάνηκε.
7: Μ' άρεσε.
8: Άλλο, τι άλλο σου άρεσε.
7: Εμένα μ' άρεσε το πιο ζαμό τραγούδι που πρέπει να πήρε 0 μετά τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι αυτό που δεν πήρε τίποτα. Η Λιθουανία.
8: Α.
7: Που ήταν ένας που ήταν λίγο ήταν όλος ασημένιος και...
8: Ιταλία.
7: Εμένα η Ιταλία δεν μ' άρεσε καθόλου.
8: Ναι.
7: Καθόλου μου φάνηκε. Όπως και η τέτοια, η που ήταν πολύ μεγάλη στάρ της Αυστραλίας, μου φάνηκε παλιακιά αυτή.
8: Αυτή είναι ωραίο κορίτσι.
7: Κάποιος είπε, κάποιος που διάβασα το άκουσα κάπου, λέει, βγήκε λέει και η Πατούλενα από την Αυστραλία.
8: Όχι ρε παιδιά.
7: Πατούλενα ήτανε.
8: Συγγνώμη, ωραίο κορίτσι.
7: Παλιακιά. Εμένα μου φάνηκε παλιακιά εμφάνιση. Με τα χρυσά, με αυτά, δεν μ' άρεσε.
8: Τι ήθελες δηλαδή.
7: Δεν μου φάνηκε μοντέρνα, ρε παιδί μου, μια καινούρια πρόταση. Τέλος πάντων, μου φάνηκε παλιά και όλη η τέτοια. Η Γαλλία εμένα μ' άρεσε πολύ. Και το τραγούδι της πάρα πολύ. Η φωνή της ήταν συγκλονιστική. Και ποια άλλη κοπέλα έχει μια συγκλονιστική φωνή, αλλά κι άλλη μια έχει συγκλονιστική φωνή. Πολλοί μιλάγανε για τη φωνή της.
8: Πάντως ρε παιδιά, πολύ δεν κράτησε. Πολλή ώρα δεν κράτησε το όλο πράγμα.
7: Ναι, γιατί ήταν.
8: Έτσι και ψηφίσουμε.
7: Γιατί ήταν 70 χρόνια από την Eurovision, λέει, και μετά βγήκανε πολλοί. Ο και ο Ρίμπακ και άλλοι τραγουδούσαν. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν Άι Λουλού και τραγούδισαν.
8: Ο Ζήμπεν Άι Λουλού έχει πάρει κιλά. Μουτζάρο παρακαλώ.
7: Και τραγούδισαν ο καθένα τραγούδια που είχαν κάνει εντύπωση και ή κέρδισαν ή είχαν μείνει στην ιστορία τη Eurovision. Όχι τα δικά του όμω. Αλλά.
8: Πάλι έβαλε τη γεροντική του ρόμπα, έτσι. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν.
7: Πολύ, είναι και το αστέρι στο κεφάλι. Πολύ γλυκός.
8: Ναι. Αυτός είναι κοινότητα. Δεν,
7: όχι, οικογένεια, παιδί μου.
8: Α, έχει.
7: Και παιδιά και τέτοια. Τα, αυτό
8: με τον άντρα του ή με
7: αυτό,
8: τη γυναίκα
7: με
8: του.
7: Με τη γυναίκα του.
8: Α.
7: Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα πλέον. Να τα λέμε και αυτά. Παιδιά, αναλύσεις βγήκανε, γράφανε, λόγοι, συγγραφείς, αυτά. Ολόκληρη ανάλυση. Αν μας αξίζει αυτό, δεν μας αξίζει. Οι μισοί λέγανε ότι στην έμεση σκουπίδι, οι μισοί λέγανε το παιδί έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και τις ανάγκες σας και να τρώγονται. Να κάτσει να φαγωθεί κάτι
8: γροβίδιο.
7: Ναι, μεταξύ τους όμως. Και ότι στέλνουμε ποιότητα και δεν στέλνουμε την ποιότητα και αυτά που είμαστε και στη χώρα του Περικλή και του Αυτουνού και του άλλου να στέλνουμε τον άλλον με τα φτάκια στο κεφάλι. Ό,τι να είναι εδώ, δεν διάβασα, πραγματικά με κουράσα. Και μετά στις τηλεοράσεις όλες οι εκπομπές με την Eurovision.
8: Εντάξει, τώρα είναι.
7: Εντάξει, λογικό είναι βέβαια. Εγώ πάντως το συμπαθώ. Εγώ το περίμενα πολύ πιο ψηλά το τραγούδι. Καμία σχέση. Το περίμενα πρώτη τριάδα. Στεναχωρήθηκα.
8: Έπεσε έξω στα πρόγραμμα.
7: Τελείως.
8: Ναι.
7: Αλλά λέγανε σήμερα που έβλεπα τις αναλύσεις εκπομπές, η Κατερίνα Ζαρίφη που ήταν εκεί και άλλο ένας αντιποκριτής που ήταν εκεί, ότι την τελευταία εβδομάδα στα καλά του έκανε ένα πραφ και άρχισε να ανεβαίνει στα στοιχήματα. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι, δηλαδή η Βουλγαρία και η Δανία, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί εμείς ακούγαμε τα στοιχήματα. Βέβαια, τον Μπατακλάν που έκανε στα social media, στον ξένο τύπο, ο Ακύρος δεν το κάνει κανείς. Του πήραν Ισραήλ στο BBC κιόλας.
8: Να. Και είπε BBC.
7: Όχι, είπε την ιστορία του, ρε παιδί.
8: Μορσί, είμαστε από το BBC. Και είπε, ο Ακύλας έζησε τη μεγάλη. Εντάξει, κάτι θα κάνει το παιδάκι τώρα.
7: Να βγάζει βίσκο.
8: Ναι.
7: Τον έχει ετοιμάσει κιόλας.
8: Α, μπράβο. Α, το άκουσα το τραγούδι. Σπαστό,
7: λέει. Χαλιά.
8: Καλά, δεν υπάρχει.
7: Είναι σαν το φέρτο, αλλά είναι σπαστό.
8: Όχι.
7: Είναι σπαστό.
8: Άστο, δεν ακούγεται.
7: Ναι.
8: Το φέρτο έχει και ένα αυτό. Τώρα.
7: Ένα τραγούδι, ο βίσκο δεν έχει άλλα.
8: Ένα ακούσαμε.
7: Α, okay.
8: Ένα ακούσαμε και είναι σε πιάνει. Πάρε ένα υπογλώσιο. Ένα χάπι για την ταχυκαρδία. Και λίγο δραμαμίνι. Για να μην πολύ καταλαβαίνει όταν ακούς.
7: Okay.
8: Θα σου πει μια σαλάτα. Λοιπόν, Μπρούνο Τσιράλα και Οικονομάκου. Μαστινέσκασαν.
7: Αχ, καλέ και είχα μία.
8: Επαντρεύτηκαν. Με παπά και με κουμπάρο σε στενό κύκλο έκαναν πλάκα, λέει, με το αυτό, αλλά θα γίνει μεγάλο πάρτι στην Πάρο.
7: Καλύτερα παντρεύτηκα να εισχάσουμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την Πάμελα Άντερσον και τον Ντόμ Κρούζ?
8: Τι συμβαίνει?
7: Φήμες του στέλνουν ζευγάρι.
8: Αχ, θα γίνει ο εραστής της χρονιάς, παιδί, ο Ντόμ Κρούζ. Δεν έχει αφήσει γκόμενα για γκόμενα.
7: Δεν έχει αφήσει χιλόπιτα για χιλόπιτα. Έχει πλησιάσει.
8: Γιατί, συγγνώμη, δεν
7: ακόμα τρέχουν όλες.
8: Δεν γίνεται το.
7: Γίνεται ένα τέτοιο, γίνεται ένα. Και μετά από τρεις μήνες.
8: Μαϊκλο φασολάκι.
7: Και μετά από τρεις μήνες φεύγω. Δεν νομίζω. Είναι παιδιά. Δεν έχει να κάνει με αυτό.
8: Άμα είσαι φασολάκι, έχει και παλιό χαρακτήρα.
7: Ναι.
8: Και ταιριάζουν όλα μαζί.
7: Αν έχει φασολάκι, έτσι, έχει φύγει για το πρώτο εβδόμαδο.
8: Ναι. Είναι και ο Ντόμ Κρούζ τώρα, κάτσε.
7: Δεν είναι καμία λιγότερο διάσημη αυτόν από αυτές που έχει παραμπλέξει.
8: Ναι, αλλά δεν είναι ντροπή να φανεί ότι έγινε ένα φάκι.
7: Ποια ήταν αυτή η πολύ ωραία που έχει κάνει και τη Μέρλι Μονρό που έλεγα το κοριτσάκι αυτό, τι σχέση έχει με αυτό το μουρλό?
8: Είναι μουρλός αυτός, είναι παλιό χαρακτήρας.
7: Ναι, η ιδιάρ μας. Μια κούκλα, και καλή ηθοποιός. Είχε μπλέξει με αυτόν και το είχα διαβάσει και λέω δεν μπορεί.
8: Από εκεί
7: δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει.
8: Φαντάζει και λίγο μύθο.
7: Καλέ γνωστή. Με Όσκαρ η κοπέλα δεν είχε ανάγκη τον Ντόμ Κρούζ. Μετά από 5 μήνες, 6, ναι, το μάθαμε εμείς. Αυτή ακόμα πρέπει να τρέχει. Να τρέχει από πριν. Είπε αυτός ο κύκλος έφυγε. Πάω για άλλους κύκλους.
8: Να πάει στους Ολυμπιακούς κύκλους. Άμα τρέχει καλά και γρήγορα, να τη στείλουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες, ρε παιδιά.
7: Λοιπόν, και τώρα έμπλεξε με την Πάμελα Άντερσον. Έμπλεξε. Λένε ότι την είδε στην ταινία The Last Showgirl και είπε τι ωραία που παίζει, τι που την είχαμε μόνο στο μυαλό μας ως Baywatch με το μαγιό, και αυτή η κοπέλα, η γυναίκα, κρύβει μέσα της ένα αστήρευτο ταλέντο και με ένα απόθεμα υποκριτικής. Έλα εδώ να σου πω δύο κουβεντούλες.
8: Και τελικά?
7: Τελικά λέει βγαίνουν. Βγαίνουν, τους βλέπουν να βγαίνουν αυτό. Και όλοι ψιθυρίζουν.
8: Τα βραδιά τους λινοδένουν ή μόνο βγαίνουν?
7: Δεν ξέρουμε. Και όλοι αναρωτιούνται τι έγινε με τον Λία. Μίλησε με τον Λία, μίλησε ότι υπήρχε ένα φλερτ, ένα αυτό, έπαιξαν και μαζί, φιλήθηκαν, δεν ξέρω τι έκαναν. Και δεν πήγε παρακάτω το θέμα. Και τώρα λέει μάλλον είναι με τον Ντόμ Κρούζ.
8: Τι να πω. Τάξη. Έχει πέσει ξηρασία.
7: Κοίταξε, αυτό είναι 62 και αυτή είναι 58 και μια χαρά είναι. 63. Αυτό 63, αυτή 57.
8: Τι διαβάζω τώρα, συμβαίνει τώρα. Πήρε και μανία από τους γυροφάνους για το αδιάβλητο του Televoting.
7: Ναι.
8: Έγινε χαμός, λέει. Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μας αγδικήσατε τον Ακύλα. Ήταν για καλύτερη θέση. Κάτι γίνεται, λέει. Καλά.
7: Τη Παρασκευή στο γάλα. Άμα δεν βγαίνουμε εμείς, είναι και καλύτερη θέση. Αφού είχε ανέβει στα στοιχήματα, ρε παιδιά, η Βουλγαρία.
8: Ναι.
7: Ναι.
8: Έχουν αυτές παραδουλεύτρες όλο τον κόσμο. Είναι εύκολο να ψηφίζουν.
7: Απλά ήταν εντυπωσιακό τα φαβορί και η Γαλλία δεν πήγε καλά.
8: Τι έγινε, ρε παιδιά, οι φαβορίτες όλες πήγανε για τσάι.
7: Όλα τα φαβορί. Δηλαδή δεν είναι ότι ήμασταν μόνο εμείς. Όλα τα φαβορί που ήταν για τις τρεις πρώτες θέσεις πέσανε. Δεν είχαν καμία σχέση με τις τιμές στοιχηματικές.
8: Ήταν παιχνίδι των στοιχημάτων για να βγάζουν λεφτάκια.
7: Όχι. Και νομίζω ότι και εμείς και η Φιλανδία και η Γαλλία λιγότερο ίσως μπορεί και να καήκαμε, γιατί ρε παιδί μου πέσαμε. Παίζανε αυτά τα δύο τραγούδια, Φιλανδία και Ακύλας, παίζανε παντού.
8: Καλά, καλό είναι αυτό. Συνηθίζει ο άλλος τη μουσική, δεν
7: ξέρω. Μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν ξέρω τελικά. Να σου πω, δεν θα σκάσουμε. Μια χαρά, δέκατη δεν
8: παιδιά. Τι λες, παιδί μου, είχαμε μια καραμελίτσα για να αισθανθούμε υπερήφανοι. Τι να αισθανθούμε υπερήφανοι για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
7: Όχι,
8: ή για τα νέα κόμματα που γίνονται, που βγαίνει ο Τσίπρας.
7: 26 του μήνα, λέει, βγαίνει ο Τσίπρας και θα.
8: Ναι, ο Τσίπρας είναι θα. Πάψε βρε παραμύθα.
7: Να σου πω κάτι. Μια χαρά είναι και. Εδώ πέρα έχουμε πάρει κάτι θέση τρελετή. Μια χαρά είναι δε, 10η ρε παιδιά μου στις 25 χώρες. Άσε μας σε παρακαλώ τώρα. Που άλλο για μη ποιοτικό και ότι θα γίνουμε ρεζίρι και τι είναι αυτό που στέλνουμε. Κάντε και το σταυρό σας. Αφού δεν σας άρεσε. Εμένα μ' άρεσε. Άλλο θέμα. Συμπάσχω με την με τον Χάρη και την
8: Μέγαν.
7: Είναι άφραγη.
8: Είναι άφραγη.
7: Δεν πάνε τα πράγματα. Ό,τι έχουν κλείσει άφραγη. Δεν πάνε καλά τα οικονομικά.
8: Εσύ που είσαι πρόεδρος στο Τηρεσία.
7: Ναι.
8: Να τους πάρεις αντιπρόεδρους.
7: Έχουν πρόβλημα ρε παιδί.
8: Τι πρόβλημα έχουν.
7: Οι συμφωνίες που έχουν κλείσει με εκατομμύρια με τον Netflix άπατες γιατί αυτοί σκόψαν είναι μια εκπομπή μαρμελάδες και γιαούρτια και ό,τι.
8: Καλά, δεν φταίνε. Αφού τσαλάκουσαν την εικόνα τους. Τι να αγοράσουμε, βρε κουκουλιά.
7: Και μάλλον λέει μένουν σε μια βίλα 15 εκατομμυρίων
8: ναι.
7: Στην Καλιφόρνια και κάπου εκεί. Και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα λέει της συντήρησης. Κυπουρή, αυτά.
8: Έχεις πιτάξει την Κυψέλη, πάρ' τους μακάριδες.
7: Άσε με. Κυπουρή, Φιλιππινέζες, καθαρίστριες,
8: πεπούλες. Την αξία του σπιτιού, πες με γκανάκι!
7: Δεν τη βάζω αυτή τη, με τίποτα την κρουσούζα.
8: Δεν την έβαζε.
7: Όχι.
8: Αμέσως παίρνει υπεραξία.
7: Θα
8: έχει εκεί πέρα στην οδό Φεδριάδων την εκεί πέρα με στάμπα. Ξέρεις τι είναι να πουλάς το διαμέρισμα, της πεις έλα εδώ μια εβδομάδα κουκλίτσα μου, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε φιλοξενήσω να πάρει αξία το κονάκι μου. Έτσι γίνονται. Τι νομίζεις, πώς γίνονται τις μόδες στα ξενοδοχεία, γιατί πάτσε ο βασιλιάς, ο Γουέλμος, ο τέτοιος εκεί πέρα.
7: Τι δουλειά καλά έχει να πάει στην Κυψέλη, αυτή είναι ψωνάρα, θέλει να πηγαίνει μόνο στα αυτά και...
8: Όχι, γιατί τώρα η νέα μόδα είναι, οι πλουσίες κάνουν τις πτωχές. Βοήθαμε πτωχέ, μη γίνω σαν
7: κεντέ. Γιατί κάνουν πτωχές.
8: Κάνουν ρε παιδί μου ότι, ναι, ότι είναι δίπλα στο λαό και τέτοια.
7: Τι είναι?
8: Δίπλα στο λαό. Καλά το είδες, είδες φοβερό τις ουρές στην Ιταλία για ένα πολύ γνωστό μπραντ. Θα το πω παιδιά, η Οντεμάρ Πικέ έκανε συνεργασία με τη Swatch και ήτανε
7: ναι.
8: Ουρές και μαλλιοτριβιόντουσαν
7: και
8: τσουρεμαδιόντουσαν και φτηνόντουσαν
7: και άσχημα και ρολόγια το
8: εμένα μου αρέσουν, δεν θα έλεγα όχι σε ένα τέτοιο ρολογάκι.
7: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
8: Το οποίο είναι και ακριβό.
7: Άμα στο δείχναμε ρε παιδί με αυτό το ρολόγιο δεν ήξερες ποια τη μάρκα είναι. Ειλικρινά, μόνο τους ρολόι. Σ' αρέσει, σαν ρολόι, σαν σχέδιο σ' αρέσει.
8: Το Ντεμάρ μ' αρέσει το σχέδιο, είναι κλασικό σχέδιο.
7: Ναι, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτό. Τέλος πάντων, είναι παιδί μου πολύ για τη μάρκα για να πάρουν για να είναι πρώτοι. Ήταν, είναι limited αυτά το μεταξύ, είναι limited.
8: Ναι, είναι, αλλά είναι ειδική συνεργασία επειδή το Ντεμάρ είναι πάρα πολύ ακριβά. Και επειδή τα πουλάει η Swatch σε πολύ ειδική τιμή. Οπότε ρε παιδί μου σου λέω είναι και μετά από χρόνια βέβαια θα έχουν καλή μεταπόληση.
7: Ναι, παιδιά όπως να κάτσεις την ουρά τώρα για να πάρεις.
8: Εντάξει, ο άλλος έχει βίτσιο, μπορεί να έχει βίτσιο με το ρολόι.
7: Όχι μόνο για τα ρολόγια. Πόσοι κάβονται στην σε ουρές γιατί βγαίνει κάτι καινούριο και συλλεκτικό. Δεν λέω μόνο για το ρολόι αυτό τι καλά.
8: Άμα θες κάτι καλό.
7: Βγαίνει, ναι. Τι ουρές, τι γίνεται. Όπως και σε εκτός βέβαια στην Αγγλία που κάθονται εδώ.
8: Κάτσε, αν είχαν φοβερά παπούτσια που σ' αρέσουν εσένα.
7: Ούτε καν.
8: Στο 1/10 της τιμής.
7: Ούτε καν. Ούτε εγώ στην ουρά. Ούτε, okay. Ούτε για αστείο. Που να έχει, τι να σου πω τώρα, να είναι η Hermès η τσάντα η συλλεκτική, να τη δίνουν 10 ευρώ και όποιος πρόλαβε τον κύριο Ήβρα την πάντη μου.
8: Κάτι που θες πολύ δεν θα καθόσουν.
7: Όχι, δεν κάθομαι σε καμία ουρά. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλω τόσο πολύ για να κάτσω σε ουρά.
8: Α.
7: Εγώ όμως.
8: Πέρα από την Eurovision, δεν μας είπες πως πέρασες το εξωτικό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο.
7: Ναι, τίποτα. Με την Eurovision το πέρασα διότι είχαμε gathering στο σπίτι.
8: Ναι.
7: Μετακομίσαμε όλο το σπίτι για να χωράμε όλοι γιατί ήμασταν 18 άτομα.
8: Συγγνώμη, τι μετακομίσατε.
7: Βάλαμε κάτι πολυθρόνες, φέραμε κάτι μαξιλάρι να χωράμε.
8: Ωραία.
7: Και όλη μέρα.
8: Βάλεις ένα χαλάκι και κάθονται μωρέ και κάτω.
7: Και μετά πως σηκώνονται.
8: Έχει τη βοήθεια του κοινού.
7: Δεν ήταν απλό. Λοιπόν, αυτό κάναμε αυτό. Κοιμηθήκαμε 5 ώρα το πρωί.
8: Για τσιμπούση.
7: Γιατί παίζαμε μετά, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
8: Παναγία μου.
7: Και την Κυριακή μετά προσπαθούσαμε να συνέλθουμε.
8: Εγώ δεν μπορούσα να δω μέχρι το τέλος την Eurovision, παιδιά. Κρατάει πάρα πολύ αργά.
7: Συγγνώμη,
8: τι ώρα τελείωσε.
7: Επειδή
8: είμαστε
7: παρέα. Δεν είμαστε και προσιλωμένοι. Τώρα είμαστε παρέα, λέγαμε μια μπουρδα, βλέπαμε λίγο ότι.
8: Έτσι
7: νομίζα.
8: Γίνεται πάντα.
7: Ναι. Μόνο στο δικό μας τραγούδι έπεσε σιωπή. Θέλαμε να δούμε πώς είμαστε.
8: Να. Ο Ακύλας τον είχε πιάσει ένα τσιρλιπιπί πριν, κάτι τον είχε βρει.
7: Εντάξει, μωρή.
8: Μας μάτιασαν, μωρέ. Μάτι.
7: Έλα, μωρή, μας μάτιασαν. Δεν τους άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι όπως νομίζαμε. Τελείωσε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οι Μπέκαμ έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Ντέιβιντ και Βικτόρια μπήκαν στην ελίτ των σούπερ πλουσίων.
8: Πώς, αφού τα τσίτια δεν πάνε καλά.
7: Ναι,
8: από πού
7: θέλει κατεβαίνει. Τα έχει κλείσει αυτή τα τσίτια και έκανε μια εταιρεία που τη χρηματοδότησε. Αυτό το είχα βρει στο ντοκιμαντέρ στο Netflix. με καλλιντικά. Καλλιντικά και πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί ναι, τα καλλιντικά πάνε καλά, παιδιά. Ειδικά των επωνύμων εννοούμε, έτσι.
8: Ναι, γιατί γι' αυτό όλα τα μπραντ μόδας έχουν βγάλει και καλλιντικά. Ναι. Γιατί το κέρδος είναι από εκεί.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, και ο Μπέκαμ λέει είναι συνειδητοποιητής της Ίντερ Μαϊάμι, η οποία εκτιμάται ότι είναι, λέει, η πιο πολύτιμη ομάδα του τελικά κλπ. Και επίσης έχει αποκομίσει τεράστια ποσά ως πρεσβευτής της Αντίντας και της Hugo Boss. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Τώρα η Βικτορίτσα.
8: Η Βικτορίτσα έχει απλώσει την μπαλαμίτσα και λέει.
7: Πάει και πέσε
8: κέρατο για ρίξε.
7: Πάει πολύ καλά με τα καλλιντικά της.
8: Καλά,
7: με τα
8: καλλιντικά. Μπράβο.
7: Παιδιά, η νέα γενιά, τα κοριτσάκια.
8: Ναι, φοράνε καλλιντικά, αλλά φτηνά καλλιντικούλια.
7: Όχι μόνο, όχι φτηνά.
8: Ναι.
7: Ναι, εντάξει, δεν φοράνε τα παράδειγμα, αλλά ψάχνονται
8: καλά
7: πολύ.
8: Έχω
7: πέρα τις κρέμες. Κρέμες, αφού βγαίνουν οι δερματολόγοι. Γιατί έχω δει δηλαδή οι δερματολόγους που λένε, παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε στα TikTok τα κοριτσάκια που βάζουν 25 κρέμες στη μούρη δεν κάνει καλό
8: ναι,
7: στο δέρμα.
8: Είπαμε
7: από το να μην βάζεις, όχι μόνο αυτό, τόσα πολλά προϊόντα. Ξεβάφεται, βάζει μετά ένα πράγμα, βρίχνει σταγόνες, περνάει, περιμένει να στεγνώσουν, χώνει μια άλλη κρέμα, μετά βάζει έναν αφρό και πέντε κρέμες πάνω. Δηλαδή το δέρμα πρέπει να λέει βοήθεια.
8: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, λέει ο Αγγίλας, είναι ράκος, δεν βγαίνει σε εκπομπές, ακύρωσε, λέει, δεν πήγε στην εκπομπή του Φώτη και Τσιμελιτά, μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του, πιάνει τα αυτάκια του, έχει πυρετό, τσουρομαδιέται, αυτά, με συγχωρείτε.
7: Έλα, μπράβο, καλό μου, νιώθει άσχημα, με έχει πάρει στην πλάτη του. Άστο βρε Ακύλα μου, τώρα έχουμε πιο άλλα θέματα.
8: Άρα έχουμε.
7: Εδώ με τρέπονται ολόκληροι πρωθυπουργοί που έχουν πάρει και πολιτική τη χώρα στην πλάτη. Τρέπονται εσύ που βγήκε δέκατο με το φέρτο φέρτο.
8: Άκουξε τι γίνεται, μωρέ. Του δημιούργησαν μεγάλη προσδοκία και δεν έπρεπε να είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
7: Εντάξει, όλοι είχαμε μια προσδοκία. Τι να κάνουμε.
8: Ναι, α πούμε τη δείχνω όμω, γιατί να, ο άνθρωπο ήταν τάξη.
7: Μα είμαστε ενθουσιασμένοι. Παιδί μου, δεν καταλάβει αυτή τη χώρα. Θέλουμε με κάτι να χαρούμε. Ναι. Γυρνά αριστερά. Πεθαίνει κόσμος, γυρνάνε δεξιά, φεύγουν από τα μπαλκόνια. Οι γυναίκες από εκεί δεν υπάρχει φράγκο. Τώρα σήμερα μας έμοιασε και βρώμα με αέριο. Δηλαδή τι άλλο να περιμένουμε πια
8: να την Έμιλιν Πάρις να περιμένουμε. Που πήγε, παιδιά, πάτησε το μπιουλάκι της, της Μικόνου, τα ωραία.
7: Ναι.
8: Και είναι, λέει, σε μια βίλα extraordinaire με 19 υπνοδωμάτια.
7: Τι να τα κάνει, μωρέ, Λίλη Κόρνη στα 25 υπνοδωμάτια.
8: Θα κάνει σεξ.
7: Έχει έρθει με την ομάδα της, να μου πεις, αλλά πόσοι νοματέοι είναι αυτοί πια.
8: Δεν μένει εκεί.
7: Και έβγαλε και φωτογραφία με τον Μπαλεκάνο. Άλλο και αυτή που φοράει.
8: Τι φοράει.
7: Τι της έχει βρει. Τι της έχει βρει με αυτά τα μπόχο φέτος. Τι έχουν πάθει τόσο μπόχο. Πολύ μπόχο, χόχο. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο έχει πάνω κάτι κιούπια.
8: Ναι. Έτσι είναι αρχαιοελληνικό.
7: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό.
8: Ξέρεις πόσο πάει το φόρεμα να το βάλει.
7: Όχι,
8: το
7: δεν έχει ουπιά, ψέματα σου είπα. Έχει ανανάδες.
8: Ναι.
7: Αλλά είναι σαν ανανάς.
8: Σε λάθος χώρα ήρθε.
7: Ο ανανάς είναι σαν κεντυμένος, σαν κέντυμα στο χέρι, ρε παιδί μου.
8: Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ελληνικό μπραντ.
7: Ναι.
8: Που κάνει τέτοια.
7: Ποιο?
8: Λεμονάκια δηλαδή.
7: Λεμονάκια,
8: φρουτάκια, ανανάκια.
7: Που πουλάει το τσίτι 500 ευρώ και 400.
8: Ακριβώς.
7: Παιδιά, κάτι έχει βρει μερικά, δεν θα πω ονόματα. Μερικά brands γενικά τα οποία έχουν και αρχαιοελληνικά ονόματα. Ας πούμε είναι, δεν θα πω το όνομα, θα πω άλλο. Είναι, ας πούμε, το brand Σιμπλιγκάντες Πέτρες.
8: Ναι.
7: Είναι το brand Οντίσια. Είναι το brand Ικαριάτιντα.
8: Ναι.
7: Και έχουν αρχαιοελληνικά. Έχουν δηλαδή λίγο με αναφορές από την αρχαία Ελλάδα τα φορέματά τους και αυτά τους κάτι με. Κάτι πέστα, κάτι ριχτά, κάτι.
8: Τσεγκυμοσύνης δηλαδή.
7: Κάτι,
8: κουδούνια!
7: Κουδούνια.
8: Μα κρέμασαν τα κουδούνια!
7: Κάτι φουντίτσες, μπόχο φόχο, κάτι ρίγες οι οποίες είναι αυτό το μπορντό του κιουπιού, το χρώμα του κιούπι. Κάτι βραχιόλια που είναι ξύλινα. Πολύ ωραία πράγματα για όσους τα φορούν αυτά και τους πηγαίνουν. Και είναι η τιμή το τσίτι, α πούμε, ένα φόρεμα τώρα ανοιχτό που το έχει για να παίρνει αέρα ο ποπός το καλοκαίρι, να μην κολλάνε τα μούτια σου. Και το έχουν, α πούμε, 400. Για να παίρνει αέρα ο ποπός το καλοκαίρι, να μην κολλάνε τα μούτια σου. Και το έχουν, α πούμε, 450 ευρώ.
8: Να.
7: Και είναι ένα απλό φόρεμα. Ωραίο, ήθελα σίγουρα θα

0: φορώντας σάνταλο.
1: Και έλα, αυτή τώρα... κάνει φοβερά σανδάλια.
0: Και κάνει το σανδάλι τώρα 600
1: ωραία,
0: ευρώ.
1: Ωραία, πάρε εσύ ρε παιδί μου τα σανδάλια τα απλά. Τα απλά που κάνουν 50 ευρώ.
0: Τα απλά παίρνω, ρε, γιατί να μην το σχολιάσω ρε παιδί μου. Φυσικά
1: γιατί,
0: τα απλά παίρνω.
1: Άκου, γιατί τα πάντα είναι πολλαπλών διαστάσεων. Δηλαδή, και ο Dior αν το βγάλει.
0: Εδώ σηκώνω τον Dior τώρα με την καριά την τά.
1: Ναι, ο Dior, όταν ήταν ο ίδιος ο Dior, ναι. Τώρα είναι κάποιος σχεδιαστής, ναι. Ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το brand όμως το έχει συσκευάσει και το πουλάει τόσο. Έχει να κάνει με το, με το ύφασμα, με το design, με την περιορισμένη παραγωγή, με το που έχει μαγαζιά, διότι τα μαγαζιά μπορεί να είναι πανάκριβα, παιδιά. Αυτά που είναι κολονάκι, ευαλαωρίτου και τέτοια, ξέρεις τι είναι και απληρώνουνε. Κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο, μετά με πονάει ο λαιμός μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μείνω εδώ και να μην πάω πουθενά. Δεν θέλω άλλα ταξίδια.
0: Γιατί από το ερκοντισιόν.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Να σου πω κάτι. Παιδιά, έχει δηλαδή πολικό ψύχος μες στο αεροπλάνο. Λες και είναι να καταψυξούν ψάρια.
0: Ναι, και στα πλοία.
1: Και στα πλοία
0: στα
1: το ίδιο.
0: Είναι χειρότερα.
1: Στα πλοία έχω μη πολύ καιρό να
0: χειρότερα στα πλοία.
1: Πα. Θέλει τέτοιο, ζακέτα.
0: Ναι,
1: θέλει και.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε αυτό.
0: Και άμα βγεις έξω και να ζεσταθεί, σε παίρνει ο αέρας. Τέτοιο το μαλλί μπαίνει μέσα στο ρουθούνι σου, στη μύτη σου. Αυτά. Αυτά είναι ο άλλος με την δαχτύλα έξω και έχει αράξει εκεί πέρα. Έχει πάρει και ένα. Πες το, ένα sleepy bank και κάθονται. Μια φορά ήταν κάποιος στο κατάστρωμα και κάνανε σεξ.
1: Σεξ κάνανε. Ναι,
0: διακριτικό.
1: Μες στον κόσμο. Τι διακριτικό.
0: Διακριτικό.
1: Στο είχαν... κατάστρωμα διακριτικό.
0: Είχαν απαγιάσει κάτω από μια σκάλα.
1: Ναι, ωραίο για μπανιστήρι. Ήταν έξτρα θέαμα.
0: Ήταν κάτω από μια σκάλα. Ναι. Ήταν μέσα στο sleepy bank και είχαν βάλει γύρω-γύρω 2-3 καρέκλες που έχουν και έξω καρέκλες. Αλλά και εγώ πέρναγα από εκεί. Πέρναγα απλά, αλλά είδα μία κινητικότητα. Το μάτι μου δηλαδή.
1: Εκεί το μάτι σου εσύ.
0: Ναι.
1: Να δεις
0: ότι ένα σφίσι, ξανά τρίβεται το sleeping bag και λέω τι γίνεται ρε παιδί, τι έχουν πάθει αυτοί.
1: Ήταν κάτω από τι.
0: Ήταν μέσα στο sleeping bag, μπουγατζωμένη.
1: Α, μπουγατζωμένη και γενικώς
0: γατζωμένη. Μία κινητικότητα, εκεί κατάλαβα, δεν κάθισα να κοιτάω.
1: Α, έπρεπε να μπεις.
0: Πήγα παρακάτω όμως να δω πότε, για να δω αν θα υπάρχει κορύφωση.
1: Α,
0: για να τα ακούω μόνο.
1: Ντροπή σου πια.
0: Όλα τα άκουσα.
1: Τι έγινε, υπήρχε.
0: Υπήρχε.
1: Εγώ που είμαι ένα διακριτικό άνθρωπο.
0: Υπήρχε μια κορυφοσούλα, μη φανταστείς, πολύ αχνή.
1: Ε, ναι, τώρα τι να
0: και
1: κάνει.
0: Και λέω, ωραία, καλό ταξίδι. Ελπίζω να πάνε να πληθούν μετά.
1: Α, πού εκεί.
0: Μες στην τουαλέτα να πάρε να.
1: Ωραία,
0: πληθούν.
1: Και μετά πας εσύ και πλένεις τα χέρια σου.
0: Τι με νοιάζει εμένα που τα πλένω, ρε παιδί μου, τα χέρια μου. Let me be your lucky star. Shine it down.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: έρχεται. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τι έκανες σήμερα το πρωί? Πώς περάσαμε τη μέρα?
4: Ψάχνω ένα χαρτί.
3: Οχ,
4: δεν περνάω καλά.
3: Σε βλέπω, είσαι λίγο exciting, είσαι λίγο σαν...
4: Ψάχνω ένα χαρτί. Ναι. Και άμα δεν μπορώ να το βρω μόνη μου το χαρτί και πρέπει να μπει για να βρει το χαρτί αυτό, είτε συμβολιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε μηχανικός, θέλω να αυτοπυρποληθώ.
3: Έλα μωρέ.
4: Γιατί αρχίζει το κυνήγι πάλι. Και το παρακαλετώ. Και δεν μπορώ. Θα ήθελα δηλαδή να μπορώ να το βρω μόνη μου. Ας είναι να πάρω μια πυρόγα, να πω στη θάλασσα και να πάω μόνη μου. Πήγαινε σε μια βραχονισίδα και να είναι κρυμμένο εκεί.
3: Βάλε ένα σεξι.
4: Μπορώ να το κάνω μόνη μου τη δουλειά. Άμα αρχίζω το παρακαλετώ. Γιατί γίνεται όλα καλά, ξέρεις, χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Τι μπορώ να κάνω? Πνίγονται.
3: Όλοι πνίγονται.
4: Ναι, όλοι είναι πνιγμένοι. Και αρχίζουν να παίζουν το μάτι μου.
3: Άρα η ευχή να πας να πνιγείς δεν πιάνει.
4: Ναι, δεν πιάνει. Οπότε αρχίζω και εκνευρίζομαι. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ.
3: Ναι.
4: Και το ChatGPT ρώτησα, πας και μπορώ να το κάνω εγώ και με το ξέρω. Δεν μπορώ να
3: τι
4: το κάνω.
3: Τι ειδικότητα θέλει?
4: Οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές ειδικότητες.
3: Ή συμβολιογράφο. Πώς γίνεται οποιαδήποτε ειδικότητα? Ή συμβολιογράφο ή μηχανικό.
4: Ή δικηγόρο.
3: Κάποιο θα βρεθεί. Άνθρωπος
4: και
3: θα βρεθεί.
4: Με τη συμβολιογράφη έχουμε πιαστεί μπουκλα πάει αυτή, τη φχάσαμε. Η μηχανικός είναι όντως πνιγμένη και η δικηγόρος μου είπε: θα το κοιτάξω και θα σου πω.
3: Σε αυτή τη ζωή σου
4: έκανε. Φέξε με και γλίστρισα.
3: Μάλιστα. Κάνει υπομονή και ο ουρανός έγινε
4: αυτό
3: πιο καλό.
4: Τρία χρόνια τώρα.
3: Τρία χρόνια κάτι.
4: Τρία χρόνια τώρα κυνηγάω
3: τρία
4: χαρτιά.
3: Τρία χρόνια πνίγονται.
4: Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο χαρτί. Τρία χρόνια κυνηγάω χαρτιά.
3: Ναι.
4: Κυνηγάω χαρτιά.
3: Κοιτάξτε, μα είπε ότι η γραφειοκρατία έχει λυθεί.
4: Κοιτάξτε, πιο γρήγορα τώρα άρχισε να βγαίνουν κάποια πιο γρήγορα. Κυνηγάς χαρτιά, έρχονται τα χαρτιά. Τα καταφέρεις και σου λέει, ξέρεις κάτι. Φέρω το στο χαρτί αυτό επικαιροποίηση. Και μπορεί το χαρτί να μην είναι προπέρσινο, να είναι πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες που δεν σε επικαιροποίηση. Τι μπορεί να έχει αλλάξει? Τι μπορεί να έχει αλλάξει? Το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει είναι να γίνουμε όλοι κούγια από το αέριο που βρίσκουμε και δεν βρίσκουμε τι είναι.
3: Να. Με το αέριο εκεί που είναι στα νότια την έχεις ακούσει λίγο έτσι?
4: Καθόλου τίποτα.
3: Έτσι λίγο κέφι δεν έκανε.
4: Ούτε κέφι, έκανε τίποτα.
3: Βγες στη βεράντα, κάνει γυμναστική, θα την ακούσει. Θα είναι...
4: Όχι, παιδί μου, βρωμάει σαν κατάλαβες τι.
3: Σαν
4: να έχουμε φάει όλη φασολάδα.
3: Ναι, έτσι μυρίζει το αέριο.
4: Εμένα μου ήρθε μία έτσι μποχίλα.
3: Ελαφριά. Περίμενε, ήσουν στο σπίτι και λες τι μυρίζει. Άρχισε να ψάχνει το κάτω τον πισινό του γάτου.
4: Ήμουν στο σπίτι και μου ήρθε μία έτσι πολύ ελαφριά γιατί έχω ανοιχτά. Και λέω, μπα ιδέα μου, κάτι θα είναι. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και δεν ασχολήθηκα. Αλλά μετά που μπήκα να διαβάσω διάφορα, έλεγαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σε μερικές περιοχές μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
3: Φτιάχνουν το αποχετευτικό, βρε, στα νότια προάστια, τα κουραδίνια από τα χαβιάρια, τους σολομούς.
4: Καλά,
3: και όλα
4: γίνουμε
3: αυτά τα σούσια.
4: Εκεί μεγάλες επιτυχίες θα έχουμε γενικότερα.
3: Εμείς τρώμε.
4: Εσείς οι άλλοι καινούργοι που θα έχουν τώρα τι έχουν να τρώνε.
3: Το νοτίο προαστίον εσείς που φέρνετε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα.
4: Ναι.
3: Τι πύργους, τι πυργάκια, τι σπιτάκια, τι μεζονετάκια μιλάμε, τι σκατήλα, όλα μαζί είναι, όλα μαζί.
4: Και καζίνο και πράγματα και θάματα.
3: Σε μεγάλη παίκτρια στα καζίνο.
4: Οπωσδήποτε. Πρώτη και καλύτερη. Σας είδα, πιάσαμε τώρα.
3: Να πίνεις το dry martini σου και να ποντάρεις τη θεά τύχη.
4: Λοιπόν, συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του.
3: Όλα, να τα.
4: Ένα ωραίο πρωί, μία ωραία μέρα λέει, είχαν πάει ο οικογενειακός όλοι. Το Δεκέμβριο του 24 πεζοπορία. Μαζί με όλη την οικογένεια. Α, τους στις σπηλιές του Μονσεράτ.
3: Καλέ, τι έπαθες?
4: Μου ήρθε εντελόξυγα κοντά στη Βαρκελόνη. Και κάποια στιγμή ο παππούλης αυτό, ο παππούλης και παππούλης 75 ετών, ήταν τα χαρά. Έκανε ένα wow. Και έφυγε από τον κρεμό και έπεσε από τον κρεμό.
3: Και τι ψάξανε, τι έγινε?
4: Και ρε παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα, μια τρομερή σύμπτωση. Ο μόνος που ήταν εκείνη την ώρα παρόν μαζί με τον μπαμπά του που έφυγε από τον κρεμό σε πιρουέτα ήταν ο γιος. Και έχουν πέσει υποψίες στο γιο. Έχει βγει η υπόλοιπη οικογένεια που ήταν στην πεζοπορία εκεί με παιδιά. Ο Τζόναθαν, έτσι το λένε το γιο. Είναι, πώς το λένε, είναι αθώος και αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα του. Και τι είναι αυτά που λέτε? αλλά έχει συλληφθεί ήδη ο γιος και πάει για δεύτερη ανάκριση.
3: Ναι. Σου λέει, κάθομαι εγώ να περιμένω. Άσε μας ρε μπαμπακό. Ναι. Έλα, έλα να το τελειώνουμε το θέμα.
4: Η περιουσία ανέχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes.
3: Μάλιστα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το γιώκα.
4: Η οικογένεια λέει, είπε ότι η παιδιά λέει είναι αθώος. Μετά δεν έκανε άλλο σχόλιο και είπε ότι δείχνει σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Τον βλέπω πίσω από τα κάγκελα των Μάγκο.
3: Λοιπόν, Καριστιανού, πώς είδες?
4: Τι ήταν αυτό το AI, δεν το είπαν ότι είναι AI.
3: Ναι.
4: Το περιστέρι αυτό ήταν πέντε περιστέρια μαζί. Το αυτό περιστέρι πρέπει να
3: έχει φάει.
4: Πρέπει να έχει φάει και άλλο περιστέρι.
3: Είναι το
4: ένα κλαδί ειρήνης.
3: Είναι το μεγάλο περιστέρι, τρώει το μικρό, σαν το ψαράκι και αυτό.
4: Είχε ένα κλαδί ειρήνης στο στόμα του.
3: Βγήκε κάποιος και είπε ότι έχει πάρει, λέει, γραμμή από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία με αγάπη.
4: Γιατί?
3: Βάλε το ρώσικο ύμνο, βρε. Βάλε τον ύμνο. Δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά.
4: Γιατί από τη Ρωσία, μωρέ, ήταν ένας.
3: Είναι τρεις άνθρωποι, λέει, που έχουν σχέση με τη Ρωσία.
4: Και τι έγινε, ρε παιδιά, που έχουν σχέση με τη Ρωσία? Έτυχε τώρα αυτό.
3: Ο ένας είναι, λέει, μένει μόνιμα στη Ρωσία, ο άλλος είναι.
4: Και δήλωσε και ένας γνωστός ηθοποιός, πώς τον λένε, παλιός ηθοποιός, ότι στηρίζει το κόμμα της Καρδίτσα. Δεν ξέρω αν θα είναι στο κόμμα. Πολύ γνωστός ηθοποιός, ο οποίος είχε πει παλιά ότι έχω πάει με 3.800 γυναίκες.
3: Ως παλιάρα.
4: Ω καλέ.
3: Ηθοποιό.
4: Ναι, τώρα είναι μεγάλος, θα τον βρω. Ο Γιάνγκος.
3: Ο Γιάνγκος έχει πάει με 3.000 ηθοποιούς.
4: Με 200 λιγότερες από τις παλιάρα. Και είπε και είχε πει ότι 20-20
3: ευρώ. Δηλαδή.
4: 20, ήταν πολύ ωραίος άντρας.
3: Για αλλά παίξε παιδιά, τον ύμνο του νέου κόμματος. Αν ισχύει βέβαια, παιδιά, τώρα.
4: Είναι δυνατόν να βγαίνει ο καθένας και να λέει με πόσες γυναίκες και παλιά είχε βγει και το είχε πει τώρα.
3: Εμείς δεν πιστεύουμε βέβαια αυτά που λέγονται για το νέο κόμμα, αλλά τέλος πάντων.
4: Επάνω βγήκε αυτός ο ηθοποιός και είπε ότι στηρίζω ο Καριστιανού.
3: Έλα.
4: Αμάν.
3: Έρχεται.
4: Προσκύ.
3: Λες να είναι αυτός ο ύμνος του νέου κόμματος. Ωραίο πάντως τραγουδάκι. Έχει μια μεγαλοπρέπεια.
4: Ναι.
3: Ένα κόκκινο χαλί, ένα
4: μια πράσινη. Όταν το ακούω μου ήρθε στο μυαλό χειροπέδα. Θα με μπαγλαρώσουνε.

0: Αντί η Περιστέρη έπρεπε να κρατάει ένα πυροσκή. Μας αρέσει.
1: Αυτό.
0: Πυροσκή. Πω, πω, παιδιά, υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κάτι ροτσιδάκια που φτιάχνουν, λέει, πυροσκάκια.
1: Ωραία οντός.
0: Ναι, καλέ. Είναι θεϊκό. Αχ, λατρεύω πυροσκή.
1: Δεν
0: είναι
1: λιώνω,
0: τόσο παχυντικό. Ένα εκατομμύριο
1: θέλω. Δεν σου έλεγα ότι στα παιδικά πάρτσε λένε μια πυροσκή που έχουν μέσα κοιμά ή λουκάνικο.
0: Θέλω πολύ, πολύ να μπαίνει όλη μας έλα
1: και
0: μέσα.
1: Το πυροσκάκι είναι ωραίο.
0: Έλα, μωρέ, τώρα αυτό θες να φας 3-4
1: αυτό,
0: να σε πιάσει.
1: 3-4, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μικρό,
0: αυτά
1: δεν
0: να σε πιάνει και λίγο τη γανίλα. Μ' αρέσει όταν λίγο τη γανίλα να έχει λουκάνικο.
1: Όνειρο.
0: Φραγκφούρτη ή να έχει κοιμά με τι αρέσει.
1: Με κοιμά και λουκάνικο όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει ένα άλλο με πατάτα δεν μ' αρέσει. Κοιμά και λουκάνικο, τρελαίνομαι. Ειδικά με κοιμά.
0: Αλλά εγώ το θέλω μπαμπάτσικο, δεν το θέλω μικρό. Θέλω σου λέω να αισθάνομαι την κοιμά.
1: Όχι,
0: μ'
1: αρέσει το μικρό. Είναι σαν πορτοβολάκι το μικρό.
0: Ναι.
1: Το δαγκώνει και. Το δαγκώνει και έχει μαζευτεί και μαζευτεί μια πλευρά και έχει ένα κενό. Είναι ωραίο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, και για το χαβαλέ, τι είναι πιο θεαματικό, αγαπημένη Έλενα, οι μύγες που μπατεύονται στο μπαλκόνι ή το ζευγαράκι πέκα με τον έρωτα στο κατάστρωμα? Νομίζω οι μύγες.
0: Οι μύγες πιο πολύ σε φτιάχνουν, πιο πολύ.
1: Όχι, με φτιάχνουν. Τι είναι πιο θεαματικό, λέει. Δεν λέει τι είναι πιο ερεθιστικό.
0: Τι θεαματικό, μωρέ. Θεαματικό, δύο ζουζουνάκια είναι, έτσι είναι.
1: Μ' αρέσει να βλέπω τα ζουζούνια πώ λειτουργούν.
0: Πίσω
1: από την άλλη, ότι ήμουν μια μικρή.
0: Υπάρχουν διάφορα βίτσια έτσι στου ανθρώπου.
1: Όχι, δεν μιλάω σεξουαλικό μόνο. Δεν σου είχα πει την άλλη, όταν ήμουν μικρή που είχα αφήσει ένα κουνούπι να με τσιμπήσει να δω πώ γίνεται η δουλίτσα.
0: Και μπόρεσε το μάτι σου να δει πώ γίνεται η δουλίτσα.
1: Τότε έβλεπα, όχι τώρα δεν την βλέπω την τύφλα μου.
0: Τώρα δεν βλέπω.
1: Παιδιά, ήταν πολύ ωραίο γιατί καθόταν αυτό το κουνούπι. Ήταν θεαματικό διότι έχει πολύ λεπτά ποδαράκια και καθόταν και είχε σφιχτεί για να. Χώσε την γιορμοσκίδα μέσα και μετά έκανε. Ένιωφε ότι έκανε. Πρέπει δηλαδή να. Και μετά έκανε ένα. Έβγαζε την πολλοσκίδα. Στηριζόταν στα πίσω πόδια με δύναμη και έκανε ένα ποπ για να βγάλει την πολλοσκίδα και να την τραβήξει έξω. Ήταν σαν να ανοίγει. Πώ ανοίγει κρασί, κάνει. Αυτό. Ένιωσα ότι γινότανε. Πολύ θεαματικό.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω αφήσει 4-5 να με τσιμίσουν τότε για να τα σιγουρευτώ να κάνω την έρευνά μου.
0: Τώρα σου ρίχνει φάπα.
1: Τώρα πέφτει. Τώρα
0: είναι,
1: δεν είναι στα καλά τους πάντως.
0: Δεν σε θέλουν, ναι. Τώρα δεν το πιστεύω. Πάνε σε τσιμπήσουν και δεν.
1: Επειδή τα καινούργια τα μαγιάτικα δεν έχουν πατσικωθεί, είναι λίγο σαν κοιμισμένα.
0: Ναι, λες να. Είναι γιατί μυρίζουν και αυτά το αέριο.
1: Μπορεί.
0: Τι νομίζεις.
1: Ήταν ένα χθες που είχα μια χαστούκα, δεν ήταν δύσκολο, δεν δυσκολεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και έκανε ένα. Και έμπεσε κάτω.
0: Άλλα ζουζούνια όμως έχουν αποθρασίνθει, μπει ένα χτυπήσει κατσαρίδα.
1: Δεν έχω
0: καιρό. Σου ρίχνει την παντόφλα πίσω.
1: Έχω
0: πια.
1: Καιρό να δω.
0: Έχουν αποθρασινθεί, παιδιά. Μία πέρσι στο εξοχικό μου, λέω δεν μπορεί να βλέπω. Ήταν σαν μισό πιάτο. Τις έριχνα από μακριά. Τις πήγα και πήρα λακ. Τις έβαλα τίποτα. Ό,τι ψεκαστικό υπήρχε
1: θέλει,
0: στο σπίτι.
1: Θέλει βαρύ βιβλίο αυτή. Εγκυκλοπαίδεια.
0: Α.
1: Το ρίχνει.
0: Πιο σοφή. Και ακούγεται κράτς.
1: Ναι.
0: Μετά πάει το βιβλίο για πέταμα.
1: Εγώ παίρνω περιοδικά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κρατήσει για αυτό το λόγο. Και πετάω το τελευταίο.
0: Ναι,
1: το από
0: και...
1: κάτω. Όταν το μαζεύω, τη μαζεύω με χαρτί. Χαλάω μισό ρολό. Μην και αγγίξω κάτι κατά λάθος. Τη μαζεύω, την πετάω στον μπάνιο για σιγουριά, τραβάω για καζανάκι.
0: Θέλει τσόκαρο. Με το τσόκαρο.
1: Θα πετάξω το παμπούτσι μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
0: Γιατί μωρέ, αφού το πάτο μου. Το,
1: δεν
0: το
1: μπορώ.
0: Κάτω είναι.
1: Όχι.
0: Γιατί στον δρόμο είναι πιο καθαρά, είδε και ποντίκια περνάνε.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνεται εμένα το ίδιο. Πέρναγα τώρα για που πάρκαρα, χαλακί που έχω παρκάρει, ο Θεός να μας λυπηθεί.
0: Τι.
1: Τέλος πάντων, και πέρναγα και ήταν ένας κύριος, είχε παρκάρει λίγο, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μπει σε μια ράμπα, είχε ανοίξει πόρτα και όπως και την ώρα που περνάω ρίχνει μια φτισιά. Πω, πού να φύγω.
0: Παιδιά,
1: τον
0: ακόμη,
1: κοίταξα, πολύ στραβά όμως.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμος που φτύνει στους δρόμους ακόμη.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Τι έγινε.
1: Πάτησα ένα κουμπάκι και έγινε χαμούλης.
0: Ναι. Γιατί έχουμε μία νευρικότητα και τα δαχτυλάκια μας πάνε αλλούντα και αλλούτερα.
1: Εντάξει, έφτιαξε. Μάλλον. Τι έχουμε σήμερα.
0: Τι έχουμε, ποια μέρα είναι και ποια χρονιά είναι.
1: Δεν έφτιαξε, αλλά δεν πειράζει. Θα μου τα φτιάξει μετά.
0: Καλά, έχεις ψάξει ποτέ να βρεις πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας με το ξύστο μόνο σου. Μεγάλη επιτυχία.
1: Τίποτα.
0: Κολονάκι, παιδιά, και πέριξ κολονακίου εκεί στον Ευαγγελισμό κλπ. Μιλάμε τράτζι.
1: Δεν βρίσκεις πάρκινγκ.
0: Όχι.
1: Εντάξει, παιδιά, μετρό.
0: Εγώ έχω βρει, παίρνω αυτές τις κάρτες που ξύνεις και αυτό, γιατί έχουν φτάσει στα πάρκινγκ. Δηλαδή είναι δυνατόν να ξεκινάει από τα 18 ευρώ.
1: Η βενζίνη. Η βενζίνη.
0: Καλά.
1: Έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φίλη σου.
0: Βάζεις βενζίνη και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται, αεροπορικό εισιτήριο.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά. και παίζει ρόλο, και επειδή παίζει ρόλο και η οδήγηση, πηγαίνω σαν την Κότα τώρα εγώ. Να καίω λιγότερο.
0: Γιατί η οδήγηση παίζει ρόλο, μωρέ. Στα υβριδικά παίζει.
1: Όχι, όχι, δεν παίζει μόνο στα υβριδικά. Άμα γκαζώνεις, κάνεις δράνεις, ανεβάζεις τροφές, κάνεις πατηλίκια, όπα και τα.
0: Ναι.
1: Και έχεις περισσότερη βενζίνη. Παίζει ρόλο ο τρόπος που οδηγείς, δεν αλλάζεις ταχύτητες, το αφήνεις και μουγκρίζει.
0: Ναι. Στην κατηφορά το σβήνεις.
1: Λοιπόν, διάβαζα κάπου τώρα, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Διάβαζα κάπου ότι αυτό που εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι. Ότι το να βάζεις νεκρά στην κατηφόρα και που πιστεύεις ότι κάνεις οικονομία, ότι δεν ισχύει.
0: Ναι, γιατί μετά και περισσότερο με το, για να το ανάψεις. Όχι.
1: Παιδί μου, δεν είπα να πάω με σβηστή να παράσω του κάρο. Λέμε να μην έχω.
0: Μπορεί να πας και με σβηστή.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό κάνουν κάποιοι.
1: Όχι. Εγώ είχα την πεποίθηση. Είχα την πεποίθηση ότι με νεκρά στην. Δεν γκες. Βενζίνη με νεκρά στην. Πες την, στην κατηφόρα. Και διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό και εξηγούσε, καλά, εξηγούσε μηχανολογικά γιατί, και αυτά που διάβαζα σαν να λέει δεν κάνει καλό, είναι η μύθος αυτό που πιστεύει ο κόσμος και ο λόγος είναι
0: δεν κατάλαβες τίποτα. Τι είναι αυτό, σε ποια γλώσσα?
1: Αυτό κατάλαβα. Μα όταν μου μιλάει, ακούω, όταν εγώ δίνω το αμάξι μου στο συνεργείο και θέλει ο συνεργιατής, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και γείτονας, να με εξηγήσει τι είχε. Άστο ρε παιδάκι.
0: Όχι, πρέπει να ξέρεις. Πούμε,
1: μα δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αυτό το καλωδιάκι της έφυγε αυτό και έφυγε, λέει, και έγινε αυτό. Και εγώ, λέει, έβαλα και το φτιάξα.
0: Εντάξει, μου λέει, ανταλλακτικά πίσω.
1: Γι' αυτό μου λέει να. Μου τα δίνει μόνος του.
0: Α.
1: Γι' αυτό μου λέει να προσέχει.
0: Έχεις πάει και αυτό το αυτοκίνητο, όχι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, τι έπαθε αυτό.
1: Όχι, το πηγαίνει το σέρβις μου. Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει να προσέχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μου τα εξηγεί. Τα κατάλαβες. Μην το συζητάς, του λέω το έχω. Θα κάτσω εγώ τώρα. Αυτό το κεφαλάκι, αυτό το μπερδεμένο εγκέφαλο να του χώσω.
0: Αυτό είναι το μπερδεμένο.
1: Το μπερδεμένο είπα.
0: Το πενεμένο.
1: Πενεμένο, έχει παιδευτεί. Να του βάλω τώρα αυτή την άχρηστη πληροφορία. Από τα πάντα. Α. Να του βάλω εγώ αυτή την άχρηστη πληροφορία στο κεφάλι μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλω να ξέρω. Όταν αρχίσει και μου γκρίσει, βήξει κάτι, θα το πάω πάλι εκεί. Δεν θέλω να μου πει. Είναι σαν να πάω τώρα να μου κάνουν εγχείρηση και να μου πει ο άλλος τώρα τι μου άνοιξε και τι μου βάλε.
0: Συγγνώμη ρε παιδί μου, σου εξηγούνε τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω
0: τώρα.
1: Να ξέρω τι. Πήγαν όλα καλά, ναι, ήταν λαπαροσκοπική με το τέτοιο, ναι, τα άντεγια και φιλιά στο σπίτι. Τώρα αν μου άνοιξες, αν ήμουν ήσυχη,
0: γιατί
1: αν
0: πρόσεξε να δεις, η τιμή είναι αντίστοιχη, οπότε γι' αυτό εξηγούν, καταλαβες.
1: Ναι. Το βενζινάδικο με εγώ στη γειτονιά μου κάνανε ανακαίνιση. Και μπαίνεις μέσα να πληρώσεις και λες, έλα ρε παιδί μου που είμαι τώρα, νομίζω ότι είσαι μινι μάρκετ, έχουν φέρει ήδη μινι μάρκετ, φτιάχνουν καφέ, τον πληρώνεις.
0: Α, ωραία, ναι, αλλά περίμενε, έχει καλές τιμές.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Έχει καλές τιμές, είναι εταιρείας. Δεν είναι.
0: Εταιρείας, αλλά είναι.
1: Είναι εταιρείες που φοράνε τις στολές της εταιρείας, δεν είναι δηλαδή.
0: Του βενζινάδικου.
1: Ναι. Και είναι πολύ καλές τιμές, το έχω τσεκάρει. Γιατί μια φορά ξέμεινα από βενζίνη μακριά, καμία σχέση με μου, δεν ήμουν στην περιοχή μου. Και έβαλα εκεί πέρα 10 ευρώ, ίσα να φτάσω σπίτι μου. Μιλάμε, πώς καταλαβαίνεις τη βενζίνη, ότι δεν είναι, σου έχει βάλει.
0: Αυτό το βενζινάδικο.
1: Τώρα μην βάλεις αυτό, βάλει αυτό το καλό και αυτό που έχουμε στους ξένους. Ένα τέτοιο.
0: Να σου ένιωσα. Πω, περίμενε. Ήμουν οι
1: ξένοι που πέρασαν, περαστικοί.
0: Περίμενε αυτό το καλό βενζινάδικο.
1: Όχι, το καλό βενζινάδικο βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι αργεί να καεί η βενζίνη. Και βάζω αλλού που δεν με ξέρουν, άμα τύχει κάτι. Και επειδή δεν είμαι πελάτης.
0: Για αυτό λένε.
1: Μου βαβάζει από την άλλη. Από την άλλη, πες την, ναι.
0: Γι' αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Να βάζετε βενζίνη πάντα από το ίδιο βενζινάδικο.
1: Αυτό κάνω. Απλά θα τύχει μια φορά στη ζωή σου να ξεμείνεις από βενζίνη και να σαλού. Εκεί βάζω 5 ευρώ να φτάσω
0: στο
1: σπίτι μου. Το φρονίμω
0: τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύοντας.
1: Λοιπόν, έκανα εξετάσεις αίματος.
0: Και τι βγήκες?
1: Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν μαθήτρια της τρίτης δημοτικού.
0: Ναι.
1: Όλα τέλεια.
0: Και το μυαλό είναι μέσα σε εξετάσεις της τρίτης δημοτικού.
1: Μιλάμε για αίματος τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλεια
0: πώς
1: όλα.
0: Γίνεται δηλαδή όλα τα όργανα να είναι τρίτης δημοτικού και εγκέφαλος να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αϊνστάιν.
1: Τι να σου πω. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αλλά φίλε.
0: Τι.
1: Διάβαζα λοιπόν τις εξετάσεις πριν τις δύο γιατρούς, να το στείλω. Έλεγε, ας πούμε, πες το ζάχαρο, αυτά, βιταμίνες, αυτά, όλα τέλεια. Και φτάνω
0: στη χοληστερίνη.
1: Όπα. Έρε Παναγία μου.
0: Τι έγινε?
1: 280, χτύπησα τα μάτια.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας στα γάπια.
1: Το ξέρω. Του στείλα λοιπόν μήνυμα του γιατρού, μου λέει, και μου απαντάει, πρέπει να πάτε σε δευτερόλεπτο. Και μου λέει, πολύ καλές εξετάσεις σου, μου λέει, αύριο ραντεβού, μου λέει, για να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χοληστερίνη σου.
0: Να.
1: Αυτά. Σε έχει σώσει, μου λέει ότι είσαι πότας εκεί, να ξέρεις, με αυτή τη χοληστερίνη που έχεις.
0: Ναι, ναι, πας για εγκεφαλικό.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάρε το χαπάκι σου και μια χαρά θα είσαι. Τι ένα χαπάκι την ημέρα, τι ψυχούλα έχει ένα χαπάκι.
1: Έχουν παρενέργειες αυτά, ρε παιδί μου, γενικότερα.
0: Εγώ παίρνω 3 χρόνια χάπια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Από αυτό το έχεις πάθει.
0: Πιο ακριβώς.
1: Δεν θυμάμαι πώς σε λένε.
0: Σιγά μου, ρε. Άμα κοιμάμαι καλά, θα θυμάμαι όλα.
1: Ξεσθενίζουν τη μνήμη πάνω σε αυτά και το μυϊκό σύστημα και από άλλα. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Καλύτερα, είναι, δεν θυμάσαι και πράγματα.
1: Θα πάω σήμερα.
0: Όλα θα πάρει καλύτερα. Όλα θα πάρει καλύτερα.
1: Θα πάω σήμερα και βλέπουμε.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by they.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κάθε φορά
2: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
1: Κάθε φορά
2: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
1: Θέλω να μου γελάς.
2: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Κάθε φορά.
8: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
7: Κάθε φορά.
8: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5,

0: pure disco pleasure.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

έρχεται. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό Parking Nov. Day, power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές ή πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
5: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
4: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
5: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
4: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610-432-532.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Let's get it together on Max FM 93.4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
15: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
16: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
17: Έχεις.
16: Θέλω μπρατσάκια.
17: Έχεις.
16: Θέλω και πετσέτα.
17: Έχεις.
16: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
17: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Μουσικά η μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by Day.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Κάποια στιγμή έκανε ο Χατζηδάκης μια ιδιαίτερη συναυλία και έβγαλε και ένα λόγο. 48 σε μεγάλο κινηματοθέατρο και παρουσίασε 12 Εσπερινούς. Ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι. Ξεκίνησε με αυτή την νυχτερινή μπαλάτα. Ένα τραγούδι που το έγραψε ο Δημήτρης ο Κόκκος, ο Παγιαντέρας. Βραδιά λοιπόν, Παγιαντέρα. Πυραιωτάκι, γεννημένος στο Κατοικιδιάκιο και το 1903, οικογένεια πολύ μελέστατη, αλλά ευκατάστατη. 22 αδέρφια. 2 δεκάδες. Και ο Δημητράκης το Στελνοπούλι. Το τελευταίο της παιδί. Είχανε χτήματα στο Καραπολίτη, στον Πόρο. Και ο πατέρας του, ο Κυριάννης ο Κόκκος, ήτανε μόνιμος αξιωματικός του λιμενικού σώματος. Παρακαλώ, παρακαλώ.

από γράμματα Ξεφτέρης. Μεγάλη έφεση. Αφού τέλειωσα και το τεταρτάξιο, έτσι το λέγανε, το τετρατάξιο γυμνάσιο. Σπούδασε ηλεκτρολόγος σε τεχνική σχολή του Περέα, αλλά όπως λένε, επιροφορία και κακή γλώσσα, ποτέ δεν εξάσκησε το επάγγελμα. Λόγω ατιθάσου χαρακτήρος, σήμερα κάποιες παράνομες δουλειές του ποδάριου, είχαμε να πουλήσουμε τα λαδρέα μας, είχαμε και την τρέλα με τη γυμναστική και την πάλι θεριό μπαγιατέρας κοντοδέματος, αλλά σκύλος στην πάλι. Κατά δήλωση όμως δική του, μας λέει ότι δούλεψε ως ηλεκτριστής, δηλαδή ηλεκτρολόγος, έστω και περιστασιακά, εκεί στο εργοστάσιο λιπασμάτων στη Τραπετσόνα. Ο πατέρας του βέβαια, αξιωματικός, σοβαρός άνθρωπος, είχε αντιρρήσει για τις επιλογές του ιού, διότι τον προώρησε για το λιμενικό σώμα, τον ήθελε υψηλά ιστάμενο αξιωματικό, όχι μπουζουξί, όχι μουσικάντι.

Έλα όμως φίλε μου, που αλλού τα καγαρίσματα, αλλού γεννάνε αιώνιθε. Θεο Πιτσιλής, γούσταρε μουσική. Αυτή ήταν η μεγάλη του αγάπη. Στην αρχή, το μαντολινάκι. Μαντολίνο και κιθάρα μέχρι τα 18 του. Μετά βιολί και από τα 25 και μετά άρχισε να γρατζουνάει μπουζουκάκι και μπαγλαμά. Το 1925 διασκεύασε μάλιστα την ιταλική οπερέτα Μπαγιαντέρα του Έριχ Κάλμαν για λαϊκή ορχήστρα με μπουζούκι και μαντολίνο. Αυτό ήτανε. Από τότε του κορίσαν τον παρατσούκλι και έγινε γνωστός με το όνομα ο Μπαγιαντέρας. Συνεπώς λοιπόν, την ίδια εποχή άρχισε να ασχολείται με τα μπουζούκια και τους μπαγλαμάδες, τη σύνθεση και αναπόφευκτα το ρεμπέτικο άσμα.

κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου. Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

1930 και με το ξημέρωμα της δύσκολης δεκαετίας αρχίζει και τριγυρνά στα γνωστά στέκια του Περέα, αλλού παίζοντας μπουζούκι, αλλού μπαγλαμά, συντροφιά πάντα με το νεότερό του, το Στελάκι τον Κερομίτη. Το αίσιος τέλειος. Λιμένο ζωνάρι, πρώτος στον καβγά. Έτσι λοιπόν, συμμετέχουν πια ενεργά στη μεγάλη παρέα του ρεμπέτικου τραγουδιού, που έμελε να εξελιχθεί στα λίγαν προσεχή έτη ως πειραιώτικη κομπανία. Ο Μπαγιατέρας είχε στενότατη σχέση με τον Μάρκο τον Παπακάρη, με τον Στράτο του Μπαγιουμτσή και με τον Γιώργη τον Πάτη. Όταν λοιπόν άρχισε να συνθέτει εκείνα τα βελούδινα, εκείνα τα πανέμορφα τραγούδια του, ρεμπέτικοι σκαντάδες, άνοιξε εύκολα η πόρτα των φωνογραφήσεων. Και που αλλού, στην Κολούμπια, στο Περισσό, και για τον ίδιον ακόμα και σαν τραγουδιστή.

Τα πρώτα του άσματα ήταν δύο χασικλίδικα. Η Καπνουλού μου όμορφη, γραμμένο το 34, για την τότε αγαπημένη του και αργότερα σύζυγό του, η οποία δούλευε στα καπνά του Παπαστράτου, και το πάντα με γλυκό χασίσι, τα οποία κυκλοφόρησαν αμφότερα το Σεπτέμβρη του 1935, μαζί με το κίνημα, με το κίνημα του Καμένου και το αντικίνημα του Κονδύλου.

ήδη από την περίοδο του Μεσοπόλεμου ήταν γνωστός ως ημνητής των λαϊκών και προσφυγικών συνοικισμών της εργατούπολης του Περαία και έγραψε με ιδιαίτερη ευαισθησία από τα ωραιότερα καταδόρικα ρεμπέτικα όλων των εποχών. Συνεργαζόμενος άλλοτε με τον τότε νεαρό δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, τον Μανώλη τον Χιώτη, ερμηνεύοντας οι δυο τους υπέροχα τα τραγούδια του και άλλοτε χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη ίσως ρεμπέτικη φωνή προπολεμικά και μεταπολεμικά, το στράτο τον Παγιουμτζή. Και βέβαια, άμα παίρνει στράτο, έρχεται κοντά και ο κολλητός του, Σαβδέλα. Σαβδέλα βέβαια στα σιγόντα. Μιλάμε για τον ανυπέρβλητο Στελάκη Περπινιάδη. Με νησιώτικη καταγωγή ο Μπαγιαντέρας, ο πατέρας από τον Πόρο, η μητέρα από την Ίδρα, πλεκίζεται με τη γνώση των ανθρώπων της θάλασσας. Εξοικειώνεται με το θαλασσινό στοιχείο και εξυμνεί με τα πολεμικά τους θαλασσινούς με την περίφημη ψαροπούλα του, αλλά και με το μια τράτα κουλουριώτικη. Αμφότερα ερμηνευμένα υποδειγματικά από το Στελάκι του Περπινιάδη, την Ιωάννα την Γεωργιακοπούλου και Μπουζούκη, ο Βασίλης ο Τσιτσένης.

ιδιαίτερα η ευαίσθητη ήταν η ψυχοσύνθεσή του και ένας πόνος που του δημιούργησαν οι ταλαιπωρίες του. Τα πάμε από την αρχή, άτακτο παιδί και μεγάλος καυγατζής. Αποτέλεσμα, έπήγε για 2 χρόνια στο ναυτικό και την έκανε τη θυσία του 5 χρόνια και 2 μήνες. Όλα αυτά φυλάκα. Ναι, ανοικώ το παράπτωμα και βλέπεις, όταν είσαι πιτσιρικάς, όλα σου μοιάζουν εύκολα. Πιο συγκεκριμένα, και για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μην νομίζουμε ότι έγινε κανένα φοβερό έγκλημα. Εκμεταλλευόμενος τις επαφές και γνωριμίες που απέκτησε στο ναυτικό, εξοικονομούσε κρυφά εκρηκτικές ύλες, δυναμίτες δηλαδή, με τις οποίες τροφοδοτούσε φίλους του ψαράδες, όλους από την Κούλουρη. Μια μέρα έπεσε καρφί, τον μαγκώσανε, τον τυλίξανε σε μια κόλλα χαρτί, εξαντλώντας την ερμηνεία του νόμου περί εμπορίας όπλων, κουτουλού κουτουλού, και γραμμή στον αυτοδικείο, όπου και εισέπραξε τα 5 χρονάκια και κάτι ψηλά, και βούρια την μπουζού.

Ο Μίτσος έγραψε προπολεμικά κυρίως σπάνια τραγούδια που έγιναν πολύ δημοφιλή και τραγουδίονται ακόμα σαν τα Αιγαία τα Πάλκα. Και από ό,τι φαίνεται θα τραγουδιώνται και θα χορεύονται για πάντα. Στη μουσική και στο στίχο έδωσε εκείνη τη μελωδία, το κάτι άλλο, το ανάλαφρο, το λίαν ευγενικό, μια απέραντη ευαισθησία. Στα 60 περίπου χρόνια της καλλιτεχνικής του ζωής, ο Μπαρμπαμίτσος έγραψε τουλάχιστον 130 τραγούδια, τα περισσότερα όμως είναι σχεδόν άγνωστα στο ευρύ κοινό. Κάποια από αυτά, γύρω στα 30-40, παρέμειναν ανέκδοτα, σφραγισμένα στα σιρτάρια και βέβαια πρώτα απ' όλα λόγω της μεταπολεμικής αυστηρότατης λογοκρισίας που ήταν χειρότερη και από τη μεταξική. Γιατί βλέπετε ο Μπαρμπαμίτσος, άτακτο παιδί, πέρασε στο ΕΑΜ, στην Αντίσταση, στον Ελλάς και έδωσε τις μάχες της ζωής του. Για αυτές λοιπόν τις ευαισθησίες του ετιμωρήθη. Ετιμωρήθη και τον βγάλανε στο περιθώριο. Από εκεί κοντά και η τύφλωση έκαναν τη ζωή του μαρτύριο.

A namorada do outro anda a exigir charada, mas está que aqui a dictatoria. Dia marfone todo e coto o estilo. E da luz para o chapicô. Puto de écrenas, a pote pronto e penha. Rigolé que está lipi. Tescrili hematologia, narcoticón, φυλακής, ίσως και εξαιτίας της εφαρμογής της αυστηρότατης μεταξική λογοκρισίας και στρέφεται στις ερωτικές λαϊκές σκαντάδες χρησιμοποιώντας μυθικές φωνές το στράτο, το στελάκι, τη δική του που ήταν μελωδικότατη και του νεαρού Μανώλη Κιώτη που παίζει στους δίσκους του Παγιατέρα με ένα εκπληκτικό τρίχορδο, δημιουργώντας έτσι μερικά από τα ωραιότερα ρεμπέτικα τραγούδια όλων των εποχών. Ποιο να θυμηθώ, το Κατοικιδιάκιο, από πλατού ξεκίνησα ή θα κλέψω μια μελαχρινή, με το στράτο και το στελάκι και λαϊκή ορχήστρα με δύο μπουζούκια. Μίτσος Μπαγιαντέρας και Μανώλης Χιώτης. Στη κιθάρα ο Στέλιος ο Κρυσίνης. Μπαγλαμάκια κοντραμπάσο. Αυτό το μάθαμε από τον Παναγιώτη τον Κουνάδη. Ότι και το ένα και το άλλο τα έπαιζε πάλι ο Στέλιος ο Χρυσίνης. Όμως, κατά τη γνώμη του Χατζηδουλή, πως εκεί παίζει ο Βασίλης Τσιτσάνης. Το ίδιο αναφέρει και ο ίδιος ο Τσιτσάνης στη βιογραφία του. Τώρα, τι να σας πω. Μπορεί να είναι και αλήθεια.

πάνω στο πάρκο του κέντρου διασκέδασης ο Πειραιάς, στο Μαρούσι, που ανήκε στον αδερφό του Μιχάλη του Δασκαλάκη, ξαφνικά έχασε το φως του. Τυφλώθηκε από ένα γρήγορα εξελισσόμενο γράφκωμα που είχε εμφανιστεί μόλις πριν από λίγο καιρό. Από τότε παρέμεινε τυφλός μέχρι το θάνατό του. Ο ίδιος αφηγείται, περιγράφοντας πως έχασε το φως του, λέγοντας: «Δούλευα στο δασκαλάκι, στο Μαρούσι. Τότε το μεροκάματο ήταν πολύ μικρό και δεν έπρεπε να χάνουμε ούτε μια μέρα. Τα μάτια μου πονούσαν συνεχώς. Ήξερα ότι είχα γλαύκωμα. Έτσι μια μέρα, εκεί που έπαιζα ένα από τα γνωστά μου τραγούδια, αισθάνθηκα ότι χανόταν το κάθε τι από μπροστά μου. Δεν μπορούσα να κάνω πια τίποτα. Το μοιραίο είχε έρθει. Από εκεί και έπειτα άρχισε η περιφρόνηση από πάρα πολλούς. Δεν μπορούσαν να βασιστούν σε μένα. Έκανα το παν τότε για να τους αποδείξω το τι αξίζω. Δημιούργησα τις ωραιότερες επιτυχίες μου εκείνη την εποχή που τραγουδήθηκαν και τραγουδιώνται ακόμα. Άρχισαν τότε αυτοί που με περιφρόνησαν να με φροντίζουν και να με πλησιάζουν ποντάροντας σε τραγούδια μου. Δεν έπαψα ποτέ να παίζω μπουζούκι. Και το μπουζούκι ήταν το φως μου.

Ο Παγιατέρας σαν μέλος οικογένειας με προοδευτική πολιτική τοποθέτηση ήταν παντρεμένος με την καπνεργάτρια τη Δέσποινα την Αραμπατζόγλου, μικρασιάτικης καταγωγής, στο όνομα της οποίας πέρασε τα δικαιώματα αρκετών τραγουδιών του ως στιχουργός. Λέγεται πάντως πως στην πραγματικότητα η ίδια η γυναίκα του έγραψε τους στίχους των περισσότερων τραγουδιών του. Δουλευτής και ο ίδιος, λιμενεργάτης στο λιμάνι του Πειραιά, ζυμωμένος και ταπτισμένος με την εργατική τάξη, έδειχνε πάντα έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Λόγω του ότι είχε σπουδάσει ηλεκτρολογία και για τα δεδομένα της εποχής του ήταν αρκετά μορφωμένος, ενδιαφέρθηκε για την ποίηση και το διάβασμα και έκανε διαφωτιστικές ομιλίες σε άλλους εργάτες επάνω σε θέματα ιδεολογικά. Διαβάζοντας εφημερίδες και περιοδικά της εποχής, ενδυνάμωσε το ενδιαφέρον του για τα πολιτικά θέματα, αύξησε την κοινωνική του ευαισθησία και τέλος τοποθετήθηκε στις τάξεις της αριστεράς.

Κοντός όμως, αλλά όπως σας τα είπα, εύρωστος, χεροδύναμος και τύπος αθλητικός και ουν τύπο σπορτίβο. Νεότερος, αγωνίστηκε αρκετά σαν παλαιστής της Ελευθέρας και της Ελληνορωμαϊκής. Ήτανε αθλητής του Πειραϊκού. Ήτανε μάγκας, πραγματικός, κύριος σε όλα του, ατρόμητος. Αυτό που λέμε παλικάρι. Είχε μικρό μπόι, αλλά μεγάλη καρδιά, που ακολουθούσε πιστά το νους υγιής εν σώματι υγιή. Σκληρό γαρίδι, ιδιαίτερα στα νιάτα του. Και όπως έλεγαν αυτοί που τον γνώρισαν, όσο μπόι του λείπε, τόση καρδιά είχε. Στη ζωή του δεν πείραξε κανέναν, αλλά και δεν επέτρεψε να τον πειράξει κανείς. Μέχρι το τέλος της ζωής του, κάθε πρωί έκανε γυμναστική και πλενότανε με κρύο νερό στην αυλή του σπιτιού του. Ωστόσο, η ζωή και η προσωπικότητά του παρουσίαζε αρκετές αντιφάσεις που τον επηρέασαν αρκετά.

Τα είπα και προηγουμένως. Ήταν άτομο με μεγάλες αντιφάσεις. Στα νιάτα του έπεσε και στα ναρκωτικά. Αλλά παράλληλα και είχε ένα έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Αυτές λοιπόν τις αντιθέσεις προσπαθούσε να τις αποβάλει με μεγάλη προσπάθεια και με τη στήριξη της μάνας του καθορθώνει τελικά και αποτοξινώνεται για πάντα. Λίγο πριν τον πόλεμο ο Μπαγιατέρας γίνεται μέλος του ΚΚΕ επισημοποιώντας την αριστερή πολιτική του τοποθέτηση. Παίρνει μέρος στο Αλβανικό και γύρω στα Χριστούγεννα του 40 βγάζει το πρώτο του θεματικό δίσκο με τα πολεμικά τραγούδια «Τους κεντάβρους δεν φοβάμαι» και «Στη Σπίνδου τα βουνά», δείχνοντας την διάθεσή του αλλά πάνω απ' όλα μια ολόψυχη συμμετοχή σε έναν αγώνα δίκαιο.

με την κατάρρευση του πολέμου και την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα, ο Μπαγιαδέρας βιώνει το αγέροχο και σκληρό ύφος τους, την έναρξη της μεγάλης μαύρης νύχτας της κατοχής, την ταπείνωση και τη σκλαβιά, τη μεγάλη πείνα και την εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Είναι οι τελευταίες αλλά και μοιραίες οπτικές παραστάσεις που έχει πριν από την ολική τύφλωση. Και τις εικόνες αυτές τις κοβαλάει στη μνήμη του σαν ασήκωτο φορτίο, και η αγέροχη ψυχή του εξεγείρεται. Πληροφορείται από κομματικές πηγές του ΚΚΕ το επικίνημενο ξεκίνημα ενός αντάρτικου αγώνα κατά των κατακτητών και ετοιμάζεται έστω και τυφλός να υπηρετήσει την αντίσταση από το δικό του μετερίζει, με το μόνο όπλο που έχει, το μπουζούκι του, και πάνω απ' όλα το αδούλωτο πνεύμα και τον έρωτα για προσφορά και θεματικό πια τραγούδι. Και ξαφνικά μέσα σε αυτό το σκοτάδι αστράπτουν οι πρώτες του φεγγές της εθνικής αντίστασης.

ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια προσωπική του συνέντευξη που την έκανε στην ρεμπέτικη ανθολογία. Το ρωτάνε αυτοί που μου έλεγες προχτές η σπηλιά του κουλού τι ήτανε, ντεκές? Όχι, τα παλιά χρόνια αμάρτησε η δίωξη μέσα στους διάφορους ντεκέδες, συμπυραϊκή, στο πέραμα. Εκεί και ένα μαγαζί, ο Μπάτης. Με τη διαφορά ότι δεν έκανε αυτή τη δουλειά εκεί πέρα. Εκεί λοιπόν που είναι τώρα οι βενζίνες, στο κερατσίνι, είχε μια σπηλιά και πηγαίνανε για να μην κινδυνεύουνε στους ντεκέδες. Αυτή η δουλειά που σου λέω εγώ είναι το 1919. Εγώ ήμουν 17 χρονών παλιγαράκι. Τι κλιμακάκι. Με τα ξωτά ζουλαράκια βάζαμε. Δεν είχαμε ξανοιχτεί ακόμα. Και φεύγαμε να πούμε να ανεβούμε και στην Αθήνα. Επειδή κάναμε και τίποτα άτακτες δουλειές. Εννοείται λαθρέα που πέραναν από τους ναυτικούς και τα μεταπουλάγανε. Και κονομάγαμε. Κονομάγαμε να πούμε, όχι κανένα βράγκο, καλά λεφτά. Αλλά πιτσιρικάδες, άμα βλέπαμε λεφτά, τα μοιράζαμε. Μας την πέφτουν κάτι ξύπνοι, που τα βρήκατε, δεν δουλεύετε. Εμείς φεύγαμε. Τους άλλους που ήταν κορόιδα, τους τσιμπάγανε, τους τυλίγανε. Εγώ όμως, θες έτσι, θες αλλιώς, ήμουν ατύλιχτος. Είχε ωραία ζωή τότε ο Περέας. Και κονομάγαμε. Και η ζωή μας είναι πολύτιμη. Εγώ τους λέω της γυναίκας μου, άμα θα πάψω να νιώθω τη ζωή, θα πάω να γεμίσω το κρεβάτι μου λουλούδια, θα τα σκορπίσω, θα γράψω ένα τραγούδι και τότε την έκανα.

Το 35 με 36 ήμουν στη Θεσσαλονίκη με το μαγαζί του Στράτου. Λίγο πιο εκεί ήταν ένα άλλο μαγαζί. Ήρθανε, μου ρίξανε για να με γκρεμίσουν. Εκείνα τα χρόνια ήταν, ξέρεις, μαχαίρα, κουμπούρια. Η Θεσσαλονίκη, πάνω τα αποθήκη. Ποιος να μιλήσει, χασίσια, με το τσουβάλι. Εκτός στην Τουρκία, η Μακεδονία ήταν φυτεμένη όλη χασίση. Ο Στράτος μου έλεγε, μπαγιατέρα, μη σε σκοτώσουν, μην κάνεις ζωριλίκια. Ήμουν, βλέπεις, ζώρικος. Στο δάσος με πήρε ο Στράτος με 150 δραχμές με ρογάματο. Δέχτηκα, μια και ήμουν πρωτάρης. Δούλεψε κανένα χρόνο. Κάποιο βράδυ έγινε μια παρεξήγηση για το μεροκάματο. Εν τω μεταξύ είχε έρθει και ο Μανολάκης, ο Χιώτης, δεύτερο μπουζούκι. Τον παίρνω, τον πάω στην εταιρεία. Του Κακοφάνη και του Στράτου, επειδή με τον Μανώλη τραγουδήσαμε πρώτη εκτέλεση το «Σάμα γεμένο το μυαλό μου» και το ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Λέμε ακόμα, το αλάνι με φωνάζουνε και μάτια γλυκά και γαλανά. Όλα αυτά το 1937.

βραδιά μου κολλήσαν άσχημα, πολύ άσχημα. Ο Μάρκος, ο Στράτος και ένα που τον είχε φέρει ο Μάρκος για μπαγλαμά, ο Καριδάκιας. Αυτό το πνίξανε στην κατοχή. Εγώ ομολογώ τσαντίστηκα. Είχα ένα σουγιά γερμανικό, μια σούστα, κάνουμε έτσι, τον ανοίγω, βάζω σε ένα τοίχο τον Μάρκο, θεός χωρέστον, δεν είναι στη ζωή, ούτε ο Στράτος. Είναι όμως κάποιος άλλος που μπορεί να τα πει όλα αυτά. Ο παπά Ιωάννη. Γίναμε μετά πρώτοι φίλοι. Ένα βράδυ τον πλακώσανε τον Μάρκο στις πιστολιές και δεν μπορεί να φύγει, να πάει σπίτι του. Έπασε το αυτοκίνητο του, λέω, και θα μπω εγώ μπροστά να δεις τι αξία έχω εγώ, ο Τρισπιδαμίτης. Μέσα στο μαγαζί είχε δύο ταΐδες. Ο ένας ήταν μενιδιάτης και λεγόταν Βερτσέκος, 70 χρονών, αλλά έκοβε ένα μάξι ξύλα μέσα σε μια ώρα. Θερίο. Κι άλλον ένα ακόμα, ο Μπουχός, ο Χαράλαμπος. Αυτοί ήταν οι πρώτοι ταΐδες στην Αθήνα. Εγώ βέβαια ήμουν από τον Περέα. Δεν είχα καμιά θέση. Αλλά τον Μπουχό τον γνώρισα στη φυλακή. Είχε φάει ισόβια. Και όταν με είδανε στο πάρκο, του λένε αυτού που είχε το μαγαζί, αυτούς τους δύο τους είχε για κουτσαβάκια. Αξιοσέβαστη σε όλη τη μαγιά της Αθήνας. Τους τρέμαν όλοι, μάλλον από σεβασμό και όχι μόνο από τα ηλίκη. Αυτός προπάντως ο Βερτσέκος στη μουστάγα του κρέμαγε 20 άντρες. Είχε το μάτι του αετού που λέμε. Του λένε λοιπόν του κατασυμματάρχη που είχε το δάσος του βλάχου του Αντώνη αρφανίτικα. Κάτι που πήγε να μου πει, του λένε Πουσό, που παραπισόπαινε. Αυτός ήξερε πως εγώ ήξερα αρφανίτικα. Μιλάμε για τον Μπουχό. Το ξέρω από τη φυλακή, του λέει. Αυτό το μικροσκοπικό ανθρωπάκι είναι καλό και αξιοσέβαστο. Από τότε σταματήσαν να με ενοχλούν. Την άλλη μέρα όμως ήταν αργά, εμένα μ' είχαν πειράξει. Παίρνω το Στράτο, τον εαυτό μου, παίρνω το Κιώτη και έρχομαι και ανοίγουμε στο Περιστέρι μια δουλειά απέναντι στον Άγιο Αντώνη. Του Αντώνη του Ιππιώτη. Ένα κέντρο με ένα συντριβάνι στη μέση. Ήταν η βλακή, πούλησαν αγριάδα. Είχα όμως αφεντικό δερβίσικο. Αυτός ο Αντώνης ο Ιππιώτης ήτανε κάργα μαγκίτης. Ήτανε και ταΐς του Μερκούρη. Σμυρνιός μεν, Μικρασιάτης, αλλά ξέρεις, ήταν από εκείνους τους φουφουλάδες, τους πολύ ψυχωμένους, που τους έφερε όλα και η Σμύρνη. Μη φοβάσαι, μου λέει η παγιατέρα. Το έχω δώσει ένα γεροτάγιο πριν χάσω τα μάτια μου. 10 μέρες είχε που είχε βγει που σκότωσε έναν άνθρωπο, τον Κώστα τον Στρίγκλα, μέσα στην κεντρική αγορά του Πειραιά. Εγώ του στάθηκα δίπλα.

Κάποιο βράδυ στο δάσος, ένα φιλαράκι μου χάρισε ένα κουκλάκι της δραχμής. Δεν είχε καμιά αξία. Το κρέμασα δίπλα μου. Στο μαγαζί του σκόταν ο Μάθεσης με ένα βαρύ μαγκατζακάρι, το Σταύρακα. Ο Μάθεσης ήταν γνωστός σαν παλικαράς και φωνιάς. Σε μια στιγμή που έλειψα, πήγε και μου πήρε το κουκλάκι. Δεν με πείραξε που το πήρε, αλλά με πείραξε που το πήρε ανερώτητα. Γιατί δηλαδή, επειδή ήταν κουζαβάκι. Και την βραδιά είπαμε πολλές βαριές κουβέντες. Μπήκαν στη μέση, μας χωρίσανε. Μετά λίγες μέρες, με την τότε αραβωνιαστικιά μου και σημερινή σύζυγο, τη Δέσποινα, κατεβήκαμε στην αγορά του Πειραιά να ψωνίσουμε. Γεμίσαμε ένα δίχτυ, ψώνια, ψάρια, μπατζάρια και πηγαίναμε για το σπίτι μας. Ξαφνικά τρώω ένα χαστούκι που αστράψανε τα μάτια μου. Ήταν ο Μάθεσης με δύο φίλους του αδέρφια. Με είχε χτυπήσει μπαμπέσικα. Μου έφυγε από τα χέρια το δίχτυ και σκόρπισε στον δρόμο τα ψάρια, τα μπατζάρια. Αυτός νόμιζε πως θα το βάζω στα πόδια. Συνήλθα αμέσως και του είπα ότι για αυτό που έκανες θα σε τιμωρήσω. Του κάνω μια γροθιά, ένα direct να πούμε, και τον ξαπλώνω ψάφα στο δρόμο. Τον έπιασα με την πρώτη μπουνιά. Τον κουβάλισα, τον έψαξα πρώτα. Φοβήθηκα μην είχε τίποτα. Πέσανε οι άλλοι, μη μητσάρα μη. Την ώρα που σηκώθηκα, του έδωσα και μια γλωσσά, όπως ήταν γάμου. Βέβαια, από τότε, και αυτός και η παρέα του, άμα μανταμώνανε, αλλάζανε δρόμο. Αυτή είναι η ζωή μου, φιλάρα. Με τα καλά της και τα κακά της. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι είμαι το καλό παιδί. Είμαι όμως καλός άνθρωπος. Εδώ, αγαπημένοι μου, κλείνει το αφιέρωμά μας στο Μίτσο τον Παγιαντέρα, στο Δημήτρη τον Κόκο. Τα τραγούδια του, βάλσαμο για την ψυχή μας, θα μείνουν για πάντα μία από τις ωραιότερες σελίδες του ελληνικού τραγουδιού. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω τον οικοδεσπότη μου, τον Λάκη τον Ραμσάουερ και την οργανώτρια της εκπομπής μου, τη Ροσέλα Φιλανέ.